0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τα συνομία ημίν, Άγια επίσκεψη κυρίασε της ασθενίας ημών, ανήκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσει ημί σήμερον, και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν αγιές ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατέρα. Εξεγεφέντες του ύπνου που σου το μέση αγαθέ και των αγγένων των ύμνων που όμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο Κριτής επελεύσετε και κάθε πράξη γνωθήσονται, αλλά φόβο πράξουμε

0: Αλλά φόβο κράξουμε εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμουν, σε ευχαριστώ, σε Αγία Τριά, σε αυτή την πολύν σου αθώτα και μακροθυμία, που κοργίστη σε μη το ραφή μου και μορτωλό, βέστην από όλες άσμα τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπές σου συνήθως και προς απόγον συγκείμενον γυράσμε. Εις το ορφρύσι και το ξενογήσι του κράτους σου, και νύμφω δισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένεται σε εντολά σου και πίνει το θέλημά σου, και ψάλλει στην εξομολογήση καρδίας, και ανημεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτορ, δυθείος και φιλανθρώπου προνοία, ξίος άσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξίπτου αναστήνα και τυχή της ισόβου του Αγίου σου οικού. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου στον Αγίον και νεαρών σου δυνάμεων και δόξουνε καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως προς ανεχθήνεσαι την εκτορή παρών χιλαιών μου ένεση όπως καγώ κοινωνός γένω με το φρονί μου παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου και δοξάζω τον Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενο Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Πλήον πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κνεσθέσαι. Ιδού γάρ νομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσησέ μη μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδελα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς μη σώπου και καθαριστήσω με, πνείς μη και υπερχιών λευκαθήσω με. Ουτείς μη αγαλία συγκέφρωσήν, αγαλιάσαν τους θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά χθήσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει μου από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντενέτης απ' εμού. Απόδοσε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη κοιμονικό σου στηριξών με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, παλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κινεί την ένεσή σου. Τι θέλεις σε θυσία να δοκάνω, εκ αυτό μου το προδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε τριμμένον, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Ιαν δικαιοσύνης να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν από το θυσιαστήριό σου μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός σας Σιών και εσύ αποδοθείς τε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσα προς ευχής μου προς σε πάσα σαραξήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσιν ημάς και της ασεβίας ημώς η λάση. Μακάρισον εξελέξου και όπως ελάβω, κατασκηνώσαν τις αυλές σου. Πληθυσόμουθεν τις αγαθείς του οίκου σου, Άγιος ο Ναός σου, θαυμαστώσαν δικαιοσύνη. Άκουσον ημών ο Θεός, σωτήρη μόνη, η ελπής πάντα περάτων της γης, για τον εθαλάσσιο μακράν. Ετοιμάζουν όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένου σαν δυναστεία, συνεράσουν το κύριο της θαλάσσης, ήγους κοιμάτων αυτής της υποστήσατε. Ταραχθίζονται τα έθνη και φοβηθήσονται και κατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου. Ξόδος πρωίας και σπέρας θεύσης. Εσκέψω την γη και μέθησες αυτήν, επλήθυνα στον πλουτίσεις αυτήν. Ποταμός του Θεού επιρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνα τα γεννήματα αυτής. Εσταγώσιν αυτής επανθήσει τα ανατέλουσα. Ευλογήσει το στέφανο του εν εαυτού της χιστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και γαλλία συνειβονή περιζώσονται. Ενεδίσονται κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εσύτων και κράξονται και βάρη μίσου σύν. Αλλά αλλάξω το Κύριο πάσα εκεί, ψάλλεται δει το νόματι αυτού, τότε δόξιν ενέσει αυτού. Είπα το Θεό σου περά τα έργα σου, εν το πλήθη δυνάμε όσου ψεύσονται εσύ οι εχθροί σου. Πάσε γη προς κινησιά του σάση και ψελά του σάση. Ψελά του αν δει το ονοματί σου ύψιστε. Δεύτηκε είδε τα έργα του Θεού σου περώσαν που λες υπέ τους υιούς των ανθρώπων. Όματα στρέφουν τη θάλασσα της ξηράν, ποταμού διαιρέσουν το ποδί, εκεί φρονθισόμουθ' από αυτό. Το δεσπόζεται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οθορμή αυτού επιτέθνη επιβλέπουση, οι παραπικραίνοντες μη ύψους των σωνών αυτής. Ευλογείται έθιν το Θεό νημών και ακουδήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντουσες άλλων τους πόδους μου, ότι δοκίμασες ημάς ο Θεός, επίρρωσες ημάς ο σπυρούδο το αργύριο. Εισήγαγες ημάς την παγίδα, έθα θλίψη επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθαμε διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς ένα ψυχή. Συλλέψουμε στον οίκο σου όλο καυτό μας, είναι αποδώσει τα σοκάς. Ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα τη θλίψη μου. Όλο καυτό μου τα εμελωμένα, ίσως με τα θυμιά μου το σκεκριών, αν ίσως η βόας μου τα χυμάρων. Δεύτε ακούστε και διηγήσουμε ημίν, πάντες υποβούμενοι το Θεό, όσο επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στοματί μου και έκραξα εκεί ύψε υπό την γλώσσα μου. Αδική εν η Θεόν καρδία μου, μη σε ακουσάτω μου, Κύριος. Δια του ησυχουσέ μου ο Θεός, που έσχει τη φωνή της θεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, σου καπέστη την προσευχή μου και το έλεος αυτό απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέει ημάς. Του γνώνε τη γη την οδό σου, εν πάση συνέθρινση το σωτήριό σου. Εξομολογησάς τον σαν συλλέει ο Θεός, εξομολογησάς τον σαν συλλέει πάντες. Προφήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς ανεφρύτητη και έθνε τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς τον σαν συλλέει ο Θεός, εξομολογησάς τον σαν συλλέει πάντες. Γέδου και των καρπών αυτής, ευλογήσει ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσει ημάς ο Θεός και φοβηθεί τους αυτόν πάνω τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστείτε ο Θεός και δισκοπιστεί τους εν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτε στον απροσώπο αυτού οι μισούντες αυτών. Σε κλείπει καπνός σε κλειπέτους, ενώ στήκεται κυρός ο προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί ο προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν νεφροσύνη. Άσε το Θεό ψάλτε τον νόμο τη αυτού, οδοποιήστε την παιδικό τη επιδισμόν. Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, τεραφθείτε σε ένα προσώπο αυτού, πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Ξάγουν πεδημένους εν αδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γη εσύ στη κεγάρη ουρανία, έστεξε ένα προσώπο του Θεού του Σινά, ο προσώπο του Θεού Ισραήλ. Προχήν ακούσε να φορήσει ο Θεός την κληρονομία σου και στένισες, εσύ δε κατηρτήσου αυτή. Τα ζώα σου κατοικούσαν αυτή, ετοίμασαν τη χριστότητα σου το φτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελισμένης δυνάμει πολύ, βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διαλέσει τα σκύλα. Εάν κοιμηθεί ήταν ο μέσον του κλήρων, πτέργης περιστεράς περιγυρωμένε, θα μετάφρανα αυτή σαν κληρότητα χρυσίου. Το διαστέλνει τον επουράνιο βασιλή από αυτή η σιωνοθήσεων εσελμών. Χώρο του Θεού ροσπίων, όρο του τηρωμένων ροσπίων. Να τι υπολαμβάνει το όρο τηρωμένα, το όρο σου ευδόξη ο Θεό κατοικίνει αυτό. Και άρα ο κύριο κατασκηνώσει τέλο. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιων χιλιάδε ευθυνούντων. Κύριο εν αυτή σε συνάει το Αγίο. Ανέψει ύψο, εχμαλώδη σα εχμαλωσία. Έλαβε δόμα των ανθρώπου και άρα πειθούντα του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός, ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέρα καθημέρα, κατεβοδός ημίν ο Θεός του σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζει και του Κυρίου Κυρίου εδιέξω του θανάτου. Πλην ο Θεός ηθράς και φαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ βασάνου επιστρέψου, επιστρέψου εμυθείς θαλάσσης. όπου σαν βαφιοπούσε αίμα τη γλώσσα των κοινών σου ψυχρών παραυτού. Θεωρήθησε να πορείσαι ο Θεός, ο πορεία του Θεού μου, του βασιλιά μου, τεν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντε ηχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίτων την πανιστριών. Εν εκκλησία ευλογή των Θεών, κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βενιαμινεότερο στην εκστάση, άρχοντε Ιούδα, ηγεμόνε αυτών. Άρχοντε Αβουλών, άρχοντε Νεφθαλήν. Έντειλε ο Θεό τη δυνάμει σου, δυνάμωσουν ο Θεό το κατηργάσουν ημί. Ο του ναού σε πύρου αλήμψη, ίσου βασιλή δώρα. Πετίμησαν τη στηρίζη του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων τη, να μάλιση των λαών. Του μη αποκλειστή είναι του δοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόπησε τον έθνο του πολέμου στέλνοντα, ίσου η πρέσβη εξ Αιγύπτου. Αιθιοπία προφάσει, χείρα αυτή στο Θεό. Βασιλεία τη γη, άσε το Θεό, ψάλτε το κυρίω. Ψάλτε το Θεό, το υπερβικό, το επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολά. Ήδου δώσει τη φωνή αυτού, φωνή δυνάμεω. Τότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ, μεγαλοπρέπει αυτού και δύναμη αυτών τη νεφέλεια. Θα μα δώσει ο Θεό εν τη Αγία αυτού, ο Θεό Ισραήλ, αυτό δώσει δύναμη και κρατέω εν του λαού αυτού, ευλογητό ο Θεό. Δόξα πατρί και ιό και ηγείο πνεύματι.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με ο Θεός της ήθος, αν είδατε έως ψυχής μου. Εν επάγινε σιλήν βυθού και ουκές την υπόστασης. Ήθον εις τα βάθη στα λάση, κατ' αιγής κατεπόντισέ με. Κοπίες εκράζουν, βραχίες είναι ο λάρυξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, που του ελπίζουμε επί το Θεόν μου. Πληθύνει τη υπερταστρίχα τη κεφαλή μου, μισούντε με δωρεάν. Κρατεύονταν οι εχθροί μου, οι διοκοντέ μου αδίκω, ο χείρπαζαν τότε απαιτήνιο. Ο Θεό έγνω στην αφροσύνη μου και τη μέλη μου, όπω σου καπεκρίβησαν. Μια συνθήση να πεμέει που μένονται σε κύριε κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπεί να πεμέει ζητούντα ο Θεό του Ισραήλ. Ότι ένα κάσο επένεγαν ενδυσμό, ανεκάλυψε την ντροπή των προσωπών μου. Προτριωμένο σε γεννήθεν τη αδερφή μου και ξένο τη ιεστη μητρό μου. Τι ο ζήλο του οίκου σου κατέφαγε με και ο νηδισμοί των νηδιζόντων σε πέπεσαν επ' εμέ. Συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη συνοδισμού σε μη. Και θέμη το ενδυμά μου σάκων και γεννόμην αυτή τη παραβολή. Κατέ μου ειδωλέ που νικαθήμουν επίλε και σε με έψιλον επίνονται σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προ σε κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεό το πλήθη του ελαίου σου επάκου σώμα αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσουμε από πυλού ένα μη εμπαγόρη, στην εκ του μισούντο με κυκνομοθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγή ύδατο, μη δε καταπιέτα με πυθό, μη δε σε σχέτα που με φρέαν το στόμα αυτού. Σ' άκουσόν μου, κύριο του Χριστόν, το ελαιό σου, κατοπλήρω τον εκτριμό σου επίβλεψε να πεμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στην ψυχή μου και λύτρω σε αυτήν ένα κατ' των εχθρών μου ρίσαμε. Σιγαργινό και στον ειδισμό μου και την αισχύνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντα τη λιγοντέ μου, οδισμό που σε δόξει η ψυχή μου και ταλαιπωρία. Και πέμεινα συλληπούμενη και χρυπήρξε, και παρακαλούντα του χέφρον. Και έδωκαν στο βρώμο μου χολήν, και στην ύψη μου το ποτισάν μου όξο. Γεννηθείτε η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα, ει ανταπόδοση και σκάνδαλων. Σκοδιστείτε στον ιοφθαλμί αυτών το μη βλέπει, και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαυσών. Έχει ον από αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθείτε η έποβλη σε αυτόν ρημουμένη και αντισκηνόμαστε με αυτόν μια στο κατοικών. Τι όν σε επάτεξε αυτή κατεδίωξαν και επί το άλλο τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ομοίαν αυτών και μη σε θέτω στην δικαιοσύνη σου. Σε ληφθείτε στην εκδηλουζόντων και με τα δικαίωμη γραφήτωσαν. Το χώ και αλγόνιμη εγώ η σωτηρία σου ο Θεό αντιλαβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δει και μεγαλεινό αυτόν ανέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμό φωνέων και έρθει εκφέροντα και οπλά. Ιδέτωσαν το χ και φρανθίδωσαν. Εξειδίστε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι σήκωσε τον παίρνει τον κύριο και του υπαδημένου αυτού και ξουδένουσαν. Νεσάδωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντα έρχονταν αυτοί. Ότι ο Θεό σώσε την Σιών. Και οικοδομηθήσονται πόλει τη Ιουδαία. Και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτοί. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν αυτήν, και ο πόντε των ομά σου κατασκηνώσουν αυτήν. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, κύριε στο βοηθήσεων σπέσον, σκεφτείτε και τραπίντωσαν ει ζητούντα στην ψυχή μου, Στραφίδωσαν εις τα οποία σου και κατασκευθούντουσαν οι βουλόμενοι μηθακά. Στραφίδωσαν παραφθήκα σχηνόμενοι λέγοντες με ευγεύγε. Γαλιάστασαν και προθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούντες ο Θεός. Και λέγεντουσαν δι' απαντός, μεγαλυθεί το Κύριος οι απόνες ο Κύριός σου. Εγώ δε φτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εισέβασιν ο Θεόν Πατέρα Πνευκράτου, αραπή την ουρανού και εκείς ουρατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τώρα εκ Πατρός γεννηθέντα προπάνω των αιώνων. Φως εκ Φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα ομός του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το δήμα σου ανθρώπους και την μετέρων σωτηρίαν, πατριθώντα εκ των ουρανών, ξεκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταροθέντε περιμόνε ποντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατασγραφάς. Και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιό του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωπιόν, το του Πατρός σου εκπορευόμενον, το συμπατρίκιο, συμπροσκυνούμενο και συνδοξεζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, μολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρυλλάς δίθες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίας ημών. Άγιε επίσκεψε, Κύριε, σε της ασθενείας ημών, ανε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισανέν και σημάς πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρων του Χερουβίμ και εν δοξωτέρων εις συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των όγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να Θεό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα αυτή, Θεός υπερασπίσε σου το όνομα.

0: παρενθυσόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά Σου. Μην έγινε ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Αδυναστήρια στη σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης. Συνείστε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αφήσιν εποδίστησαν και έθεσον. Ενείστε ανέστημεν και ανωθώθημεν. Κύριε σώσον το βασιλέα και πάκου στο δημόνια μη μέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμου σε θανθίσετε ο βασιλεύς. Και επί τα σωτηρίο σου αγαλιάσετε σπόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού και στέρισες αυτόν ότι προέφασες αυτόν εν εκλογίες Χριστόθητος έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφων εκλήθου τιμίου ζωήν της ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος μεγάλη δόξα αυτό εν σωτηρίο σου δόξα και μεγαλοπρέπεια εν επιθύσεις επ' αυτόν ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτό εν χαράματα το προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς επίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χή σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάνω στους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβων ουπηρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος συναργεί αυτούς, συναράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλεγήσαν το βουλά σε συνεδύνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εις περιλήθους ετοιμάσεις το πρόσωπο αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμεν τα συναστήρια σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Πάντας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Πάντας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Πάντας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάσσε τα σωματείες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα συνομία ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών ανή και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενάγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και δωσό φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο εξωφύσαν του σταυρό οικουσίως, διαπονίβου σου καινή πολιτεία, του υπηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμει σου στου πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, συμμαχία να έχει εν τη συνόπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων, και νέν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχη, δεν παρήδησε αγαθήτα οικεσία ημών, πανίμητε Θεοτόκιε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσα και έλειψε βασιλεύει, και χορήγη αυτή σου ανώφεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επιθύντησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας ο χρενοντάς μου Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε πε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστής μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι η εψώη μου επλήστησαν επεγμάτων, και ουκέ στην ίεση της αρκή μου. Εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχτη εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον, και όσοι άλλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν, κι ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αληθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήν της ενμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όφθυνση, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου, και χίλια αγκαλιά σου ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα ρελούντων άδικα, εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη με των καταβενών των εισλάχων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύονται σεν τάφο, όνου καμίς της έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντόμεν λάκ κατ' τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχτω θυμό σου, και πάντα σου μετεωρισμού σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάχνες σου νοστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην πιο ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησεν αποπτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέθεσα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διήγησε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου, και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιτελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης αγνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσιστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσιστα σ' ανομία σου, τον ιόμενον πάσιστα σ' νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σ' ενελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέχουσαν να το λέει αποδισμόν, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άρθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος

του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασε προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξεροθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε δεξιόρου μου, ως ανθώρους εχθρούς υπό πόδια του ποδών σου. Ράβδον δυνάμεις εξ αποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυρίευεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου είμαι η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν της λαμπρόδεση των Αγίων σου. Εκδαστρός πλειοσφόρο γέννησάσαι, όμως ο Κύριος και μεταμεληθήσετε. Σι αιρέσεις τον αιώνα κατά διτάξει μου Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθελα στην εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινή της έθνης σε πληρώσει πτώματα, σε θλάσσι κεφαλά σε πηγής πολλών. Εκχυμάρων οδοποιέται, δια τούτου υψώσει κεφαλή. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βουλευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Νύεν επίησε το θαυμασίον αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφή νέδε και της φοβουμένης αυτών, νηστίστεται στον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτή η κληρονομία εθνών. Ερέων χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, εστε πάσιον τελέ αυτού. Εστριγμένη στον αιώνα του αιώνος, πεποιημένην αληθεία και ευθύτητη. Λύτρου συναπέστειλε το λαό αυτού, ενετήλατο στον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάσης ποιούς στην αυτή, η ένεση αυτουμένη στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντελές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έσαι το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και κτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω κτήρων και κυχρών, οικονομήσου τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα ούς αλευθήσετε, εις μνημός εν αιώνια είστε δίκαιος. Από ακοής και πονηρά σου φοβηθήσετε, ετοίμη καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήριξε καρδία αυτού, μη φοβηθεί, έως επίδει επί εχθρούς αυτού. Εσκόρπισε νέδε και της πένηση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος, το κέρες αυτού ψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε.

0: Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί της ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, εν της υψηλής κατοικών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη, ο εγείρων από γης τοκών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθείς αυτών μεταρχόντων μεταρχόντων λαού αυτού, ο κατοικίζων στήρανε νίκο μητέρα επιτέκνησε φρενωμένη. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκο Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ενώ η Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω, τα όρια σκέρτεσαν ως ικροί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σύες τη θάλασσα τι έφυγες, και εσύ η Ιορδάνη τη εστράφη στα οπίσω, τα όρια τη σκέρτησαν ως ικροί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύτη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψατε στην πέτρα εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μίμην, Κύριε, μίμην, αλλά εν το όνοματί σου δώσ δόξαν, επί το ελέη σου και επί τη αληθεία σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστεινε ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντως αι θέλησεν επίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχωσε κιού και ούλα λύσωση, οφθαλμούς έχωσε κιού κόψονται. Όρτα έχωσε κιού και ούκ ακούσονται, ρήνας έχωσε κιού οσφρανθίσονται. Χείρας έχωσε κιού ψηλαφίσωση, πόδας έχωσε κιού περιπατήσωση. Ού φωνήσωση με το λάργι αυτόν. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάντες επεπιθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και περασπιστής αυθονιστήν. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και περασπιστής αυθονιστήν. Οι φοβούμενοι του Κύριον ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και περασπιστής αυθονιστήν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών. Ευλόγησε φοβουμένους τον Κύριο τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προσθέει Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους αιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο, το ποιήσατε τον ουρανόν και τη γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, η την δε γην έδωκε της εις των ανθρώπων. Ούχ νεκροί είναι σου εσύ Κύριε, που δε πάντες οι καταβαίνοντες εις άδω. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσουμε τον Κύριο από τον νυν και ως το αιώνος. Η γάπης ότι εις ακούσετε Κύριος εις φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλαινε του ους αυτού εμεί και τις ημέρες με επικαλέσομε. Περιέσχομαι οδύνης θανάτου, κίνδυνη άδευρος άνμε. Θλίψην και οδύνη νεύρων και το όνομα Κυρίου επεκαλυσάμι. Ω Κύριε, ρίσε τη ψυχή μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσου θα νύπη ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψε ψυχή μου εις την ανάπαυσήνη σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε, ότι εξήλετρε ψυχήν μου εκ θανάτου τους φθαλμούς από δακρύων και τους πόδες μου από ληστήματος. Ευαρεστής ενώπιον Κύριων χωραζόντων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και είναι και άει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίστευσα δύο ηλάλιστα, εγώ δε ταπεινώθμις φόδρα, εγώ δε είπαντε εξτάσε μου πας άνθρωπος ψεύτης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περιπάτηνο να τα παιδοκέμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριε επεκαλέσομαι. Τα σευχάσμου του Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους θεσμούς μου. Συθήσω θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κυρίου επεκαλέσομαι. Τα σευχάσμου του Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είδε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέστατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε του Κυρίου ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.

Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Η πάτο δίκος Αρών, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Η πάτος αντιπάλης εφοβούμενη των Κύριων, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεις επικαλυσάμεν των Κύριων και επίκοσέμε εις πλατισμόν. Κύριος εμή βοηθός και φοβηθήσω με την ποιήση μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός και εγώ υπόψε με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον, πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζε επί Κύριον ή ελπίζεν επάρχωση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου μηνάμην αυτούς. Κυκλώσατε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου μηνάμην αυτούς. Εκύκλωσάν μας σε μέλησε Κυρίων και ξεκάθισαν ως πήρεν εκάνθες. Και εν το ονόματι Κυρίου ημινάμην αυτούς. Ως εις ανετράπην του πεσίν και ο Κύριος αντιλάβει το όμου. Ισχύς μου και μνησίς μου, Κύριος, και γένετό μου η σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας των σκηνές δικαίων. Δεξιά, Κύριε, επίησε δύναμη. Δεξιά, Κύριε, ψωσέ με. Δεξιά, Κύριε, επίησε δύναμη. Ούκα ποθανούμε, αλλά ζήσουμε και οδηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον, επέδευσέ μου, Κύριος, και το θανάτο παρεδοκέμε. Άνοιξε τέμι πύλες δικαιοσύνης, εις ελθόν εν αυτής εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιε εσελεύσετε εν αυτή. Εξομολογήσω μέσω του πίκουσάς μου και γενόμενη σωτηρία. Λίθωναν αποδοκίμασαν οικοδομούντες ούτως εγενήτης κεφαλήν γωνίας. Παρα Κύριο εγένε το αυτή και σε θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Αυτή η μέρα να ποιήσαν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και βρανθόμενη εν αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει. Ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξ οίκω Κυρίου. Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζωσιν, έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση του επίκουσάς μου και γίνετό μου η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρι άμαμοι εν οδό υπορευόμενοι εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία, εν της οδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξτες δεσφόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου, του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερου στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως αντιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου δολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψα πεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκλείοντας από τον εντολόν σου. Περίελα πεμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου απακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόσσον απαιμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τρίβω των εντολών σου, τι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ονυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους ημι λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμουν εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάβουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων κι ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύρα τα σχήρας μου προς τις εντολάς σου ασυγάπησα. Και δολέσχουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτη των λόγων σου τον δούλο σου εν επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν ταπεινώσει μου. Ότι το λόγιό σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήσιμο κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσιμη ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε είπα του φυλάξασα τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου καπελαθούμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων τον φοβουμένωσε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου.

0: Χριστότε και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσοντας εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με ότι ταπεινωσάς με, πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, περί χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι οψοντέ με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρεματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθή το δί, το έλεό σου, το παρακαλέσε με, κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πας εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δέου και εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξου σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί τότε αναπολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι με εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα εντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέρει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα, πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνωσης φωσί μου νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα το φυλάξεσαι τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόξον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου αντασχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, τη αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, το ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμεψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτων μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωτήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσ με τις αδικούσιν με. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά του σαν μη περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα σεντολά σου, υπέρ χρυσίων και τοπάζιων, δια τούτο προσπάσα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετήνη πίους, το στόμα μου ίνιξε και έλκυσα πνεύμα, ό,τι τα σεντολά σου επεπόθουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριεύσα το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με πως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου το πρόσωπό σου επίφωνον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου διεξόδου συντάτων κατέδυσον η οφθαλμή μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε μου ζήλος ότι επελάθονται το λόγο σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξεν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξε στους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, το μερετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσο δείξου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλιβοντές με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου εγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην, το δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης εις ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκοντο σωτήριον σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής με ενώπιον σου Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύσετε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ερετισάμιν, επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε. Και ο νόμος σου μελέτη μου εστί, ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη, επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον το δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μου νεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο εφανέρωσε αυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγκερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο.

Συ είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό, ποιμένε τα προβατά μου, λέγει αυτό το τρίτον, Σιμωνιώνα φιλίσμε. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον φιλίσμε, και είπεν αυτό, Κύριε, Συ πάντα είδας, Συ γινώσκεις ότι φιλώσε, λέγει αυτό Ιησούς, βόσκε τα προβατά μου. Αμήν, αμήν, λέγωσι, ότε εις νεότερος εζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος εζώσει, και είσαι όπου ου θέλεις, τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτου δοξάσει τον Θεόν, και τούτο είπον λέγει αυτό, ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήνων ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και αν έπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει αυτό Ιησούς, εάν αυτόν θέλω μεν είναι ως έρχομαι, τι προσέ, σοι ακολούθημοι. Εξήλθεν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει, και ουκ είπεν αυτό Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά αν αυτόν θέλω μεν είναι ως έρχομαι, τι προσέ, ούτως εστίν ο μαθητής ο

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατ θεπινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Τρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που προδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Επίσκεψε τον κόσμο σε λαϊκή τιμή ύψουσον και ένα χριστιανών ορθοδόξων και κατάκομψε νυφημάστα ελέησου τα πλούσια πρεσβείε τη πανυπερευλογημένη δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρία, θεία δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίε των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασό του τιμίου πράνιου θεοδυνάμενα ελληνών σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου προ του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφυγών Αποστόλων, των Ενεγγύς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιερχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμήνης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμήθοντος, τον Νεκταρίου Πονταπόλεως, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Καλλίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεφόρου και Δημητρίου, του Μυροβλήτου, του Θεοδόρου, του Τίγνος και του Στρατιλάκου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων των Πατρών Ιωακήμ και Άλλης, του Αγίου Ενδόξου Αποστολού και Ευαγγελιστού, Φίλου Επιστηθίου Παρθένου, Ιγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου, τη μετάσταση πανευλαβώς εορτάζουμε. Του Αγίου Ενδόξου Δικαίου Γεδεών και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νίλου του Καλάβρου και Ιωάννου, ότι μνήμη εορτάζουμε και πάντων των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, άκουσον

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών στο το Θεό παραθόμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, την και Άγιο.

Ελήλυθος εκ Παρθένου, πρέσσης ο Άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος εσαρκωμένος και έσωσας όλο με τον άνθρωπο, διό κραυγάζουσι, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σταγόνα μη κατανοίξεως όμβρισον δέσποινα, εξαίρουσαν άπαντα των της καρδίας μου καύσωνα και της αθυμίας μου της βλαβεράς επικλήσεις αναστέλουσαν. Ρομφέμα ειδονείς πληγωθέντα και κείμενον τραυματίων άχρατε, μη υπερίδεις, αλίαστε λόγχη και το αίμα και το σταυρωθέντος Υιού σου και Θεού ημών. Πλουτίσωσα δεσποτεία να πάσεις της κτήσεως, δεινός με πτωχεύσαντα, χάρητος θείας αξίωσον,

και αδελφάς αναδέδειξε, το εκλεξαμένουσε και μαθητήν θεολόγων εκτελέσαντος. Υπεραγία Θεοτόκησος ον ημάς, ιόμενος την της Εύας αρχαία παράβασιν, σε την Παναμόμητον και Παναγίαν κατόκισεν όλων με τον άνθρωπον, αναμορφώσας πεσόντε ο υπέρ Θεός. Άγια Απόστολε του

Τα αποξηράνα ο ψευό, δια τούτου σε γεραίρου μεν. Ισχύν περίζουσον και κράτο δέουμε, παρημένει παντίε επιφορέ. Τη ψυχή μου πάνσοφε των ακαθάρτων δυσμενών, προσφυγούσαν τη σκέπη σου. Νεό γενόμενο του θείου πνεύματο, του στο θείο νεό σου διενεκώ. Πίστη προσεδρεύοντας, ναός ανάδειξον Θεού, θεολόγη μυσθητία σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, το Θείον τέμενος Θεού υμνήσομεν, την Αγία Παρθένων περηφανώς, πάντες μακαρίσομεν, οι Θεοθέντες διαυτής και δεινών απολυτρούμενοι. Μεσή της Θεού και ανθρώπων γέγονας Χριστέ ο Θεός, δια σου βαρδέσποτα, τι προς τον αρχήφο τον πατέρα σου, εκνυκτός αγνωσίας προσαγωγήν εσχήκαμεν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, οδόν της ζωής ητεκούς άκρατε, οδήγησον οδόν εις ευθείαν με, νύν εις ανωδίαστε και βάραφρα χαλεπών συμπτωμάτων, αλόγως κρυμνιζόμενων. Ξενός σας φρενή, εμ' αυτόν αγνώμονη παρθένε Θεού, ασώτος εβίωσα, χώραν εις μακράν παθών πλανόμενος, αλεπίστρεψον σώσον, θεσές με παρακλήσεσαι. Να μάτων το σών ζωηρή των πότισον το δούλων σου, φλογμός οικαιόμενων των αμαρτιών και φλογιζόμενων προσβολές των δαιμόνων, παρθενομήτωρα άχρατε. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ουράνιος νους, θεολόγια πέφυνα στη χάριτη, όλος φως γενόμενος, τι προς τον αρχήφατον εγκύτητη και συντόνος συνεύση, τι προς αυτόν θεούμενος. Νοή καθαρό και αγίης χείλες ηθόπνευστε και επανάγνωστόματι, τόσον Ευαγγέλων εκήρυξας και κοινή σωτηρίαν πάση πιστής προτέθηκας. Χριστός την εικόν, αποβρέφους όργανον της χάριτος, υπ' αυτό προβεύλησε την θεολογίαν εξασκούμενος και τριώδος ενδόξεν υπερφιός μειούμενος. Υπεραγία Θεοτόκες σώσον ημάς, ερημάτων των σών με μνημένη, στενήν μακαρίσομεν, δια σου πανάμαμε την μακαριότητα την άφραστον και ζωήν την αγύρω παναληθώς πλουτίσαντες. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ως όρθρος έλαμψας της εν γη, την Ανατολήν την Οητήν, ανακηρύ τον Απόστολε, κόσμο με τα σώματος ενδυμίσασαν και της πολυθεΐας το σκότος λύσασαν. Θεολογίες σου ιερές, άπασα κατήρδευσας ψυχήν, ιεροκήρυξ Απόστολε, όφεν συγκραβάζω, τυχεσωθήσαν μου καρδίαν αμαρτίες όλην κατάρδευσον.

πολύ συμπάθειον, εν αβίσω θεσμάτων και κυκλούμενος την ανεξεχνίαστον της ασπλαχνίας σου επικαλούμε άβυσσον, εκθαράς ο Θεός μανάγαγε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μη με δείξεις δαιμόνων επί χαρμά.

0: εν το κριτηρίο το μέλλον τη δέσποινο, ο λευμενός προσβλέψε μη τον κριτήν και ιόν σου τη σώπη σου. Λογισμείς παροργίζουν σε Κύριε και τες πονηρές και αθέσμες μου πράξεσιν εις ηλασμόν προσάγωση τη μητέρα σου, ίκτηρον σώσον με. Κατακρίσεως ρίσε με δέσποινα τον αυτοκατάκριτο νότα της πτέσμασι, ως τον κριτήν και ίσωσα και Θεόν των απάντων πανίμνητε. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, Ιησούς ο Θεός μου και Κύριος, σε της καθαρότητος αποδεξάμενος και παντελούς αγνότητος αδελφών θεολόγια προσήκατο. Στέφανός σας Αγίος των βίων σου, ούτω πεπιθός της σοφίας ανέπεσες επί το στήθος ένδοξε και την χάριν εκείθεν ανήλκησας. Τα μεγάλα και θεία πρισέματα της θεολογίας σου πάσαν φωτίσαν την οικουμένην ένδοξε και φωτίτρης ηλίο κατήβασαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ουρανών οτανίσας βουλήματι, ουρανών επίγειον άλλων επλάτινε, σε Θεό μη τωράχρατε και εξού ανατήλας επέφανεν. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, υπήρξαν ως κάλαμος οξυγράφω αληθώς η θεολόγος γλώτα σου, καλλιγραφούσα γνώστην αληθινή και νόμων και νότατων εμπλαξή θεολόγια καρδιών ημών. Μαράνας προθέλυμνα, ασεβίας τα φυτά, ως γεωργός πανάριστος, εν τη ψυχή μου φόβων, τον του Θεού εμφύτευσον ένδοξε, αρετών ευκαρπίαν αναθάλλοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Υιόν της παρθένουσε, ο εκτάθης προελθόν περηφανός ονόμασε, μεθύς δυσόπη, θέση πάντες Υιούς Θεού Παναίδη με, χρηματίσε ποιούντας τα ευάρεστα, και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σαρκός ομοιώματι, εγνωρίστη της βρωτής, Θεός εξού πανάμπομε, όν εκδυσόπη πάντοτε τη σαρκός ημών τα φρονήματα, Παναγία, νεκρός εθα ολέθριο.
1: Έτσι και έτσι μη δίνω, Κύριο, δεχόμε,
2: και ελέησο.
1: Άγγελα μου, σώσο, ελέησο, και διαφύλαξο ημάς ο Θεός, ησυχάρητη,
2: και ελέησο.
1: Παναγία Σακράντου, υπέρετο και έψελος, και οι Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μου μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου στο το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε,
1: βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι, ειν και αεί και

Πληρών υπάρχει και ακατάληπτον, ως περούν άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμονου και στην όλος, ούτως ούτε τα του Θεολόγου υπήν ικανών, το σου της αυτών στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπησεν έστεψεν, ούτως τύφη ανέπεσε και εν το μυστικό

0: Συνδέσει από τους και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγγύριε.
0: Ότι σε έδωσε πάση δυνάμεις των ουρανών και συ την δόξα να αναπέμπομεν

Αρχαία η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων βουλεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Κύριο Θεό που μας εκκλησίας σου φύλαξουν, Αγίας σου αγαπώντας τα ευθρέπεια του ύπου σου, Συ αυτούς αντιδόξη θεϊκή σου δυνάμει και μήνε τα λυπήσιμά σου, ελπίδες επίσε, ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Αγίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, την και

Και ουδούτως εις ακούσον δε μου λέγει Κύριος, ώστε γλώσσε εις σημείων εισήν ούτης πιστεύουσι, αλλά της απειλής.

και πάντες γλώσσες λαλούσι, εις έλθος ιδέ ιδιώτε οι άπιστοι, ου καιρούσιν ότι μένεστε.

και επετίμησεν αυτό Ιησούς λέγον, φημώθητη και έξερθε εξ αυτού και ρίψαν αυτόν το δαιμόνιον εις το μέσον, εξήλθεν από αυτού, μηδέν βλάψαν αυτό. Και έγινε το θάμβος επί πάντας και στην ελάλου προς αλλήλους λέγοντες της ο λόγος ούτος, ότι είναι εξουσία και δυνάμει επιτάσσει της ακαθάρτης πνεύμασι και εξέρχονται. Το καιρό εκείνο ιστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαλή.

έστι δε και άλλα πολλά, όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθένου δε αυτόν ή με τον κόσμο.

και πάση Χριστό ημών αδελφότητος έτι δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός συνοδείας αυτή. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεων χωρίσεως και αφέστων μαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των αφιερωτών δωρητών προσκύντων της Αγίας Μονής Τάφης και της δούλης του Θεού

και η δημοκτή τόρο αυτή. Έτσι δεόμεθα υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των ιερομονάχων, Χρυσοβαλάνης μοναχής καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου, Σουμένας Βασιλείου Ιωάννου, Βικτόριας Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωής Τηλιανής, και τον δούλο του Θεού Βασιλείου και Χρήστου υπερών το ιερών μνημόσυνων επιτελούμε και υπέρ τους χωριθήνε

0: και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, την και

0: Αυτός τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Ελέη.
0: Σώσον ελέη σου την αφού και διαφύλαξον αυτού ο Θεό τη συγχάρητη.
1: Κύριε Ελέη.
0: Η κατηγορήτρια και φαλάσσι μόνο το κυρίω κλείνατε. Κύριε Θεό, ημών ο Θεό τη Αγία του Γέννη των Ανθρώπων. Εξ αποστήλα των μολογενήσεων και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών επίβλωση του δούλου του κατηγουμένου. Του υποκεκλικότα στον τρέφο να φυγαίνει καταξίωση αυτό σε κύριο εφέτο. Του λόγου τη παρηγενήσια, τη αφέ των μαρτυρών και του ενδύμου τη εφαρσία, ένωσον αυτού τη Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία και εσύ καταλαβήσουν αυτού τη εκλεκτή του πίπλου. Είναι και αυτή η συνειμήν δοξάζωση των πάντημων και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, οι κατηχούμενοι προέρχεται, όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, μύτη των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέτει εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της συγχάρητη, σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, του καταξιώσαντε ημάς παραστήνε και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και πρόσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός τη δέησιν ημών πίσουν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού σου και ικάνους οριμάσους έθου εις την διακονία σου ταύτη εν τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκούπτος, εν καθαρό το μαρτύριο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλιος ημνής του πλήτη της αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι,

Κυσί του ασπίτουν και σου δεόμεθα μαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας την δέηση μου καθαρίσεις μόνη το ψυχάς και το σώμα του, απαντός μόλις μου σαρκός και πνεύμα του και δόηση μην αλένω αυτού και τα κάτω του παράστα γύρω της αστηρίου. Πάρισε με ο Θεός και της ευχομονής ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως μηματικής δός αυτής πάντα με τα φόβη και αγάπης λατρεύυνση αλλενόχος και κατακρίτως μετέει τον Αγίος μυστήριο της απορρέωσης του βασιλείας αξιοθύμου.

ενέσεως παρατρυπηκαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την θέηση και προσάφεγε το Άγιο σου θυσιαστηρίο. Και η κάλλον σου ημάς, προς εν εγκίνηση δώρατε και θυσίας νηματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξιώσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιον σου, του γενέστε εσύ ευπρόσδετον την θυσία ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς, και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών.

τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίτιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώοποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

σας πάλι και ο καπές της πάντα ποιόν έως ημάς στον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσα υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μοναγενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και νουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξατε κατηξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χειρουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απ' τα ρωτά.

Ο Πατώνο, ο Πατέρα, ο Πατέρα, ο Πατέρα. Κύριος.

0: Ωραία, αυτό θυσιαστήριο, ίσω μην ευωδιαστηματική, αντικαταπέμψει με την θεία χάρη και την ωραία του Αγίου Πνεύματο, δεηθόμεν. Την ενότητα τη πίστεω και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματο, εθισάμενη εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή νημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Σύ, παρακολουθέμεθα την ζωή μου, άπασα και την οποία δέσπα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και λέωμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και εφρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότητας άφεστα μαρτιών εις συγχώρης πλημελημάτων της νέου της Αγίου Κοινωνίαν εις βασιλείας των ονοκτονομίας παρησίαν την προσέμι εις κρίμα εις κατάκριμα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας εις κατακρήτως των μάνε επικαλείστε σε των επουράνιων θεών. Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστρι βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

άδωι τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι, τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτο ουρανόθεν έπειδε ψυχοκεντρικότητα σε αυτόν κεφαλά, που γαέτει να σε αρκεί και αίμα και να σε το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτο τα προκείμενα πάση λίμη σε καθόν εξουμάλισον, κατά την εκάστοτε ιδία να χρήαν τη πλώση σύμπτωση τη λοιπού συνόδευση, να ζούντα ή ασυγατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρρητη και η τιμή και η φιλανθρωπία του μονογενού σου είμαι θα ευλογητώσει. Σε τα Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, πρόσχεσ Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατεκτηρίου σου και από αυτόν ανδόξου βασιλεία σου και ελθέ στο αγιάσι μας, ο άρα του πατρίσιν κατημίνος και ο αδιαμήνε ο άρατος συνών, και καταξιώσουν την κρατεά σου, Κύριε, μετά τον ημίν το χράντο σώματός σου και το τιμίο αίματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσσε τη μεταμαρτωλό και λύσου. Ευχαριστώ.

0: Περό των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινολογισμών καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανενένα λαή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και αυτομενών σου, ως την πόρην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδους αψωμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε τους ους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λίστα των αμαρτημάτων ακομίσατο. Εγώ δε ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπληχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτιο σώματα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες τους ασπόρους τεκούσισε και των απορρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελεθώνης των κόσμων, ο αμαρτωλούς σώσε, ο πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηστο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με όν σου ελεησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίως όρμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίων, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας η δόση καθόλ καθάρπαρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσι, μνήστη τίμω Κύριεν τη βασιλεία σου. Θεοργώνε με αφρίξον άνθρωπε βλέπω, άνθρας αρεστή του. Και ηλίωσα στο Θείο έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτίας μου και ευληστήνεται σαν σύντριφης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσες ελεύσω μου ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνει στον υμφώνα, όχι τόν με ελέγχει ούτε ο καέστου το γάμο, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τάγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με, άλλες κάθαρσεν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνε της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστον το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλε μας η δόσο καθάπαρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσε, μνήστη τίμω Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις των Άγιων Ευαγγελιστήν και Απόστολων Ιωάννην των Θεολόγων. Ο σήμερον εορταζόμενος και λαμπρός τιμόμενος Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο Ευαγγελιστής της Θεολογίας και ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ούτε αληθινή θεολογία, δηλαδή ορθόδοξος πίστης, χωρίς την αληθινή αγάπη προς το Θεό μπορεί να υπάρχει, αλλά ούτε και αληθινή αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους χωρίς την αληθινή πίστη μπορεί να υπάρχει. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε μαθητεύσει στους κόλπους του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Είχε διδαχθεί και φωτιστεί να συνδυάζει αυτά τα δύο μυστήρια, το μυστήριο της ακρεφνούς και ορθοδόξου θεολογίας και το μυστήριο της τελείας προς τον Θεό και τους ανθρώπους αγάπης. Και επειδή έτσι το ζούσε, έτσι και το εθεολόγησε και παρέδωσε και σε μας στην Εκκλησία του Χριστού μεγάλο θησαυρό, θησαυρό ορθοδόξων δογμάτων και θησαυρό αληθινής αγάπης. Γνωρίζουμε λοιπόν τώρα και εμείς ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πίστης αληθινή και ορθόδοξος και αγάπη τελεία προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Και τα δύο προϋποθέτουν ένωση του εαυτού μας. Αν ο άνθρωπος δεν αδειάσει από τις δικές του σκέψεις, φιλοσοφίες, πεποιθήσεις, δεν μπορεί να δεχθεί την αληθινή πίστη του Χριστού. Αυτά είναι σημαντικά για όλους μας. Εκεί αποβλέπει ο αγώνας μας. Να αδειάσουμε από το εγωιστικό μας θέλημα για να μπορέσουμε να έχουμε το Χριστό μέσα μας, όλον τον Χριστό, τον Χριστό της αληθείας, τον Χριστό της αγάπης. Όταν αδειάσουμε από το εγωιστικό στοιχείο μέσα μας, όλος ο Χριστός θα έλθει και αυτός ο Χριστός είναι η ζωή και η αγάπη. Δύσκολος ο αγώνας, αλλά είναι και ο μόνος αγώνας που αξίζει να

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όποιος διαβάσει το Ευαγγέλιο του μαθητού αυτού της αγάπης, καθώς και τις επιστολές του, αλλά και την Αποκάλυψη, βλέπει πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Άγιος όχι σε μια αγάπη χωρισμένη από την πίστη και την αλήθεια, αλλά σε μια αγάπη που είναι αγάπη διότι βασίζεται στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», και κάθε φορά που κάνουμε με περισσότερο ή λιγότερο αγώνα προσπάθεια να κόψουμε το θέλημά μας και να παραδοθούμε στην υπακοή δια του Πνευματικού Πατέρα μας στον Θεό, σε κάθε τέτοια περίπτωση η αλήθεια είναι ότι είμεθα στη γραμμή της θεολογίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, διότι την ώρα εκείνη που αδειάζουμε τον εαυτό μας, εκείνη είναι και η ώρα που έρχεται ο Χριστός μέσα μας. Χωρίς την υπακοή και η ευχή καταντάει μία πλάνη. Η ευχή λοιπόν, το Κύριε Ιησού Χριστέ, εάν είναι στην υπακοή, θα δούμε ότι μας βοηθάει να αυξηθούμε στην πίστη και την αγάπη, και όσο προχωρούμε σε αυτή τη θεωρητική προσευχή με την ακρεφνή πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό ως Θεάνθρωπο, τόσο έρχεται και το έλεος Του και η αγάπη Του μέσα στην καρδιά μας. Τες του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ιωζόπιον, ποιτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάριτην.
1: Η ελέησον.
0: Την ημέραν, πάσαν τελείαν Αγία Λειρηγικήν και αναμάρτων της άμενη, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εις δέσποι φιλάνθρωπε, έδε για τον ψυχόν ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσος ημάς, τον επουράνιον σου και αθανάτων μυστηρίων, όρθωτο μίσον ημών την οδόν, στήριξον μας το φόβο τους πάντως, φρόνησον μόνο την ζωή να ασφαλίσει μου τα διαβήματα ευχές και οικησίες, σε δόξα του και η Παρθένη Μαρίας και πάντως των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

και αγιάζουν, τους επισήπη πειθώτα, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγιάσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σοι αυτούς αντιδόξουσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστιν καταβαίνευση του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

Αγαπούς εκφύην καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και δανείλ, το εμβεβαιλώνει ο βροδιέ των λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύει τα σπέρματα ταύτα στις δεσφόρες καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις μην και μνήμη του Αγίου ενδόξου σου Αποστόλου Ιωάννου, αγαπητού μαθητού σου, του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, ταύτα προετέθησαν παρά το σοντούλον και εις μιμώσουν τον ενσεβή και πίστη τελειοθέντων, παράσκονται αγαθέτηστε ευθέ επίσταση ταύτα και τη στη μνήμη επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς πανεπιμένης της ποιήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου του Ιδακριμένου, ούτη μετάστανση εις ουρανούς. Παναβραβώς εορτάζουμε και μνήμη και πάντων των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σε τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, ειν και αεί.

δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειο, Άσα, Φιλομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπρασίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Βασιλείου και Χρήστου και πάντων των μνημονευθέντων, εν τη Αγία Προθέση Πατένων και Αδελφών ημών και υπέρ της χωρηθήνε αυτής, πάμπλη μέλημα εκούσιον

άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετής όμεθα του Κυρίου δοθόμεν ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσου των θάνατων καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν των κόσμων σου δωρησάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς των μακαριών κτητών της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσαφ Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Βασιλείου Χρήστου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατρέων και Αδελφών ημών και τάξουν αυτά σε τόπο φωτεινό εν τόπο χλωερό εν τόπο αναψύξεως ένθα Πέδρο δίνει λύπη και στεναγμός πάνα μάτρο του παραυθόν πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ο και έστειν άνθρωπος ο ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωική μακαρία ανάπαυσης, των κεκειμένων δούλων σου, των μακαρίων κτητών της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλου Άσαφ, Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας, Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Βασιλείου και Χρήστου και πάντων των μνημοθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατρών και Αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμε εσύ τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Σεπτεμβρίου σήμερα, η μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Παρθένου Επιστηθίου και αγαπημένου φίλου του Κυρίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η μνήμη του δικαίου Γεδεών Κριτού του Ισραήλ. Της Αγίας Μάρτυρος Χείρας. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νείλου του Καλαβρού και του Οσίου Εφραίμ του Θαυματουργού Ηγουμένου της Εν Περεκόμ Μονής. Μετάστασης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Για τον Ευαγγελιστή της αγάπης ο Θεός επεφύλαξε όχι μόνο ειρηνικό αλλά και ένα ξεχωριστό θάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και υπήρξε ένας από τους πλέον αφοσιωμένους μαθητές του Κυρίου. Έζησε από κοντά όλα τα μεγάλα γεγονότα της ζωής και της δράσης του Χριστού, κυρίως όμως την Σταύρωση και την Ανάστασή του. Όταν ο Κύριος ανελήφθη, ο Ιωάννης παρέμεινε άγρυπνος φύλακας της Παρθένου Μαρίας. Μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, ο Ιωάννης, ο απλοϊκός ψαράς της Τιβεριάδας, με το κήρυγμά του και τα πολλά του θαύματα, σαγίνευε στα δίχτυα της Βασιλείας του Θεού πολλούς ανθρώπους. Επί Δομητιανού εξορίζεται στην Πάτμο, όπου με τη χάρη του Κυρίου έφερε τους κατοίκους του νησιού στην πίστη του Χριστού. Εκεί αξιώνεται μέσα από θεία οράματα να γράψει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Γέροντας, επιστρέφει στην Έφεσο, όπου συνεχίζει τη δράση του γράφοντας το Ιερό του Ευαγγέλιο και επιστολές. Στην Έφεσο έλαβε και την πληροφορία της κοίμησής του. Τότε με 7 μαθητές βγήκε έξω από την πόλη και τους προσέταξε να ανοίξουν τάφο. Μπήκε μέσα και αφού τους ασπάστηκε ζήτησε να τον σκεπάσουν με χώμα. Τη στιγμή που ανέτειλε ο ήλιος, του κάλυψαν και το πρόσωπο. Οι υπόλοιποι μαθητές τους ανέμαθαν την κοίμησή του, έσπευσαν στον τάφο να τον ασπαστούν. Όταν όμως έσκαψαν, δεν βρήκαν το σώμα του. Γιατί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μετέστη στους ουρανούς όπως και η Θεοτόκος. Έτσι ο Κύριος πήρε στον ουρανό και το σώμα του αγαπημένου του μαθητή και το φυλάει εκεί μέχρι την Δευτέρα παρουσία του. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Ξέρετε ότι είμαι στη Θεσσαλονίκη, την παρουσία της Αγίας Ζώνης. Πιστεύω να ακούσετε κι εσείς ότι είναι η Αγία Ζώνη στον Ευαγγελισμό του Ευόσμου, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Είναι συγκινητικό η προσέλευση του κόσμου και ενθυμούμε όταν πήγαμε με την Αγία Ζώνη στη Ρωσία τότε και όταν η Στυλοπατριάρχης εκεί να μας δει, μου λέει «Σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να αποδειχθεί η δύναμη της Εκκλησίας». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Και με αυτά τα πνευματικά γεγονότα, ιδιαίτερα με την έξοδο ενός κοιμηλίου από το Άγιον Όρος και μάλιστα θεομητορικού κοιμηλίου, φαίνεται η πίστη του λαού, φαίνεται η διάθεση η πνευματική του λαού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη των ανθρώπων να πάνε να ζητήσουν κάτι. Και ότι αυτοί που περιμένουν και μια ώρα και δύο ώρες, στη Ρωσία να περίμεναν μέχρι 18 ώρες, δεν κάθονται εκεί διότι ξέρεις δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και πηγαίνουν εκεί να προσκυνήσουν. Σημαίνει ότι πηγαίνουν εκεί γιατί έχουν κάποια αιτήματα, έχουν κάποιες προσδοκίες, έχουν κάποια προβλήματα. Διότι οι άνθρωποι πολλές φορές, ιδιαίτερα αυτοί που ζούμε σήμερα οι σύγχρονοι, εμάθαμε να κρύβουμε τα προβλήματά μας. Και πολλές φορές ξέρετε, ξέρεις, είμαι ασθενής, λέει ένας, αλλά να μην το πεις, να μην το ακούσουνε. Διότι θα χαρούνε μερικοί, μου λέει κάποιος. Ενώ παλιά, όταν ήταν κάποιος ασθενής, από τις γιαγιάδες μας, από τους παππούδες μας κλπ, το έλεγαν για να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Διότι μήπως η ασθένεια είναι κάποια ατιμία. Όχι ασφαλώς. Όμως οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να είναι με το εξωτερικό χαμόγελο. Θέλουν να λένε ότι είναι όλα καλά. Τους ρωτάς ας πούμε πώς είσαι και ενώ ας πούμε πίσω από το εξωτερικό χαμόγελο κρύβεται μια μεγάλη λύπη, μια μεγάλη στενοχώρια. Οι άνθρωποι θέλουν να τα κρύψουν σήμερα αυτά. Διότι νομίζουν ότι έτσι επιτυχάνουν να έχουν μια καλή παρουσία στον κόσμο. Ενώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι και τώρα και ακόμα και σε σκηδίες, βλέπετε οι περισσότεροι βάζουν ενέσεις. Έχουν κάτι γυαλιά μαύρα, ξέρετε που το βάζουν, κυρίες. Διότι τα γυαλιά τα μαύρα και να δακρύσεις δεν φαίνεται από μέσα. Δηλαδή δεν θέλουν να δακρύζουν, δεν θέλουν να κλαίνε, δεν θέλουν να στενοχωριώνται εξωτερικά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα όταν γίνονται κηδείες πάνε στους ψυχιάτρους και τους βάζουν μια ενένεση και είναι σαν το ρομπότ, σαν τα φυτά. Και είναι εκεί στην κηδεία, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ενώ παλιά οι άνθρωποι έκλαιγαν, ας πούμε, τέριαζαν τραγούδια, μαντινάδες. Που ήταν αυτά ένας καρπός της αγάπης που είχαν, του συναισθήματος που είχαν. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όμως δεν έχει αλλάξει η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι η ίδια. Δεν έχει εξελίξει ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι εξελίξεις που έχει ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι ότι αρρωσταίνουμε πιο εύκολα σήμερα. Βλέπετε το θέμα της καρκίνου, ας πούμε, είναι τόσο διαδεδομένο, τόσο που επεκτείνεται σήμερα λόγω και της κακής διατροφής, λόγω και των διαφόρων, ας πούμε, ηλεκτρονικών, των άλλων πραγμάτων. Θυμάμαι, ήρθε πριν 13-14 χρόνια ένας ελληνοκύπριος γιατρός από το Χάρβαρντ και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, του μιλούσαμε για τα κινητά τηλέφωνα και μου λέει, να ξέρεις ότι τα κινητά τηλέφωνα θα είναι αιτία να υπάρχει όγκος στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και αυτό λέει, θα δεις ότι σε 10-15 χρόνια θα υπάρχουν καρκίνοι με όγκος στον εγκέφαλο εξαιτίας του κινητού τηλεφώνου. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν τον άκουσα, αλλά μετά είδα ότι έχει δίκιο. Παληθεύτηκε. Και ο αδελφός ο δικός μου πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο, από καρκίνο στον εγκέφαλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να μας βολεύουν και είναι μια επικοινωνία. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι δεν μπορούν χωρίς το κινητό, συνέχεια με το κινητό, συνέχεια στέλνουν μηνύματα, συνέχεια δέχονται μηνύματα. Η επικοινωνία βέβαια όταν διευκολύνει τον άνθρωπο είναι το χαίρεται, διότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό νόν.
και θέλει να επικοινωνεί, θέλει να έχει ένα διάλογο. Σήμερα βλέπετε το διάλογο είναι με το Facebook. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον το Facebook, ξέρετε. Δεν μου αρέσουν τα Facebook. Και όσους με ακούνε και πείθονται από μένα, τους πείθω να καταργούν τα Facebook. Δεν χρειάζονται. Διότι εμείς όταν είμαστε και νέοι και αυτά, δεν είχαμε Facebook και είχαμε πολύ άριστη επικοινωνία μεταξύ μας. Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μέχρι που τις προάλλες έρχεται ένα παιδί, ο οποίος τέλειωσε το πανεπιστήμιο, λέει: ξέρεις, θα πάω να μετακομίσω στην Αθήνα. Γιατί θα πας, παιδί μου, στην Αθήνα? Λέει: γνώρισα μια κοπέλα από το Facebook. Και την είδα μια φορά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μου άρεσε και θα πάω να συγκατοικήσω μαζί της. Καλά, τόσο πολύ το σκέφτηκε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, το Facebook είναι ικανό να σε πείσει ότι με αυτήν την κοπέλα ταιριάζεται και θα πάω να συγκατοικήσει μαζί της στην Αθήνα? Λέει: έχουμε τόση οικειότητα και τόση είναι αυτή που έχω. Είμαι έτσι πεπισμένος ότι εγώ με αυτήν την κοπέλα θα βρω την χαρά μου κλπ. Τέλος πάντων, πήγε το παιδί, θα δούμε. Εγώ βέβαια δεν βλέπω καλούς ιονούς, αλλά αυτό μπορεί να τα καταφέρει. Δεν ξέρω, μακάρι να τα καταφέρει, που δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν αλλάξει θεώρηση των πραγμάτων, έχουν αλλάξει διαθέσεις, έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Και αυτό το οποίο ο σημερινός άνθρωπος, να ξέρετε, δεν τον ενδιαφέρει και δεν το υπολογίζει, είναι ότι ξεχνάει τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση. Ξεχνάει την πνευματικότητα που πρέπει να δώσει βάρος και βαρύτητα και σου λέει: εγώ ήρθα να σπουδάσω. Και ξέρετε, εδώ οι φοιτητές, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αλλά προτού να γραφτεί στην γραμματεία θέλει φιλενάδο φοιτητής. Ως επί του πλείστου, ξέρετε εσείς τώρα. Δηλαδή έρχεται στη αυτό και γράφεται. Προτού να γραφτεί και προτού να πάει στο πανεπιστήμιο, πρέπει να βρει φιλενάδο. Ή η κοπέλα να βρει φίλο. Και σου λέει: έτσι ζούμε σήμερα. Είχα μια κοπέλα η οποία ήταν γνωστή μου, ήρθε με βρήκε στη Θεσσαλονίκη, μου λέει: ξέρεις, επήγα, μου λέει, ήρθα και γράφτηκα και ήταν δύο κοπέλες, οι οποίες είχα φίλο. Και μου είπα: για να μείνεις και εσύ εδώ, η προϋπόθεση και ο όρος που σου βάζουμε είναι να βρεις φίλο. Διαφορετικά δεν θα μείνεις. Σε μπέταρα κάποιο παλιόπαιδο εκεί που το βρήκαν, ξέρω που το βρήκαν, και μετά είχαν περιπλοκές κλπ. Αλλά μην το λέω. Θέλω να πω: οι άνθρωποι σήμερα δεν σκέφτονται, παιδιά μου, δεν σκέφτονται. Πρέπει, παιδί μου, είμαι άνθρωπος, έχω αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, η ζωή αυτή που φαίνεται. Και καταρχήν ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που φαίνεται. Γι' αυτό ξέρετε και πιστεύω να ξέρετε αρκετοί από εσάς ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα, αυτό που διαφέρει από τους Ρωμαιοκαθολικούς και από τους Προτεστάντες κλπ., είναι γιατί βοηθά τον άνθρωπο να βιώσει την εντός της καρδίας του Βασιλεία του Θεού. Όταν λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και βλέπετε ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός τι είναι? Ο μοναχισμός, αν τον κρίνει κανείς εξωτερικά, είναι η ίδια ζωή συνεχώς. Μια ζωή είναι η ίδια. Ακολουθίες, όρθρος, λειτουργία, τράπεζα, όσοι έρχονται στο Άγιον Όρος, μετά διακονήματα, μετά σπερινός, μετά τράπεζα, απόδειπνων κλπ. Κάθε μέρα τα ίδια. Και όμως, παρόλο που φαίνονται τα ίδια, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, φαίνεται ρουτίνα. Γιατί δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Γιατί ακριβώς επικεντρώνεται στην εσωτερική εχριστώ ζωή. Γι' αυτό ο μοναχός όταν προσέξει, τότε βλέπει και ψηλαφεί των θησαυρών τον οποίον έχει μέσα στην καρδία του. Και είπα για τον μοναχισμό. Δεν είναι ότι ο μοναχισμός είναι κάτι άλλο και η πνευματική ζωή εκτός του μοναχισμού είναι κάτι άλλο. Δεν έχουμε άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο Ευαγγέλιο εσείς οι κοσμικοί, όπως σας αποκαλούμε. Είναι το ίδιο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρώσει ένας ο οποίος και σπουδάζει, και δεν μου πείτε μα κακό είναι που σπουδάζουμε, δεν είναι κακό. Το ζήτημα είναι κανείς να ιεραρχεί τα πράγματα σωστά και να τα βάλει στη θέση τους. Εγώ που κι αν είμαι, βλέπεις ότι λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόβης, το είπα και άλλη φορά. Λέει: είσαι δάσκαλος, γίνε Άγιος δάσκαλος. Είσαι καθηγητής, γίνε Άγιος καθηγητής. Είσαι οδηγός, γίνε Άγιος οδηγός. Είσαι μηχανικός, γίνε Άγιος μηχανικός. Θέλω να πω ότι είναι και μυστήριο που κατατάσσει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Και ακριβώς εκεί που σε κατατάσσει ο Θεός, η Θεία Πρόνοια, εκεί και πρέπει να αγιάσεις τη ζωή σου. Άρα λοιπόν,
Είναι μεγάλο πράγμα να σκέφτεσαι ότι ξέρεις, εγώ είμαι μέλος της Εκκλησίας, είμαι δούλος Ιησού Χριστού. Πρέπει να συμπεριφέρουμε σαν δούλος Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να μου πεις, μα είναι άνθρωπος, έχει το σαρκικό, οπωσδήποτε έχει το σαρκικό, αλλά πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, και ένα όριο, να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει ένα στόπερ, να υπάρχει μια εγκράτεια. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ίσως εγκλέζει και το ξέρετε πιο καλύτερα. Πάντα μου επιτρέπονται, αλλά δεν μου συμφέρουν όλα. Θέλω να πω ότι είσαι στον κόσμο, ζεις μέσα στον κόσμο. Θα φτιάξεις αύριο τη ζωή σου, να γίνεις, να παντρευτείς, να νυφευτείς κλπ. Δεν είναι κακό αυτό να γίνει. Να γίνει στην ώρα του. Βλέπετε σήμερα οι νέοι, ας πούμε, σου λέει, ξέρεις, είμαι φοιτητής, πρέπει να έχω ανάγκες, έχω ορμές, έχω λοιπά, και δεν τον ενδιαφέρει το θέμα της αμαρτίας. Τις προάλλες, πότε πριν από καιρό, ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί. Σου λέει, ανώνυμα βέβαια, αλλά σε λέω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, ήρθαν εκεί. Ξέρεις, μου λέει, του λέω, τι έχετε να μου πείτε. Εγώ ήταν περίεργος άνθρωπος, μόλις τον είδα. Μου λέει, ξέρεις, όταν ήμουν 12 χρονών, επήρα, μου λέει, έκλεψα μια σοκολάτα από ένα περίπτερο και με τύπτη συνείδησή μου. Του λέω και εγώ, καλά, αυτό παιδικό είναι, και εγώ αν ήμουν επινούσιος, του λέω, και εγώ αν ήμουν, δεν σου θα έκανα το ίδιο, τι είναι αυτό. Ναι, μου λέει, αλλά με αυτό με πιέζει και άρχισε να μου διατραγωδεί ότι έχει τύψει συνειδήσεως. Εγώ βλέπω ότι ήταν μεγάλος βαρυπινίδης. Σου λέω, όλα γίνει αυτό το. Λέω, κάτι άλλο δεν έχεις. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο, μου λέει, σου μου λέει, τίποτε, δεν έχεις κάτι άλλο. Όχι, μου λέει, δεν με τύφτει η συνείδησή μου. Αυτό επειδή το σκέφτομαι, λέει, όταν πάω να κοιμηθώ, το σκέφτομαι και με έτσι με κάνει να λυπούμαι, να στενοχωριέμαι. Του λέω αυτό το πράγμα, ευλογημένα. Δεν είναι τίποτα, κάτι άλλο. Επέμενε ενώ και του λέω, εσύ φωνιά. Εγώ φωνιά, μα πει να μου επιτεθεί κιόλα. Είσαι φωνιά, του λέω. Λοιπόν, τι σε έπραξε από αυτόν, τι ανακάλυψα δηλαδή. Είχε 4 εκτρώσεις. 4 εκτρώσεις με διάφορες κοπέλες βέβαια. Και τις κοπέλες σας άλλασαν σαν τα πουκάμισα, ας πούμε. Του λέω, καλά αυτά που κάνεις, του λέω, μου λέει, αυτά είναι αγάπη, μου λέει. Δεν. Αυτά είναι αγάπη. Δεν έχω καμία αντίψη. Και του λέω, παιδί μου, εσύ ξέρεις πως είσαι, του λέει, ποτέ άνθρωπο που είναι ημιπληγής. Και μπορεί να του βάζουν καρφίτσαν εκεί που είναι ημιπληγής κατάστασης και να μην αισθάνεται τίποτα. Εσύ του λέω, είσαι το ίδιο ακριβώς. Είσαι όχι ημιπληγής, είσαι ολοπληγής, του λέω. Και άρχισαν έτσι με έβλεπε έτσι με μια περιέργεια. Και ήθελαν και μάλιστα με πίεζε να εξομολογηθεί να μου πει ότι έκλεισε μια σοκολάτα από το περίπτερο. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν γνώση, αδελφοί μου, πνευματική. Δεν έχουν συνέστηση. Και αυτό το οποίο δεν έχουν συνέστηση είναι γιατί δεν έχουν την ανάλογη, έτσι, όπως είπα, γνώση πνευματική. Και σου λέει, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι ζούμε τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει, ο άνθρωπος έχει αλλάξει. Όπως είπα και στην αρχή, η φύση του ανθρώπου είναι ίδια. Γι' αυτό, ξέρετε, πρέπει να δώσετε σημασία. Ας πούμε, ποιο είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής, ποιος είναι. Πρέπει αυτό να μας απασχολεί. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Αυτό μπορείτε να μην το ξεχνάμε. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Και για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Λοιπόν, όλα αυτά, βλέπετε, έρχεται ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα βέβαιο γεγονός το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε όλοι. Και πολλές φορές, βέβαια, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, ή αν το αναφέρουμε, χτυπούμε ξύλο. Όταν χτυπάς ξύλο, δεν πεθάνεις πρόδρομο, έτσι, αλλά χτυπάς ξύλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν προσγειώνονται σωστά. Έρχονται, ας πούμε, σου λέει, μα γιατί αυτός να πεθάνει 12 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 15 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 20 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 50 χρονών. Και ήρθε μια κοπέλα, μάλιστα, με το άχυν πάνω και μου λέει, ξέρεις, πέθανε ο πατέρας μου και μόλις έφεραν το φέρετρο στο σπίτι, εγώ ενώπιον όλων πια και έσπασα μια εικόνα του Χριστού, ας πούμε, από εκδίκηση. Λέω, κόρη μου, εντάξει, φταίει ο Θεός γιατί πέθανε ο πατέρας σου. Εμείς, ας πούμε, βλέπουμε το φακόν αυτό με τα δικά μας τα μάτια που έχουμε πνευματική μοιοπία. Ο Θεός βλέπει αιώνιο τον άνθρωπο, βλέπει την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Δεν είναι ότι ξέρεις, ζούμε αυτά τα 70, 80, 60, 100 χρόνια. Πρέπει στο πατήρα Αγωστίνο Σοκαντιώτης, επέθανε σε ηλικία 104 ετών, αλλά δεν πέθανε πάντως.
Δηλαδή όσον χρόνια και αν ζήσει κανείς, πάλι θα πεθάνει. Άρα εργαζόμεθα για την αιωνιότητα. Εργαζόμεθα για την αθάνατο ψυχή μας. Εργαζόμεθα για την πέραν του τάφου ζωή. Αυτό όλα πρέπει να μας απασχολούν, αδελφοί μου. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος απασχολείται με αυτά, τότε αρχίζει και έτσι φλέγεται η καρδία του με έναν πόθο για τον Χριστό. Και βλέπει ότι χωρίς τον Χριστό ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Ήθελα ένα παιδί μου, λέει, σήμερα ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Ήταν τρίτη λυκείου του καημένου. Ήθελα να με βρει και σήμερα στην εκκλησία εκεί στο ιερό. Μου λέει, ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Δεν έχω τίποτα για μένα. Μου λέει, εντάξει, είμαι καλός μαθητής, είμαι άριστος, αλλά έχω, λέει, μια λύπη μέσα μου. Του λέω, παιδί μου, προσεύχεσαι καθόλου? Μου λέει, όχι. Του λέω, καθόλου δεν προσεύχεσαι? Μου λέει, σπάνια, μου λέει. Παιδί μου, εφόσον δεν προσεύχεσαι, εφόσον δεν έχεις σχέσεις με τον Θεό, πώς θα έχει νόημα η ζωή σου? Πώς θα έχεις μια ασφάλεια στη ζωή σου? Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί, αδελφοί μου, ο άνθρωπος με τα δεδομένα, τα χτιστά δεδομένα τα οποία έχει, να γίνει ευτυχής. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι καλήφωνοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι όμορφοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι. Και σας λέω ότι παρόλο που έχουν διάφορα χαρίσματα, δεν είναι ευτυχισμένοι. Και εγώ, λόγω της πνευματικής μου θέσης, αν θέλετε, αναγκάζομαι και πολλές φορές ομιλώ και μου μιλούν οι άνθρωποι από καρδίας και μου λένε τα δικά τους κλπ. Και βλέπω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τα πνευματικά δεδομένα. Δεν ευτυχεί. Δεν είναι, βλέπετε, ας πούμε, ενώ θέλουμε όλη τη χαρά και λοιπά και ευχόμαστε στο τέλος της χρονιάς χαρούμενοι νέων έτος και να ζήσετε και αυτά και ιδέα τώρα να πάνε παντρευτεί κάποιον, έναν αθώσπαρτο βίο που δεν θα ζήσουν αυτά στο αρτο βίο, το ξέρετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι θέλουν συνεχώς τη χαρά, ποθούν τη χαρά, ποθούν, ας πούμε, την χαρμοσύνη, ποθούν την ευτυχία, όλοι μας, και τι θέλουμε αυτή την ευτυχία. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το μυστήριο, το οποίο είναι μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο του Σταυρού, είναι ότι ο Θεός δίνει ακόμα πίσω και από τη δοκιμασία, δίνει μια γλυκύτητα. Δίνει αυτήν την ειρήνη του Χριστού, την οποία δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως λέμε μερικοί. Είναι η παρουσία του Χριστού ειρήνη. Είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Όλα αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσετε και να αγωνίζεστε. Και αυτό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ είναι αποχή από την αμαρτία. Εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι ξέρεις, αμαρτάνω, εντάξει, είμαι αμαρτωλός, πρώτον πρέπει να μετανοώ. Πρέπει να μετανοώ. Και πώς είναι η μετάνοια? Η απόδειξη της μετανοίας, της αλληλής μετανοίας, είναι μια επανάληψη της αμαρτίας. Να μου πεις ότι πολλές φορές ενδίδω πάλι και την ξανακάνω. Θα μετανοήσω πάλι. Θέλω να πω, αυτό το θέμα της μετανοίας είναι μεγάλο πράγμα, να μετανοώ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι ο Χριστός, η πρώτη του ρήσιση επίσημη στην Ιεραποστολική του Παρεσίνη ήταν «μετανοείτε». Και μάλιστα βλέπετε το Ευαγγέλιο, είναι στην ελληνική γλώσσα. Το «μετανοείτε» τι είναι? Ένα στός διαρκείας, δηλαδή μια μετάνοια που διαρκεί. Και είναι σημαντικό να μετανοεί κανείς συνεχώς. Είναι μεγάλο πράγμα. Και βλέπετε ότι μετανοεί, παρόλο που αμαρτάνει, πάλι έρχεται η χάρη ίδια και τον επισκιάζει και τον παρηγορεί, και πολλές φορές μετά από μια αμαρτία ενώ το μετανοεί έρχεται περισσότερη χάρη. Και αυτό θέλει να μας πει ο Θεός, ότι ξέρεις, δεν μετρώ το αμάρτημα, μετρώ τη μετάνοια. Είναι μεγάλο πράγμα η μετάνοια. Και αυτό το οποίο καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, είναι, πάμε να εξομολογηθούμε και λέμε όσα θέλουμε. Λέμε από τα πέντε τα δύο. Και το παίρνουμε με έναν τρόπο, ξέρεις, αν το πω στον πνευματικό αυτό, πώς θα με δει? Αν το πω στον πνευματικό του άλλο το οποίο έχω, πώς θα με αντικρίσει? Είναι λάθος. Δηλαδή, αν δεν το πεις στον πνευματικό αυτό που σε απασχολεί, δεν μπορείς καταρχήν να θεραπευτείς. Μην περιμένεις ότι θα θεραπευτείς κρατώντας το μέσα σου και χωρίς να ανοίγεις την καρδιά σου να το λες. Είναι μεγάλο πράγμα να ανοίγουμε την καρδιά μας και να είμαι αυτό που μας απασχολεί. Το ότι σήμερα, ξέρετε, μπορεί στο φίλο μας να πούμε κάτι, στη φίλη μας κλπ. Και στον πνευματικό δεν λέμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι όταν η λεγόμενη κρυψίνια, έχουμε κρυψίνια, κρύβουμε δηλαδή τα του νόου μας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι έτσι μας κρατάει αιχμαλώτος ο διάβολος. Και να ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες που ήταν οι πραγματικοί ιατροί, διότι πρώτα θεράπευσαν τον εαυτό τους, πρώτα έχουν τονίσει ότι η δαιμονική ενέργεια αποβάλλεται από τον άνθρωπο
εφόσον κάνει καθαρή εξομολόγηση. Αν η καθαρή εξομολόγηση δεν υπάρχει, τότε, να ξέρετε, δεν υπάρχει θεραπεία. Πας εγώ σπάς σε έναν γιατρό και του λέει: ξέρεις, πονώ το στομάχι μου. Ενώ πίσω από το στομάχι σε έναν πόνο μεγάλο και δεν το λες. Πονώ το στομάχι μου. Τότε θα είναι και λυπής και πλημελής η θεραπεία. Είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, ένα θεραπευτήριο, όπως είπα και προχθές. Το νοσοκομείο της Εκκλησίας διαφέρει από τα άλλα νοσοκομεία ότι υπάρχει ελπίδα και στο νεκροτομείο ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πάμε στην Εκκλησία. Δεν πάμε για να γίνουμε άγιοι, εμείς να φανούμε ότι είμαστε άγιοι. Πάμε όμως για να σωθούμε. Πάμε για να βρούμε τη χάρη του Θεού. Και εκείνος ο οποίος πάει στην Εκκλησία δεν είναι αυτός ο οποίος ξέρεις είναι ο αλάθητος, είναι ο αναμάρτητος. Πριν και λένε, μα αυτός βάζει μεγάλους σταυρούς, εγώ δεν είμαι σαν αυτό. Μα και αυτός που πάει στην Εκκλησία είναι και αυτός αμαρτωλός, είναι και αυτός εμπαθής, είναι και αυτός ελλειπής, είναι και αυτός ας πούμε κάνει λάθη. Είναι άνθρωπος ο οποίος γλιστράει κι αυτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή άρχισε να πηγαίνει στο νοσοκομείο είναι ήδη υγιής. Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στο νοσοκομείο χρόνια και δεν γίνονται ακόμα υγιείς. Αλλά όμως είναι ευχάριστον και είναι παρήγορον το ότι έχει σχέση με γιατρό. Είναι σημαντικό αυτό να δεχόμεθα τη θεραπεία και να υποβαλλόμεθα σε πνευματική θεραπεία. Γι' αυτό έτσι χρειάζεται μια μεθόδευση, χρειάζεται μια σωστή θέση, χρειάζεται μια σωστή πορεία. Και να ξέρετε ότι στην πορεία αυτή πάντοτε μας βοηθάει ένας πνευματικός πατέρας. Αυτός θα μας βοηθήσει. Όπως βλέπετε χρειάζεται σύμβουλος επί των οικονομικών, σύμβουλος επί των νομικών, σύμβουλος επί των διαχειριστικών, σύμβουλος και ξέρω εγώ σήμερα είναι και η μόδα των συμβούλων. Χρειάζεται και ο πνευματικός πατέρας, ο πνευματικός σύμβουλος για να μας βοηθήσει σε αυτήν την πορεία την πνευματική που είναι πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι ο άνθρωπος ως πνευματική υπόσταση είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά από την άλλη είναι και η δαιμονική ενέργεια που δεν πρέπει να την αγνοούμε. Υπάρχουν πλάνες, υπάρχουν διάφορες πλάνες που μπορεί να είναι σαν ήθελε να είναι εκ δεξιών και να μας πειράζουν. Γι' αυτό η ασφάλεια των ανθρώπων που ποθούν την πνευματικότητα, την αληθινή, πρέπει να οπωσδήποτε να σχετίζονται με τον πνευματικό πατέρα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό πρέπει να το χωνέψουμε, αυτό πρέπει να το έχουμε, αυτό πρέπει να το κρατούμε. Και να ξέρετε ότι αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε μέσα μας γευόμεθα τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν είναι ένα αφηρημένο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και ο άνθρωπος το γεύεται. Γι' αυτό και λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, γεύσασε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι μεγάλο πράγμα η Εκκλησία μας, που είναι η μητέρα μας, που είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, έρχεται και μας δίνει ένα θησαυρό μεγάλο που λέγεται η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι αυτά να τα κρατούμε όλοι μας, να προχωρούμε και δεν απαγορεύεται η ενασχόληση με την επιστήμη, με το εμπόριο, με αυτά όλα που ξέρεις ήρθε ένα παιδί, λέω τι θέλεις να γίνεις, λέω το όνειρο μου να είμαι business man και να έχω πολλά χρήματα. Εντάξει. Θα καταλάβεις του λέω ότι όταν πάρεις και τα χρήματα θα δεις ότι δεν είναι και τίποτα. Τίποτα δεν προσφέρουν. Τα εκτός του εαυτού του άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Αλλά έτσι, δεν απαγορεύεται όμως το να θέλει κανείς να γίνει αυτό που είπε αυτό το παιδί. Τι απαγορεύεται? Η απολυτοποίηση αυτών των ενασχολήσεων. Γι' αυτό ο Χριστός είπε αυτό το ωραίο. Ζήτητε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσεθήσετε ηλίου.

Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους, ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενήσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη άρετο συγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλεψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή

Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας. Είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλαβε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένα σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένα σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης. Δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε.

απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δόση στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας «Υπάρχει ζωή πριν το θάνατο». Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας, κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός, ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και
σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα τη δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριος μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική, ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση
όλης της ασκητικής, της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που έχετε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή να φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Ζένιο, αντιπρίτανη στο Κολέγιο της Λάρνακας. Να μιλήσουμε για τον Κύπριο ήρωα και ποιητή, τον Μιχαήλ Ζένιο, τον αδερφό του κυρίου Ιωάννη Ζένιο, ο οποίος Μιχαήλ Ζένιο έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Κύριε Ζένιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης σήμερα στην εκπομπή μας να μιλήσουμε για τον ήρωα, τον αδερφό σας, τον Μιχαήλ Ζένιο, ο οποίος έδωσε ψυχή και σώμα για την πατρίδα το 1974. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Στρομπάκο.
2: Θέλουμε να σκιαγραφίσουμε στα λίγα λεπτά αυτά της εκπομπής μας τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, αλλά και την ψυχή του ανθρώπου αυτού, του ήρωα της Κύπρου, του αδερφού σας. Τι άνθρωπος ήταν από μικρό παιδί?
3: Ναι. Εγώ προφανώς ήμουνα μικρότερος του, κατά 9 χρόνια, οπότε δεν έχω εμπειρία των παιδικών του χρόνων, όμως από ό,τι ακούω και από τις αδερφές μου που ήταν περίπου στην ηλικία του, ήταν ξεχωριστό παιδί. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει πρώτα να πούμε ότι μιλούμε για μια οικογένεια με 10 παιδιά.
2: 10 παιδιά.
3: Και ήταν, μάλιστα, ήταν 10 παιδιά και ήμασταν 10 παιδιά και οι 8 είναι κορίτσια και τα 2 αγόρια. Δηλαδή τα μοναδικά 2 αγόρια της οικογένειας ήταν ο αδερφός μου και εγώ. Στην οικογένεια υπήρχε μια συμμετρία, δηλαδή ήταν 2 κορίτσια, μετά ένα αγόρι, μετά 2 κορίτσια, μετά ξανά άλλα 2 κορίτσια, ένα αγόρι και 2 κορίτσια. Μεταξύ μας εμείς οι δυο, ο Μιχάλης και εγώ, είχαμε χωρίσει τις αδερφές μας και ήταν η δική του η τετράδα και η δική μου η τετράδα. και ουσιαστικά στεϊζόμενοι λέγαμε ότι εκείνος έχει την ευθύνη να παντρέψει τις δικές του και εγώ τις δικές μου. Ήταν δηλαδή δύο πεντάδες η οικογένεια με τέτοια συμμετρική σχέση. Οπότε ο αδερφός μου ήταν το τρίτο από τα 10 παιδιά. Εγώ ήμουνα το τρίτο από το τέλος, δηλαδή ο 8ος. Έχουμε 9 χρόνια διαφορά. Από ό,τι λένε οι αδερφές μου, οι μεγαλύτερες που ήταν στην δική του την ομάδα, ήταν ξεχωριστό παιδί. Αυτό φαίνεται και από την στάση που είχε απέναντι στην εκκλησία. Ο παππούς μας ήταν ιερέας και ο Μιχάλης πήγαινε στο ιερό της εκκλησίας και βοηθούσε τον παππού μας στα λειτουργικά του καθήκοντα από πολύ μικρός στο χωριό μας, στους Τρούλους της επαρχίας Λάρνακας. Εκεί, όπως διηγείται μία από τις αδερφές μου που ήταν κοντά στην ηλικία του, είχε γίνει ένα περιστατικό μέσα στην εκκλησία, μιλούσαν τα άλλα παιδιά μέσα στο ιερό. Ο παππούς μας, ο πατήρ Χαράλαμπος, παπα Χαράλαμπος, τους έκανε παρατήρηση να μην μιλούν μέσα στο ιερό. Εκείνα συνέχιζαν και τότε ο παππούς πήγε και έδωσε ένα χαστούκι στον Μιχάλη. Ο Μιχάλης ήρθε στο σπίτι κλαίγοντας μετά από την εκκλησία και τον ρώτησε η αδερφή μας τι συμβαίνει, τι έγινε, και λέει να μιλούσαν τα άλλα παιδιά και μου έδωσε ένα χαστούκι ο παππούς. Και του λέει η αδερφή μας, και σκοπεύεις να ξαναπάς στο ιερό? Και της απάντησε ο Μιχάλης, ασφαλώς και θα ξαναπάω. Ο παππούς ξέρω ότι με αγαπά, αλλά τι ήθελες, να δει τα άλλα παιδιά, τα ξένα? Βλέπετε ότι υπήρχε μια φοβερή διάκριση σε αυτό το παιδί, το οποίο ήταν, μιλούμε για ηλικία δημοτικού σχολείου, και όμως μπορούσε να ξεχωρίσει και να μπει στη θέση του ιερέα, ο οποίος ήταν σε αυτή τη δύσκολη θέση. Έπρεπε από τη μια να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ησυχία μέσα στο ιερό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, που συνεπάγεται σεβασμό προς το τι γίνεται εκεί στο μυστήριο, και από την άλλη δεν μπορούσε προφανώς να κάνει οτιδήποτε απέναντι στα άλλα παιδιά τα ξένα, και προτίμησε να δώσει με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα σε όλους ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί μέσα στο ιερό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς ήταν ο Μιχάλης από τα πολύ παιδικά του χρόνια. Αν θέλω να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Ένα άλλο πάλι που διηγείται η αδερφή μας είναι ότι σε κάποια μέρα έπαιζε με τα παιδιά, νύχτωσε και επέστρεψε στο σπίτι μετά που έπεσε ο ήλιος, μετά την δύση του ήλιου. Οπότε η μητέρα μας τον έκλεισε έξω από το σπίτι και του είπε να περιμένεις εδώ μέχρι να έρθει ο πατέρας σου από το καφενείο να σε βάλει μέσα. Η αδερφή μας πάλι πήγε εκεί και μέσα από την πόρτα, την εξώπορτα, η αδερφή μας, απ' έξω ο Μιχάλης, και του λέει «Τι κάνεις, είσαι εδώ?» Και του λέει «Μα πού να πάω?» Και λέει «Να πας να εξαφανιστείς», του είπε η αδερφή μας, «να πας να εξαφανιστείς, να καταλάβει ότι να φοβηθεί ότι χάθηκες, για να μην σου το ξανακάνει αυτό». Και η απάντηση του Μιχάλη πάλι ήταν, δηλαδή κατέπληξε την αδερφή μας. Την λέει «Πώς μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα? Δεν φτάνει που εγώ την στενοχώρησα με το ότι άργησα να έρθω στο σπίτι και θα την κάνω εγώ τέτοιο πράγμα?» Δηλαδή βλέπουμε εδώ πραγματικά μια απίστευτη ωριμότητα που είχε από πολύ μικρός, που δεν κοιτούσε τον εαυτό του και έμπαινε στη θέση του άλλου και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να θίξει τα αισθήματα των άλλων.
2: και αργότερα όταν πιο μεγάλος νομίζω ότι πήγαινε και μάθαινε πράγματα έτσι χριστιανικά στα υπόλοιπα παιδιά, στους τρούλους, μάζευε τα παιδιά, από ό,τι διαβάζω και δικά σας είναι, τους δίδασε για την Εκκλησία, για τον Χριστό και για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, έτσι είναι. Ο αδερφός μας μετά από το δημοτικό πήγε στο γυμνάσιο στη Λευκοσία, στο Πανκύπριο Γυμνάσιο, το πιο παλιό και ιστορικό σχολείο της Κύπρου. Και στη συνέχεια πήγε στο στρατό, πήγε στην Αθήνα και σπούδασε φυσική. Και κατά τη διάρκεια των τόσο που φοιτούσα στη Λευκοσία ως στο γυμνάσιο, αλλά και ως φοιτητή στην Αθήνα, ασχολείται με την Εκκλησία. Ήταν στην Λευκοσία πρόεδρος του Χριστιανικού Ομίλου Μαθητών στην περιοχή της Παλιουριώτισσας. Εκεί επίσης πήγαινε στις κατασκηνώσεις που οργανώνονταν από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού της Παλιουριώτισσας. Και όταν ήταν στην Ελλάδα το ίδιο, ήταν φοιτητής, έμενε σε ένα χριστιανικό υποτροφείο, πήγαινε σε χριστιανικές κατασκηνώσεις και όταν επέστρεφε στην Κύπρο τα καλοκαίρια έκανε, μάζευε τα παιδιά και στους Τρούλους αλλά και στην Λευκοσία, στην Παλιουριώτισσα. Ήταν αρχηγός και των κατασκηνώσεων τα καλοκαίρια και πρόσφερε πραγματικά σε όλα τα παιδιά. Εγώ τον έζησα μέσα σε αυτό το πλαίσιο ως κατασκηνωτής, ως μαθητής στα κατηχητικά. Είπαμε ότι με περνούσε 9 χρόνια και ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που ενέπνεε όλους εμάς, όλα τα παιδιά. Μιλούμε ότι όταν έπεσε ηρωικά το 1974 δεν είχε κλείσει τα 27 του χρόνια. Οπότε μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν νεαρός και παρόλα αυτά είχε αναπτύξει μια τεράστια δράση και έδειξε ότι είχε μια απίστευτη ωριμότητα.
2: Ανθιπολοχαγός είπατε ότι ήταν, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ήταν ανθιπολοχαγός, έφεδρος ανθιπολοχαγός.
2: Και πώς έγινε μετά στα τραγικά γεγονότα του 1974, πού ήταν ο αδερφός σας?
3: Καταρχάς να πούμε ότι δυστυχώς ξέρουμε όλοι πριν από την τουρκική εισβολή προηγήθηκε το πραξικόπημα, το οποίο έδωσε και την αφορμή δυστυχώς στους Τούρκους για να εισβάλλουν στην Κύπρο. Στο πραξικόπημα, επειδή ήταν έφεδρος αξιωματικός, είχε κληθεί από την πραξικοπηματική κυβέρνηση να παρουσιαστεί, αλλά αρνήθηκε να το κάνει, γιατί λέει ότι εγώ πώς μπορώ να πάω να λαμβάνω μέρος σε αδελφοκτόνο πόλεμο. Και μάλιστα έλεγε τότε ότι εγώ κλαίω που έγινε το πραξικόπημα, κλαίω γιατί το πραξικόπημα θα γίνει αφορμή για να μισήσουν οι Κύπροι την Ελλάδα. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το αντέξει, γιατί ο ίδιος ήταν παθιασμένος με την Ελλάδα. Ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια που τραγουδούσε ήταν «Είδα βουνά ψηλά ολοχιόνιστα, χώρες τρανές αράδα, μα πουθενά τόση ομορφιά σαν την Ελλάδα». Και έτσι όταν έγινε το πραξικόπημα έβλεπε ότι αυτό θα γίνει αφορμή οι Κύπροι να θεωρήσουν ότι η Ελλάδα έκανε αυτό το κακό στην Κύπρο και γι' αυτό τον λόγο έκλαιγε. Όταν ήρθε όμως μετά από 5 μέρες η τουρκική εισβολή, κατατάγηκε ανάμεσα στους πρώτους, παρουσιάστηκε και ως έφεδρος αντιπολόχαγος ανέλαβε μια ομάδα ολιμιστών στα βόρεια προάστια της Λευκοσίας. Εκεί έγιναν πάρα πολλές μάχες. Η προσπάθεια των Τούρκων ήταν να περικυκλώσουν τη Λευκοσία και όπως πολύ καλά ξέρουμε, όταν η πρωτεύουσα ενός κράτους έτσι, τότε στην ουσία είναι πολύ εύκολο για τον εχθρό να καταλάβει ολόκληρο το κράτος. Γι' αυτό τον λόγο δόθηκαν λησαλαίες μάχες σε εκείνη την περιοχή. Αν δει κάποιος τον χάρτη, βλέπει ότι ουσιαστικά τη Λευκοσία την έχουν σαν σε πέταλο. Η γραμμή δηλαδή σταμάτησε, είναι γύρω από την Λευκωσία, όμως δεν κατάφεραν να την περικυκλώσουν. Και ο αδερφός μας, επειδή ήταν και φυσικός, ο Μιχαήλ Δένιου, χρησιμοποιούσε τις γνώσεις της φυσικής ώστε να είναι εύστοχες οι βολές του μοναδικού όλμου που διέθετε η ομάδα του. Και επειδή ακριβώς ήταν μόνο ένα όλμο που είχαν μια ομάδα από 20 στρατιώτες περίπου, έστειλε τους υπόλοιπους στρατιώτες κάτω από τη στέγη ενός σπιτιού για να προστατεύονται από τις βόμβες και χειριζόταν τον όλμο ο ίδιος μαζί με έναν ξάδελφό μας που ήταν μαζί του στην ομάδα του. Αυτό δείχνει πάλι την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση που είχε.
2: Ήταν όμως...
3: Τώρα, το πώς έγινε.
2: Ναι, ναι, ήταν δοσμένος με, ναι, με στην ψυχή του, ήθελε για την πατρίδα, αυτό έλεγε.
3: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Μιχάλης πρόκειτο να πολύ σύντομα να μπει να καταταγεί στις τάξεις του κλήρου. Και αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο τον απασχολούσε. Εδώ σε αυτή τη διαδικασία του πολέμου προφανώς έπρεπε να υπερασπιστεί την πατρίδα του, επιστράτευσε και τις γνώσεις της φυσικής για να είναι εύστοχες οι βολές και επομένως συναισθανόταν ότι είναι και αυτός μέρος ενός γεγονότος το οποίο προφανώς δεν είναι καλό. Δηλαδή ο πόλεμος είναι ένα αναγκαίο κακό, όπως λέμε. Αναγκάστηκε να πολεμήσει για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, τα ιερά και τα όσια, αλλά από την άλλη ένιωσε ότι μπορούσε να προξενεί τον θάνατο σε κάποιους ανθρώπους, έστω και που ήταν οι Τούρκοι και ήταν οι αντίπαλοι, οι επιτιθέμενοι. Ωστόσο αυτό τον προβλημάτιζε. Οι στρατιώτες του τον διηγούνται ότι τον βρίσκανε το βράδυ ανάμεσα σε κάτι θάμνους γονατιστό για να προσεύχεται και ζητούσε συγχώρεση από τον Θεό γιατί ήταν μέρος αυτού του πολέμου να γίνεται αφορμή να σκοτώνονται άνθρωποι. Βλέπουμε δηλαδή ότι από τη μια ήταν ξεκάθαρα τοποθετημένος για να, ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, τα ιερά και τα όσια, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, αλλά από την άλλη συναισθανόταν αυτό ακριβώς το κακό που γινότανε, να σκοτώνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, στις 14 Αυγούστου που ήταν η δεύτερη φάση της εισβολής, από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 14 Αυγούστου, μετά που έγινε η πρώτη κατάπαυση του πυρός, γινόντουσαν συνομιλίες. Οι Τούρκοι είχαν προβάλει αξιώσεις που δεν μπορούσαν να τις δεχτούν προφανώς οι δικοί μας ηγέτες και έτσι ξαναξεκίνησαν 14 Αυγούστου. Οπότε έγινε ουσιαστικά η τελική κατάληψη αυτού του 40% που κατέλαβαν οι Τούρκοι, ενώ στην πρώτη φάση της εισβολής είχαν πετύχει μόνο ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από 5% του εδάφους να καταλάβουν, και σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, όπως το κάνουν συνήθως και το συνηθίζουν οι Τούρκοι αυτό το πράγμα, προχωρούσαν παραβιάζοντας την εκεχηρία, επεκτείνοντας την περιοχή την οποία είχαν καταλάβει αρχικά και στις 14 Αυγούστου καταφέρνουν το μεγάλο πλήγμα και παίρνουν το 40% του κυπριακού εδάφους. Ακριβώς εκείνη την μέρα, 14 Αυγούστου, ήταν και η μοιραία μέρα για τον Μιχάλη. Ένα βλήμα χτύπησε πάνω σε... Ήταν κάποιος που βλέπει το πώς έγιναν τα πράγματα και υπάρχουν και φωτογραφίες. Ήταν μία στις χίλιες να συμβεί ό,τι συνέβηκε. Ένα βλήμα έπεσε πάνω στο περβάζι του σπιτιού, το οποίο ήταν εκεί για προστασία των στρατιωτών, και όπως ήταν ο Μιχάλης με τον ξάδελφό μας, τον Σπύρο Παπαχαραλάμπος, μέσα στο χαράκωμα προστασίας, ο ένας απέναντι στον άλλον, έκανε καμάρα το βλήμα και έπεσε μέσα στο χαράκωμα, σκότωσε τον Μιχάλη και τραυμάτισε τον ξάδελφό μας τον Σπύρο. Εκεί διηγούνται οι στρατιώτες ότι συνέβη και κάτι παράξενο. Δηλαδή την ώρα που τους έβγαζαν από το χαράκωμα να τους βάλουν πάνω σε ένα αυτοκίνητο για να τους πάνε στο νοσοκομείο, εκείνη την ώρα, ενώ ήταν βροχή όλοι προηγουμένως και τα βλήματα που έπεφταν και τα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν, για περίπου 7 με 8 λεπτά από ό,τι διηγείται ένας στρατιώτης, έγινε απόλυτη σιγή. Σταμάτησαν τα πάντα, δεν έπεφτε κανένα βλήμα, υπήρχε απόλυτη ησυχία, και αυτό έγινε όσο διάρκεσε η διαδικασία για να τους βγάλουν από το χαράκωμα, να τους φορτώσουν στο αυτοκίνητο το οποίο έφυγε να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μια έτσι ένδειξη που μπορούμε να πούμε ότι ο στρατιώτης λέει ακόμα και νεκρός ο Μιχάλης μας προστάτευε.
2: Από ό,τι και εσείς λέτε, κύριε Ζένιο, στην ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2024 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Παλουριωτήσης, λέτε ότι ο αδερφός σας, ο Μιχαήλ Ζένιο, πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού, στην Ανάσταση των σωμάτων, και διερωτάτε σε μια ομιλία του για την Ανάσταση, απευθυνόμενος στον Αναστημένο Χριστό, τι νόημα μπορεί να έχει για μας τους πιστούς η ώρα του θανάτου μετά την Ανάστασή σου, τι άλλο παρά το νόημα μιας θύρας που θα μας οδηγήσει κοντά σου ως ζωή. Γιατί έγραφε κιόλας ο αδερφός σας, κύριε Ζένιο.
3: Ναι, μάλιστα. Ο αδερφός μου, παρόλο ότι είπαμε ήταν πολύ νεαρός όταν μας έφυγε, τούτης άφησε πάρα πολύ συγγραφικό έργο. Αυτό είναι ποίηματα, είναι επιστολές, είναι κείμενα τα οποία είχε ετοίμαζε για τις κατασκηνώσεις τα καλοκαίρια. Τα κείμενα αυτά, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να φανταστεί τι προετοιμασία χρειάζεται για μια κατασκήνωση, για 15 μέρες κατασκήνωση που καθημερινά θα υπάρχει αγιογραφικό ανάγνωσμα, θα υπάρχουν ομιλίες πάνω σε αναλύσεις των πατέρων της Εκκλησίας κλπ. Όλα αυτά τα ετοίμαζε ο Μιχάλης, ο οποίος δεν ήταν θεολόγος, ήταν φυσικός. Και παρόλα αυτά, εδώ μια παρένθεση, όταν ήρθε στην Κύπρο, επέστρεψε στην Κύπρο και μπήκε σε ένα ιδιωτικό σχολείο να διδάξει ως φυσικός, οι καθηγητές που δεν τον γνώριζαν, όταν τον άκουγαν να μιλά, νόμιζαν ότι ήταν θεολόγος. Πραγματικά ήταν, η θεολογική του μόρφωση ήταν πάρα πολύ πλούσια, χωρίς να έχει σπουδάσει θεολογία, και όλα αυτά ήταν εκείνα που ήταν και η πράξη. Διότι με τη ζωή του, με το παράδειγμά του, ενέπνεε όλους τους γύρω του. Υπάρχουν πολλά ποιήματα που έχει γράψει. Ένα χαρακτηριστικό που μιλάει κιόλας για τον πατριωτισμό του και όχι μόνο για την αγάπη του προς την Κύπρο, αλλά γενικότερα και την Ελλάδα και ολόκληρο τον ελληνισμό και τον υπόδουλο, είναι ένα ποίημα που έγραψε για τη Βόρεια Ήπειρο με αφορμή κατασκήνωση που είχαν κάνει ως φοιτητές στα ελληνοαλβανικά σύνορα.
2: Την οποία Βόρεια Ήπειρο την αγαπούσε πάρα πολύ από ό,τι γνωρίζουμε.
3: Την αγαπούσε πάρα πολύ τη Βόρεια Ήπειρο, και εμείς ως μικρότερα του αδέρφια μαθαίναμε από αυτόν και μάθαμε και εμείς να αγαπούμε τη Βόρεια Ήπειρο. Οπότε όταν έπεσε το καθεστώς και άνοιξαν τα σύνορα για πρώτη φορά, ήρθε μια αντιπροσωπεία παιδιών στην Κύπρο και εγώ είχα αναλάβει και βάφτισα ένα από τα παιδιά εκείνα που ήταν 8 χρονών, και πολύ σύντομα πήγα στην Αλβανία να τον δω. Επισκέφτηκα 3 φορές στην Αλβανία εκείνη την εποχή, και πρέπει να σας πω ότι συνέβη και κάτι εκεί, όταν στη Μητρόπολη του Αργυροκάστρου όταν μπήκα μαζί με τον κουμπάρο μου μέσα, ήταν εκεί κάποιος αρχιμανδρίτης, ο οποίος σήμερα είναι επίσκοπος στην Αφρική, και μόλις με είδε, τα έχασε. Και μου λέει, είσαι αδερφός του Μιχάη του Ζένιου. Πραγματικά ήταν κάτι το εκπληκτικό, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν μαζί του στο οικοτροφείο και μόλις με είδε μόνο και μόνο από την ομοιότητα, χωρίς καν να ακούσει το όνομά μου, κατάλαβε ότι ήμουν ο αδερφός του Μιχάλη. Και ο Μιχάλης, δηλαδή, ήταν κάτι πολύ συμβολικό αυτό που έγινε μέσα στο Αργυρόκαστρο, να με αναγνωρίσει ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Αργυρόκαστρου.
2: Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Τώρα, κύριε Ζένιο, να κλείσουμε με αυτό και θέλω να μου το πείτε και εσείς, γιατί πάλι από την ομιλία, όπως λέτε και εσείς ο ίδιος, την 1η Απριλίου, ο ίδιος ο Μιχαήλ Ζένιο διάβηκε αυτή τη θύρα θριαμβευτής, αλλά από τα κείμενά του δίνεται η εντύπωση ότι προσπαθούσε να σας προετοιμάσει εσάς τους οικείους για τον πρόωρο θάνατό του. Σε μια ομιλία του λοιπόν για την 1η Απριλίου υπόσχεται στην Κύπρο: «Ηλεύθεροι στην αγκαλιά της μάνας να σε δούμε ή με στον τάφο τον ψυχρό να κατεβούμε». Και με αναστάσιμη ομιλία του διακηρύσει: «Χαρά μας, ελπίδα και ζωή μας είναι ο άδειος τάφος, ο νικημένος θάνατος, μα κυρίως η αναστημένη ζωή».
3: Μάλιστα, αυτό είναι ένα πολύ καλό κλείσιμο, κύριε Στρουμπάκο. Δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το τελευταίο, κύριε Ζένιου, και ποιο είναι. Τι είναι για σας ο Μιχαήλ Ζένιου, ο αδερφός σας?
3: Ο Μιχαήλ Ζένιου για μας πλέον έπαψε να είναι ο αδερφός μας. Πιστεύουμε ότι ανήκει, πέρα από την οικογένειά μας, ανήκει σε όλη την Κύπρο, ανήκει σε όλο τον Ελληνισμό, ανήκει σε όλη την Οικουμένη. Όπως συμβαίνει ακριβώς με τους ήρωες και τους Αγίους, οι οποίοι πάγουν να ανήκουν στην στενή τους οικογένεια και ανήκουν σε όλο τον κόσμο, γιατί η ζωή τους γίνεται παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους και όλο τον κόσμο.
2: Μαζί μας στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές, καλεσμένος ο κύριος Ζένιος Ιωάννης, αντιπρίτανης στο κολέγιο της Λάρνακας. Εμείς από την εκπομπή μας το μικρό που είχαμε να αφιερώσουμε ως μνημόσυνο στον αδερφό του, τον Κύπριο ήρωα και ποιητή, τον ηρωομάρτυρα Μιχαήλ Ζένιου. Ένα μικρό αφιέρωμα λοιπόν από την εκπομπή μας, ο οποίος Μιχαήλ Ζένιου έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Ξέρετε, κύριε Ζένιο, είμαστε και εμείς περήφανοι και για τον αδερφό σας και για όλους τους ήρωες της Κύπρου. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε πάντα καλά. Γεια και χαρά.
3: Γεια σας.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Κυριακάτικη μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
5: Σας καλωσορίζω, αγαπητοί τηλεθετές και ακροατές των καναλιών της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή την οποία γνωρίζετε ήδη εδώ και ένα εκκλησιαστικό έτος, με τίτλο «Κυριακάτικη μαθητεία». Επαναλαμβάνω, φέτος η μαθητεία δεν γίνεται στα ευαγγελικά αναγνώσματα, αυτό το κάναμε την περασμένη χρονιά, αλλά στα αποστολικά αναγνώσματα. Με άλλα λόγια, μαθητεύομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις καθολικές επιστολές των λοιπόν Αποστόλων. Κυρίως όμως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, του πρωτοκορυφαίου, θα το έλεγα, μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, εκφραστή της χριστιανικής διδασκαλίας. Η Κυριακή η οποία ακολουθεί είναι η Κυριακή της πρώτης, είναι η Κυριακή Αλφα Λουκά. Είναι η πρώτη ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από εκεί φέρει και τον τίτλο, και αυτή η περικοπή ευαγγελική συνοδεύεται, μάλλον προηγείται της ευαγγελικής περικοπής, από την αποστολική περικοπή που αυτή τη φορά η Εκκλησία την έβγαλε μέσα από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, και μάλιστα η επιστολή αυτή είναι από το 6ο κεφάλαιο, στίχους 16 έως το 7ο, έως τον πρώτο στίχο του 7ου κεφαλαίου. Όμως, εγώ θα διαβάσω και λίγο παραπάνω από τον στίχο 14 και για να είναι ολοκληρωμένο το νόημα με το σχολείο που θα σας κάνω, αλλά και γιατί θα μας χρειαστεί στη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα προηγούνται. Δεν θα κρίνω εγώ τώρα την εκκλησία, γιατί αρχίζει την περικοπή από τον στίχο 16, αλλά προφανώς χρειάζεται και το παραπάνω για να έχουμε τη συνάφεια. Εμείς εδώ σχολιάζουμε, επομένως έχουμε την υποχρέωση, αν θέλετε, να είναι σφαιρικότερη, ας πούμε, η θα είναι περιεκτικότερη, αν θέλετε, η αναφορά μας στην συγκεκριμένη αποστολική περικοπή. Διαβάζω λοιπόν όπως κάθε φορά από νεοελληνική μετάφραση. «Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους,

και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε οι γη και θυγατέρες μου, λέγει ακόμα ο Παντοκράτορας Κύριος. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια Αγία ζωή με φόβο Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτή είναι η περικοπή που θα ακούσετε αύριο. Επαναλαμβάνω, όχι όπως την διάβασα εγώ, αλλά από εκεί που λέει «Εμείς γάρ ναός Θεού εστέ ζώντος». Εσείς είστε ναός του ζώντος Θεού, του αληθινού Θεού. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, θα αρχίσουμε από την έννοια του ναού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι ο Απόστολος Παύλος ταυτίζει τον άνθρωπο με ναό του Θεού ή τον περιγράφει, αν θέλετε καλύτερα, με ναό του Θεού. Τι σημαίνει ναός? Ναός είναι παράγωγο του ρήματος νέο με αλφα γιώτα που σημαίνει κατοικώ, άρα είναι κατοικία. Κατοικεί ο Θεός στον άνθρωπο. Έχει δικαίωμα βεβαιότατα. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημά του. Και βεβαίως αν θυμάστε, εκτός του ότι ο ίδιος ο Θεός δημιουργεί το σώμα, τον σωματικό άνθρωπο, είναι εκείνος που εμψυχώνει αυτό το σώμα με τη Θεία Πνοή. Άρα είναι παρόν μέσα από την πνοή του, είναι παρόν μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν ανήκει σε κάποιο άλλο δημιουργό ή πλάστη, δεν ανήκει στον εαυτό του, είναι ιδιοκτησία, αν θέλετε, του Τριαδικού Θεού. Γιατί ο Θεός είναι δημιούργημα από αρχής μέχρι τέλους. Και άρα αυτό σημαίνει με απλά λόγια, το λέμε στην αρχή, όλη του η αναφορά, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος που ενεργεί, ο τρόπος που συμπεριφέρεται, δεν μπορεί να είναι ερήμην αυτής της εικόνας ότι είναι ναός του αληθινού Θεού. Εάν λοιπόν ήθελα να βγάλω ένα σχέδιο, ένα προσχέδιο του σχολιασμού που θα κάνουμε στην περικοπή αυτή, είναι η αναφορά μας στο ναό όπως άρχισα να το κάνω, είναι ότι εκεί κατοικεί ο Θεός και αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Αυτή είναι η δομή, αν θέλετε, της σκέψης μας του σχολιασμού μας σήμερα. Πώς κάποιος βεβαιώνει, από πού βεβαιώνεται ή πώς βεβαιώνεται σήμερα πέρα από την δημιουργία του ανθρώπου, την αναφορά στη δημιουργία, ότι είμαστε δημιουργήματα του Τριαδικού Θεού, πώς κανένας καταλαβαίνει, πώς ενεργοποιείται αυτή, αν θέλετε, η πραγματικότητα, αυτό το γεγονός ότι είμαστε ναοί του αληθινού Θεού. Πώς γίνεται αυτό, πώς ενεργοποιείται αυτό, αν θέλετε, γιατί προηγήθηκε μια περίοδος που αυτό αμαυρώθηκε. Έχουμε την απομάκρυνση, την αποξένωση του ανθρώπου με το Θεό. Δεν χρειάζεται να κάνω αναφορά σε αυτό. Η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αποξένωση, μια αλωτρίωση του ανθρώπου από το Δημιουργό του, από το Θεό του. Έχουμε λοιπόν αυτό, ακυρώνεται αυτή η περίοδος, η περίοδος άγνοιας, με αυτής της κοινωνίας, της ακοινωνισίας με το Θεό, αρχίζει με το βάπτισμα. Εμπλουτίζεται με το χρίσμα και, αν θέλετε, ολοκληρώνεται μέσα από τη μυστηριακή ζωή όπου κανείς μετέχει στη ζωή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας απεστάλλει από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, από το Θεάνθρωπο Χριστό, ακριβώς για να είναι αυτός ο συγκεκριμένος κάτοικος, ο ένικος, ερθέ και σκήνωσον, αυτός που κάνει κατασκήνωση μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου. Και βεβαίως έχετε συνέχεια η κοινωνία με το Θεάνθρωπο Χριστό μέσα από την κοινωνία, την μετάληψη, αν θέλετε, σώματος και αίματος. Έχουμε τη γεύση του Θεάνθρωπου Χριστού, γινόμαστε ένα σώμα με το Χριστό,
Αυτό σημαίνει θεία κοινωνία. Γι' αυτό κοινωνούμε.

Άλλωστε, είναι η επιβεβαίωση, αν θέλετε, να το πω έτσι, επαναβεβαίωση της σχέσης κοινωνίας που έχουμε με τον Χριστό. Κάθε φορά που κοινωνάμε, επιβεβαιώνουμε, δεν αρχίζει τότε η κοινωνία με τον Χριστό. Εννοείται ότι κανείς δεν κοινωνεί με τον Χριστό, δεν μεταλαμβάνει, δεν γεύεται το σώμα και το αίμα αν δεν κοινωνεί με τον Θεό. Αυτά δεν είναι αποσπασματικά ή γίνονται με έναν διακόπτη τον οποίο γυρίζουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, γινόμαστε σώμα Χριστού. Αυτό βεβαιώνει ακριβώς ότι ο Θεός κατοικεί. Άρα λοιπόν είναι μια ζωή αγιασμού από εκεί και πέρα. Αυτό έχει συνέπειες. Το ότι ενσωματώμαστε ή συσωματωνόμαστε με τον Χριστό, αυτό αλλάζει ο τρόπος ζωής. Είναι μια ζωή αγιασμού. Άρα λοιπόν σας είπαμε δύο λόγια, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να είναι κατοικητήριο του Θεού και ότι δεν είναι απλώς δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι κοινωνός του Θεού. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τώρα να είναι ενεργοποιημένη, αν θέλετε, αυτή η αντίληψη ότι είμαστε ναός του Θεού. Τι προϋποθέτει ή τι συνέπειες έχει αυτή η αίσθηση ότι είμαστε κατοικία του Θεού. Εδώ έχετε, αν θέλετε, φυσικό το τρόπο, η αναγκαιότητα της λεγόμενης κάθαρσης. Λέει εδώ πέρα, φύγετε από αυτούς και ξεχωρίστε, εννοεί τους εθνικούς, μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχθώ. Και παρακάτω λέει, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Βεβαιώνει εδώ ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα ή μόνο ψυχή, είναι μια ψυχοσωματική ενότητα. Λοιπόν, αυτή η κάθαρση είναι μια ολόκληρη διαδικασία την οποία οι πατέρες της Εκκλησίας περιγράφουν κυρίως με τη ζωή τους, αλλά και το διαβάζουμε και στα κείμενά τους, αυτά που έχουν καταγραφεί με βάση την εμπειρία των πατέρων. Η κάθαρση λοιπόν δεν είναι μια προσπάθεια να ξεγελάσουμε το Θεό, ότι κάναμε κι εμείς κάτι για να κατοικείς μέσα μας. Αλλά είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να προσφέρει τον εαυτό του θυσία στο Θεό. Λοιπόν, τι είναι η κάθαρση, δεν μπορούσα να την περιγράψω λιγάκι, όλοι υποψιαζόμαστε, αλλά θα μπορούσαμε κάπως να την κάνουμε, κάπως να δώσουμε την περιεχόμενό της για να απλώς για την ανάγκη κατανόηση το πράγμα. Με απλά λόγια, είναι ο καθαρισμός από την αμαρτία. Η απομάκρυνση από την αμαρτία. Η αλωτρίωση από την αμαρτία. Θα το πω με πολύ απλά λόγια. Είναι, αν η αμαρτία είναι να λες στο Θεό εγώ και όχι εσύ, ή να τον αρνείσαι πλήρως και να εγκλωβίζεσαι στο εγώ, φυγή από την αμαρτία είναι η ανατροπή αυτής της αντίληψης. Εσύ Θεέ μου και όχι εγώ. Είναι το σημείο αναφοράς, ότι ο άνθρωπος έχει αξία, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μόνο σε σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κάθαρσης. Τι σημαίνει λοιπόν κάθαρση? Σημαίνει απομάκρυνση από την εμπάθεια. Εμπάθεια σημαίνει υποταγή στα πάθη. Είναι αυτά στα οποία ρέπει ο άνθρωπος από τη γέννησή του. Είναι οτιδήποτε αντιβαίνει στο Θεό και στον συνάνθρωπο. Οτιδήποτε εμπλουτίζει τον εγωισμό του ανθρώπου, τον ατομισμό του. Αυτό είναι πάθος. Είναι αυτά που ο άνθρωπος έχει διαστρέψει, δόθηκαν αυτά τα αδιάβλητα πάθη, καθώς λέμε, δόθηκαν στο να είναι συστατικά στοιχεία του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος έχει περάσει από τα αδιάβλητα στα διαβλητά πάθη. Είναι αυτά που τον καταστρέφουν, αυτά που τον απομακρύνουν, που τον κάνουν απάνθρωπο. Λοιπόν, απομάκρυνση από τα πάθη. Συγκεκριμένα, απομάκρυνση από τη φιλαυτία. Δεν μπορείς να είσαι φιλόθεος, να λες ότι μέσα σου κατοικεί ο Θεός, όταν είσαι φιλαυτός, όταν αγαπάς τον εαυτό σου. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Εγώ και Θεός δεν πάνε μαζί. Φιλαυτία και φιλοθεία είναι δύο πράγματα αλληλοαποκλειόμενα. Δεν μπορείς
να αγαπάς και τον εαυτό σου και τον Θεό. Αυτό που λένε μερικοί ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να αγαπά τον Θεό κλπ. Είναι σοφιστίες. Βεβαίως αυτός που πραγματικά λέει ότι αγαπά τον Θεό δεν μπορεί να, καταρχήν δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς τον εαυτό του με αληθινούς όρους αν δεν αγαπήσει τον Θεό. Μέσω του Θεού αναφέρεται στον εαυτό του. Είναι άλλο πράγμα η αυτοαναφορά και άλλο η αναφορά στον εαυτό μου με την αναφορά στον Θεό. Να περνάει η σχέση προς τον εαυτό μου μέσω του Θεού. Όπως και η σχέση προς τον πλησίον οφείλει να περνά μέσα από τον Θεό για να μην είναι και αυτοί φύλαυτοι. Διότι πολλοί συσχετίζονται, ενεργοποιούν την κοινωνικότητά τους για να εξασφαλίσουν την ιδιοτέλεια, να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για να τραφεί ο εγωισμός τους. Λοιπόν, άρα φύλαυτος δεν είναι φύλαυτος είναι πραγματικά ο κατεξοχήν ακάθαρτος. Είναι αυτός που αγαπά, που δεν μισεί, αυτός που δεν κατακρίνει, που δεν κρίνει τους ανθρώπους. Είναι άλλο πράγμα να προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποιον, να εντοπίσουμε τα λάθη του και λοιπά και να τον διορθώσουμε και άλλο πράγμα να τον κρίνουμε. Να πούμε ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι λάθος, παραδείγματος χάρη, ένας γονέας που θέλει να αντιμετωπίσει τις αταξίες του παιδιού να τον χαρακτηρίζει, να τα βάλει με τις πράξεις του, ναι. Με το παιδί αποκλείεται. Γι' αυτό και δεν μπορεί να του λες είσαι τεμπέλης, είσαι κλέφτης. Διότι τον χαρακτήρισες, τον τοποθέτησες και μπορεί το παιδί αν έχει και λίγο θράσος να σου πει αφού είμαι τεμπέλης γιατί μου ξαναλες να κάνω κάτι. Ή γιατί αφού με θεωρείς ότι είμαι κακός για ποιο λόγο θέλεις από μένα να είμαι κάποιες φορές ενάρετος. Δεν χαρακτηρίζουμε λοιπόν, δεν έχουμε δικαίωμα να χαρακτηρίζουμε και να κρίνουμε κάποιους. Δεν μπορείς να έχεις πονηρές επιθυμίες. Τι είναι πονηρή επιθυμία? Είναι η επιθυμία που αντιστρατεύεται το Θεό και τους άλλους. Δεν μπορώ να έχω κακούς λογισμούς. Πολλοί και από εμάς, ενώ είμαστε πλασμένοι να κάνουμε καλούς λογισμούς ή η παρουσία του Θεού μέσα μας μας επιβάλλει να κάνουμε καλούς λογισμούς, όπως και ο Θεός μόνο καλά λογίζεται, μόνο τα αγαθών λογίζεται, ο διάολος λογίζεται συνεχώς τα αρνητικά. Έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ότι είναι καθαρός εάν έχει κακούς λογισμούς. Καλό θα είναι αυτό που κάνει και η κοσμική, να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Να βλέπουμε τα θετικά του άλλου και όχι τα αρνητικά. Όποιος προσπαθεί να εντοπίσει τα αρνητικά του άλλου αποκλείεται να συμπεριφέρεται όπως ο Θεός ή να θεωρεί ότι μέσα του κατοικεί ο Θεός. Γενικότερα θα πρέπει να απομακρύνει οτιδήποτε βρίσκεται σε αντιδιαστολή. Και τώρα έρχομαι σε αυτά να δείτε τι σημαίνει, πότε κανείς είναι καθαρός, τι σημαίνει να είναι κάποιος καθαρός. Λέει, κάτι που δεν θα τα ακούσετε στο αποστολικό ανάγνωσμα που έχει καθιερωθεί να διαβάζετε, να ανακοινώσετε την συγκεκριμένη Κυριακή, αλλά εγώ το προέταξα. Μη κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους. Δεν μπορείς να δεσμεύεσαι με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σαν εσένα, δεν έχουν την ίδια πίστη, το ίδιο σημείο αναφοράς, που δεν κατοικεί μέσα τους, που δεν θέλουν ή δεν επεδίωξαν ή δεν δόθηκε ευκαιρία να έχουν τον αληθινό Θεό μέσα τους ένικο. Και λέει, ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Δεν μπορεί να λες ότι είσαι ταυτόχρονα και δίκαιος και να είσαι και άδικος. Όπως, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι? Το σκοτάδι αναιρεί το φως και το αντίθετο. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά να συνυπάρχουν, όπως δεν μπορεί να συνυπάρχει ο Χριστός και ο διάβολος. Ή είσαι του διαβόλου ή είσαι του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς αυτό που να το διευκρινίσει κάποιος μέσα του. Δεν μπορεί να ακολουθείς τις εντολές του διαβόλου ή τους λογισμούς του διαβόλου. Δεν μπορεί να είσαι λοιπόν και του Θεού και του διαβόλου. Ή τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπιστο? Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ναός του Θεού και ναός των ειδώλων? Ας πούμε μια εκκλησία, η δική μας εκκλησία, ένας ναός, ιερός ναός. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ναός αφιερωμένος στο Θεό, αλλά και ναός αφιερωμένος στα είδωλα. Αυτά τα πράγματα είναι ασυμβίβαστα. Άρα λοιπόν, αυτό θέλει να πει εδώ πέρα, ότι μέσω της κάθαρσης συμπεραίνεις, καταλήγεις σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Εάν είσαι ναός του Θεού, εάν αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ναός του Θεού, δεν μπορείς
να έχεις μέσα σου, να ακολουθείς οτιδήποτε αντιβαίνει προς αυτή την πραγματικότητα. Και αυτό λοιπόν, και αφού σας πω πώς γίνεται η κάθαρση, αρχίζει με τη μετάνοια, αλλάζω τρόπους, αλλάζει ο τρόπος σκέψης, τρόπος ζωής, με την προσευχή, αποκαθιστώ την κοινωνία με τον Θεό, μέσα από την ταπείνωση, βασικό πράγμα, όσοι ο Παΐσιος έχει δύο πράγματα χρειάζονται στον χριστιανό για να πάει μπροστά, η ταπείνωση και η αγάπη. Είναι λοιπόν η έμπραχτη αγάπη, ταπείνωση. Ταπείνωση σημαίνει εγώ και όχι εσύ. Ταπείνωση σημαίνει εσύ και όχι εγώ, Θεέ μου. Εσύ και όχι εγώ, συνάνθρωπέ μου. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Και βεβαίως η λατρευτική ζωή. Έτσι γίνεται η κάθαρση. Για να έρθει μετά η θέωση, ο αγιασμός. Για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνω ότι γιατί όταν μιλάμε για κάθαρση του ανθρώπου, δεν μιλάμε για αυτοβελτίωση, αλλά για συνεργασία με το Πνεύμα του Θεού. Και εν τέλει ο Θεός μας καθαρίζει με τη δική μας θέληση. Εκφράζουμε τη θέλησή μας μέσα από τα προηγούμενα, την διάθεσή μας να καθαρθούμε, να πραγματικά να δικαιώσουμε την παρουσία του Θεού μέσα μας και όχι εμείς οι ίδιοι τελικά. Να παραλάβω, ο Θεός μας καθαρίζει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που ενεργεί την κάθαρση μέσα μας. Και για να έρθει το τελευταίο στάδιο, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι μολύνει είναι το σώμα μας, ας ζήσουμε μια αγία ζωή με φόβο Θεού. Τι σημαίνει λοιπόν αγιοσύνη? Αγιοσύνη σημαίνει ένας τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή μας. Αγιοσύνη σημαίνει αφιέρω. Είναι κάποιος Άγιος ή γίνεται κάποιος Άγιος, περιγράφεται, βιώνει κάποιος ως Άγιος, εάν είναι πλήρως αφοσιωμένος στο Θεό. Πλήρως αφοσιωμένος στον ένικο, το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτός που έχει κάνει την έξοδο, την επανάσταση, την εξέγερση εναντίον του παλιού του εαυτού, εναντίον της πρώτερης ζωής. Άρα λοιπόν, Άγιος δεν είναι ούτε ο ηθικός που λέμε, ούτε ο καλός άνθρωπος γενικότερα, ούτε και αυτός που εφαρμόζει τον νόμο που περιγράψαμε στις περασμένες μας δύο εκπομπές. Άρα λοιπόν καμία σχέση ο Άγιος με τον εφαρμοστή του νόμου. Όχι ότι η μισή τον νόμο ή τις εφαρμογές, υπερβαίνει την εφαρμογή, δεν χρειάζεται ο τρόπος που ζει, δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόζει κάποιους νόμους. Τους έχει υπερβεί, είναι πάνω από αυτούς. Γιατί είναι στη ζωή της, γιατί είναι στην περιοχή της χάριτος. Άρα λοιπόν, Άγιος είναι αυτός που αγιάζεται, που αγιάζει τον εαυτό του, είναι ο μεταμορφωμένος άνθρωπος, αυτός που έχει μεταμορφωθεί ολόκληρος. Είναι το μήνυμα που πήραμε από την εορτή που προηγήθηκε πριν το 15 Αύγουστο, η εορτή της μεταμορφώσεως. Ποιο είναι το μήνυμα? Όπως ο Κύριος μεταμορφώθηκε και έλαμψε ως ο ήλιος, το ίδιο ακριβώς καλείται να κάνει και ο χριστιανός. Βλέπετε, αυτή είναι η οντολογία των πραγμάτων. Δεν είναι μια ηθική, αν θέλετε, απόδειξη ότι ενικεί μέσα στο Θεό. Είναι μια οντολογική. Είναι μια αίσθηση ή μια βίωση αυτής της ενίκησης του Θεού μέσα μας και αυτό γίνεται μέσα από την μεταμόρφωση. Είναι ο τρόπος να ζεις μέσα με το Θεό, μέσα από την κάθαρση, που είναι το πρώτο στάδιο, το φωτισμό που είναι το δεύτερο, φωτίζεται ο νους κλπ. Και το τρίτο είναι αυτό που σας είπα, η θέωση, ο αγιασμός. Μέτρο αυτής της αγιοσύνης είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και ένα δείγμα, αν θέλετε, μια συνέπεια αυτής της κάθαρσης και της αγιοσύνης στο όνομα του Τριεδικού Θεού που ενικεί μέσα μας, είναι αυτό που λέει εδώ πέρα, ότι ο χριστιανός δεν είναι τίποτα άλλο παρά γιος ή θυγατέρα ανάλογα του Θεού Πατέρα. Ένας που είναι πολύ σημαντικό να θεωρούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει πάρα πολλές άλλες ιότητες, πάρα πολλές άλλες υποταγές, υποδουλώσεις, αν θέλετε. Είναι ο άνθρωπος ο καθαρός, ο άνθρωπος που ενικεί στο Θεό, δεν έχει μάτια, δεν έχει αυτιά, δεν έχει μυαλό για οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό. Και για να μην παραξηγηθούμε ακόμα μια φορά,
Βεβαιότατα, δεν εννοούμε ότι η αίσθηση ότι είμαστε κατοικητήρια του Θεού δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποια άβουλα και ανενεργά όντα. Ενεργούμε ως ψυχοσωματικά όντα. Όλες μας όμως οι σκέψεις και οι ενέργειες γίνονται, ξεκινάνε από μια βασική αφετηρία. Ότι μέσα μας κατοικεί ο Θεός και δεν είναι δυνατόν να συγκατοικεί η αμαρτία. Όπως την εκφράσαμε προηγουμένως. Αυτός που είναι κοντά στο Θεό δεν μπορεί να είναι κοντά σε οτιδήποτε άλλο που εκφράζει το κοσμικό φρόνημα, το αθεϊστικό, το αντιθεαστικό, το αντιχριστιανικό φρόνημα. Αυτή είναι αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που θέλει να περάσει ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας στην προς Κορινθίους επιστολή, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, περιγράφοντας τον άνθρωπο ως ναό του αληθινού Θεού. Θα έλεγα ότι είναι το πιο εντυπωσιακό θεολογικά που μπορούσε να μας πει ο Απόστολος Παύλος, ερμηνεύοντας αυτό που έχει πει και άλλες φορές, το λέει και εδώ πέρα, ότι δεν ζει πλέον, το είπε και την περασμένη εκπομπή, δεν ζει πλέον αυτός, ζει ο Χριστός. Αυτό ακριβώς είναι η ενίκηση του Θεού στον άνθρωπο. Να καταλάβει ότι πλέον δεν είναι ο ίδιος που ζει, αλλά αντί για αυτόν ζει ο Χριστός. Αυτή τη μεγάλη, βέβαια υπάρχει μια συνέχεια. Αυτά δεν είναι αποσπασματικά. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, την πρώτη εκπομπή, ότι μέσα από τις αποστολικές περικοπές θα δίδονται, προσφέρονται στους πιστούς που τις ακροάζονται, προσφέρονται όλες οι αλήθειες της πίστεως, τα δόγματα της πίστεως, προσφέρονται όλες οι βασικές αρχές ήθους, χωρίς να επιδιώκεται η διατύπωση μιας λεγόμενης χριστιανικής αισθητικής με ακαδημαϊκούς όρους. Είναι οι αλήθειες, είναι αυτά που καθορίζουν τη ζωή μας με βάση τις δογματικές τις αλήθειες μας έχουν αποκαλυφθεί και οι οποίες αλήθειες, βέβαια οι ηθικές αλήθειες καθώς λέμε, είναι τα κίνητρα που υπάρχει μέσα μας, τα κριτήρια, τα νέα κριτήρια είναι αυτά που καθορίζουν και την πράξη. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος τον άνθρωπο, όλους μας δηλαδή, ως ναούς του Αγίου Πνεύματος, είναι μια πρόταση για να αλλάξουν και τα κίνητρα, ο τρόπος είναι ο λόγος για τον οποίο σκεφτόμαστε έτσι, ενεργούμε έτσι, είναι τα κριτήρια, τι είναι αυτό που δοκιμάζει αυτά τα οποία σκεφτόμαστε και κάνουμε, και εδώ το κριτήριο είναι ο Τριαδικός Θεός και η αγάπη σε Αυτόν, και βεβαίως είναι και ο σκοπός. Τι υπάρχει μέσα μας, ενεργούμε για τον εαυτό μας ή ενεργούμε για τον Θεό. Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα που μας προσφέρει ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή αποστολική περικοπή. Γι' αυτό και τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες απέναντι στον Απόστολο Παύλο, όπως και στους λοιπούς Αποστόλους, για τη βοήθεια που μας πρόσφεραν με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, γιατί όλοι αυτοί δεν ενήργησαν με βάση τη λογική τους ή τις σπουδές τους, αλλά με βάση αυτά τα οποία επενέργησε το Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε οι αλήθειες της πίστης να γίνουν προσιτές, όχι σε νοητικό, σε διανοητικό επίπεδο, αλλά σε πρακτικό επίπεδο, έτσι ώστε να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Η οποία, με πάρα πολύ απλά λόγια, σωτηρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συμφιλίωσή μας, η κοινωνία μας με το Θεό. Χαίρετε.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο μεγάλο προφήτη Σαμουήλ και είχα πει ότι ο προφήτης Σαμουήλ ζούσε και έζησε στο μετέχμιο μεταξύ της περίοδου των Κριτών και της περίοδου των Βασιλέων. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η περίοδος. Και είναι σημαντική η περίοδος της ζωής του προφήτη Σαμουήλ. Γι' αυτό και όλοι οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, προσέχουν πάρα πολύ το θέμα του προφήτη Σαμουήλ. Γιατί είναι εκείνος ο οποίος μεταβίβασε την επιθυμία του λαού να αποκτήσουν βασιλέα και φυσικά την έγκριση από τον Θεό και έχρισε πρώτον βασιλέα του Ισραήλ, του Σαούλ και στη συνέχεια το Δαβίδ. Άρα λοιπόν υπάρχει μία περίοδος που λέγεται περίοδος των Κριτών και μετά αρχίζει η περίοδος των βασιλέων. Η περίοδος των Κριτών διαρκεί περίπου 400 έως 500 χρόνια και υπάρχουν 15 οι Κριτές οι οποίοι διεύθυναν το λαό του Θεού. Αρχίζει αυτή η περίοδος από το διάδοχο του Ιησού του Ναβί. Ξέρουμε ότι ο Μωυσής οδήγησε το λαό, τον Ισραηλιτικό λαό από την γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Δεν μπόρεσε ο Μωυσής να μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας, αλλά μπήκε και εισήλθε ο Ιησούς του Ναβί και συνέχισε το έργο. Αμέσως μετά τον Ιησού του Ναβί αρχίζει η περίοδος των Κριτών και φτάνει μέχρι την ζωή του προφήτου Σαμουήλ. Οι Κριτέ εκλέγονταν απευθείας από το Θεό και στη συνέχεια εγκρίνονταν και από το λαό. Τους απεδέχεται δηλαδή ο λαός με διάφορα θαυμαστά γεγονότα. Ήταν ισόβιοι, δηλαδή μέχρι τέλος της ζωής τους παρέμεναν σε αυτό το έργο το οποίο έκαναν και προσεύχονταν το Θεό και καθοδηγούσαν το λαό και έκριναν τις υποθέσεις του λαού, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν διάδοχο, δεν μεταβίβαζαν αυτήν την εξουσία. Όταν απέθυνσε ο Κριτής, τότε ο Θεός ανεδείκνυε ένα άλλο Κριτή. Είχαν εξουσία οι Κριτέ να ακυρήσουν τον πόλεμο ή την ειρήνη, γιατί έξω από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονταν ο Ισραηλιτικός λαός υπήρχαν πάρα πολλοί εχθροί, κυρίως δε οι Φιλιστέοι με τον οποίο ήταν σε διαρκή πόλεμο και σε διαρκή διαμάχη. Οπότε ποιος έλεγε, ποιος καθόριζε εάν πρέπει να κάνουν πόλεμο ή πρέπει να κάνουν ειρήνη? Ήταν ο Κριτής, οι Κριτέ. 15 περίπου αυτοί οι Κριτέ όλη αυτή την περίοδο. Δεν είχαν όμως νομοθετική εξουσία και δεν είχαν την εξουσία να επιβάλλουν φόρους. Αλλά έκαναν το έργο το οποίο είπα προηγουμένως. Ήταν υπερασπιστές των νόμων του Θεού και της θρησκείας του Ισραήλ. Η περίοδος αυτή των Κριτών ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, διότι υπήρχαν πολλοί εχθροί κυκλώθεν του Ισραηλιτικού λαού, ήταν μια περίοδος αναρχίας και ακόμη και αιχμαλωσίας. Υπήρχαν περιπτώσεις που έμπαιναν μέσα οι Φιλιστέοι και οι άλλοι εχθροί και αιχμαλώτιζαν περιοχές ολόκληρες το λαό και τότε ο Κριτής ήταν εκείνος ο οποίος πήγαινε μπροστά και καθοδηγούσε το λαό. Και σε μια περίοδο εχμαλωσίας, τότε μερικές φορές εξέλεγαν οι ίδιοι οι Ισραηλίτες το μέρος εκείνο, δηλαδή η επαρχία εκείνη των Κρητή, για να τους διευθύνει, για να τους απελευθερώσει. Όμως κάποια στιγμή, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, οι Ισραηλίτες θέλησαν να φύγουν από αυτό το καθεστώς, τα λέγαμε, από αυτή την ατμόσφαιρα και από αυτή την πνευματική, θα έλεγα, σχέση του λαού με τον Θεό, γιατί ο Θεός διεύθυνε διά των Κρητών του λαού και ήθελαν να αποκτήσουν βασιλέα. Όπως λέει το πρώτο βιβλίο των βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη, είπαν στο Σαμουήλ, δώσε μην βασιλέα, δικάζειν καθά και τα λοιπά έθνη. Σε παρακαλούμε, δώσ' μας βασιλέα για να μας δικάζουν όπως τα έθνη, τα εκτός του περιουσίου λαού του Θεού. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι υπάρχουν και υπήρχαν δύο τρόποι με τους οποίους διακυβερνώνταν οι Ισραηλίτες. Ο πρώτος δια των προφητών και των Κρητών, ο δεύτερος δια μέσου των βασιλέων. Τότε όταν άκουσε αυτό το λόγο ο Σαμουήλ του λαού, τότε πονηρών το ρήμα εν οφθαλμής Σαμουήλ εφάνη. Δηλαδή το ρήμα αυτό, η απέτηση μάλλον και η αίτηση του λαού εφάνηκε πολύ πονηρά στο Σαμουήλ. Γιατί πονηρά? Πονηρά διότι καταλάβαινε ότι ο λαός αποστατεί από το Θεό. Δεν θέλει την προσωπική παρέμβαση του Θεού. Θέλει ο ίδιος να διευθύνεται, μάλλον να διευθύνεται από άρχοντες κοσμικούς. Μέχρι τότε υπήρχε η άμεση επικοινωνία του Θεού με το λαό. Υπήρχε αυτός, θα λέγαμε, ο προφορικός λόγος και ο γραπτός. Ήταν ο λόγος του Θεού που εγγράφει οι 10 εντολές από το Μωυσή. Τώρα θέλουν κοσμικούς άρχοντες. Αυτό είναι μια αποστασία και θα έλεγα είναι μια εκοσμίκευση του λαού. Ο προφήτης Σαμουήλ προσευχήθηκε στο Θεό και τότε ο Θεός του μίλησε μες στην καρδιά του και του είπε, άκουε τις φωνές του λαού, καθά αν λαλώσεις, δηλαδή να ακούσεις τη φωνή του λαού και ό,τι αυτοί είπαν. Αλλά προχωρεί και λέει ότι ου σε εξουθενήκασιν, δεν σε εξουθένωσαν εσένα, αλλή εμέ εξουθενήκασι, του μη βασιλεύειν επ' αυτόν. Φοβερός λόγος. Του λέει, άκουσε το λαό, τη φωνή του λαού, αφού το θέλει, εγώ σέβομαι την ελευθερία του και δώσ' τους βασιλέα. Και μην το θεωρείς ότι σε προσέβαλαν και σε εξουθένωσαν, γιατί εμένα με εξουθένωσαν. Δεν θέλω εγώ να διευθύνω αυτό το λαό. Βλέπετε εδώ η αποστασία. Αποστασία του λαού που δεν θέλει να διευθύνεται από ανθρώπους που στέλνει ο ίδιος ο Θεός κατευθείαν και διαμέσου αυτόν ο Θεός ομιλεί και κατευθύνει, αλλά θέλουν κοσμικούς άρχοντες με κοσμική νοοτροπία. Ίσως εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός, φωνή λαού, οργή Θεού. Δηλαδή ο λαός το θέλει, αλλά θέλει κάτι που δεν θέλει ο Θεός και έρχεται μετά η οργή του Θεού. Με την έννοια ότι ο Θεός απομακρύνεται, τους αφήνει έρμεα στην τύχη τους. Δεν ήθελαν το λαό, αλλά ήθελαν άρχοντες. Όμως ο Θεός συγκατένευσε σε αυτή την απέτηση του λαού, αλλά συγχρόνως είπε στον Σαμουήλ να τους πει ότι εντάξει, θα σας δώσω βασιλέα, υποχωρώ θα λέγαμε και σας δίνω βασιλέα και άρχοντες, αλλά να ξέρετε ότι ο βασιλεύς και οι βασιλείς θα έχουν δικαιώματα πάνω σας. Ποια ήταν τα δικαιώματα τα οποία είπε ο Θεός, καθόρισε ο Θεός να έχουν οι βασιλείς πάνω στο λαό? Λέει, οι βασιλείς αυτοί θα έχουν άρματα, θα έχουν υπείς και θα πηγαίνουν μπροστά από τους υπείς, θα πηγαίνουν άνθρωποι. Εσείς θα πηγαίνετε και θα μπροστά και θα τον επενείτε και θα τον επεφημείτε μάλλον. Και στη συνέχεια θα έχει εκατοντάρχους και χιλιάρχους, δηλαδή θα έχει ένα ολόκληρο στρατό και θα εισπράττουν όλοι αυτοί χρήματα. Έπειτα οι βασιλείς θα προσλάβουν τις θυγατέρες σας, τους είπε, σε μοιρεψούς για να φτιάχνουν μοίρα και σε μαγείρισες και σε αρτοποιούς, δηλαδή για να ζήσει όλο αυτό το παλάτι ο βασιλεύς και όλο αυτό θα πάρει από το λαό, θα γίνεται δούλιστα, να τους έλεγε. Και προχωρεί στη συνέχεια και τους λέει ποια θα είναι τα άλλα δικαιώματα του βασιλέως επί του λαού. Θα λάβει τα χωράφια σας, λέγει, και τα αμπέλια σας και τα ελαιόδαντρα, τα καρποφόρα δέντρα, και θα το δώσει στους δούλους του. Θα πάρει ένα μερίδιο, θα πάρει από τα χωράφια, θα δώσει στους δούλους του. Γιατί αυτός ο βασιλεύς, αφού είναι ο κοσμικός άρχοντας, πρέπει να έχει και δούλους. Δηλαδή, εφόσον ζήτησαν βασιλείς καθά τα λοιπά έθνη, όπως ακριβώς είχαν τα λοιπά έθνη, είχαν βασιλείς με όλη αυτή την εξουσία, με δούλους και υπηρετικό προσωπικό. Και συγχρόνως θα του δίνετε το 1/10 από αυτά τα οποία θα εισπράτετε. Όλη την καρποφορία, όλο τον κόπο σας θα του δίνετε το 1/10. Σαν να τους έλεγε, εντάξει, αφού θέλετε βασιλείς καθά τα λοιπά έθνη, όπως ακριβώς τα λοιπά έθνη, και θέλετε ένα τέτοιο θεσμό, ο οποίος για να επικρατήσει και να έχει αυτή την οντότητα πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία, έχει δικαιώματα. Άρα πρέπει να ανταποκριθείτε και στα δικαιώματα. Πιθανόν να ήταν και μια προσπάθεια, θα λέγαμε, του Θεού, για να τους κάνει να μετανοήσουν, να πούνε όχι, δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε πάλι την παρουσία των προφητών, την παρουσία και την καθοδήγηση του Θεού διά των προφητών. Και συγχρόνως τους λέγει ότι θα ασκηθεί επάνω σας μια πίεση και μια βία και βοήσεστε εν τη ημέρα εκείνη. Δηλαδή όταν θα πιεστείτε από όλα αυτά, από αυτή την κοσμική εξουσία, θα αρχίσετε και να φωνάζετε και να θέλετε να απελευθερωθείτε, αλλά τότε δεν θα σας ακούσει ο Θεός. Γιατί? Διότι εμείς εξελέξαστε εαυτής βασιλέαν. Είναι η δική σας επιλογή. Και εφόσον είναι η δική σας επιλογή, ο Θεός σέβεται τη δική σας επιλογή και θα σας αφήσει, δεν θα σας ακούσει. Επαναλαμβάνω, είπα προηγουμένως ότι ήταν και μια του Θεού έτσι, μια προσπάθεια να τους κάνει να μετανοήσουν, να μην θέλουν να αποστατήσουν και να μην θέλουν να αποκτήσουν βασιλέα καθά τα λοιπά έθνη. Και αφού τους τα είπε αυτά ο προφήτης Σαμουήλ, εκείνοι είπαν, ουχή, αλλή βασιλέα, βασιλεύς έστε εφ' ημάς. Δηλαδή δεν μετανιώνουμε. Εμείς έστω να τα δώσουμε όλα αυτά, αρκεί να έχουμε βασιλέα. Φυσικά τους δόθηκε έτσι ο Σαούλ και αργότερα τους δόθηκε και ο Δαβίδ και υπέφεραν από πολλούς βασιλείς, όχι τόσο από τον Δαβίδ. Από τον Σαούλ υπέφεραν ένα διάστημα. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνεδίασε την προφητεία με τη βασιλεία και σε ένα βαθμό και ο Σολομών, ο οποίος ήταν ο ιός, ο διάδοχος του Δαβίδ, αλλά μετά άρχισαν βασιλείς μέχρι τον Χριστό, οι οποίοι πίεζαν το λαό και υπέφερε ο λαός από τη βασιλική, την κοσμική αυτή εξουσία. Τους έδεσαν λοιπόν τον βασιλέα και επομένως καταργείται η περίοδος των κριτών, των προφητών και έρχεται η περίοδος των βασιλέων. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά, αγαπητοί? Σημαίνουν τα εξής. Πρώτον, η εξουσία είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Δηλαδή, η εξουσία είναι ένα φαινόμενο που είναι μετά την πτώση. Στον Παράδεισο δεν υπήρχε εξουσία. Υπήρχε ο προφορικός λόγος. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν διαρκή επικοινωνία με τον Θεό. Δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για να είναι δούλοι και άρχοντες, ώστε οι μένα να είναι άρχοντες και οι άλλοι να είναι δούλοι. Η αμαρτία δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό η εξουσία είναι αναγκαίων κακών. Όπως αναγκαίο κακό είναι οι ασθένειες, γιατί και η ασθένεια και ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της πτώσεως και απλώς είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Είναι ένα αναγκαίο κακό, το δεχόμαστε και προσπαθούμε με διάφορα φάρμακα να το αντιμετωπίσουμε, την αρρώστια, όχι φυσικά το θάνατο. Επιδιώκουμε να παρατείνουμε τη περισσότερο, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη ζωή μας πάνω στον κόσμο. Είναι ένα αναγκαίο κακό. Όπως αναγκαίο κακό είναι οι αρρώστιες και ο θάνατος, έτσι αναγκαίο κακό είναι και η εξουσία. Είναι οι δερμάτινοι χιτώνες για τους οποίους λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, ο Αδάμ μετά την πτώση έχασε τη χάρη του Θεού, αισθάνθηκε ότι είναι γυμνός και φόρεσε δερμάτινους χιτώνες. Ο διφυής χαρακτήρας των δερματίνων χιτώνων είναι ότι είναι αποτέλεσμα της πτώσεως, αλλά είναι και μια ιδιαίτερη ευλογία του Θεού. Οι δερμάτινοι χιτώνες είναι όλος ο τρόπος της ζωής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γεννιέται σήμερα ο άνθρωπος και μέσα σε αυτούς τους δερμάτινους χιτώνες μπορούμε να εντάξουμε και την εξουσία. Η εξουσία λοιπόν είναι ένα αναγκαίο κακό. Επειδή στις πόλεις επικρατεί αναρχία, ο καθένας θέλει να κάνει το δικό του, ο καθένας θέλει να κάνει το θέλημά του. Επικρατούν τα διάφορα πάθη μες στην κοινωνία και αυτό πρέπει να υπάρχει μια εξουσία για να εξισορροπεί τα πράγματα. Οπότε αυτό που λένε η αναρχία, να πάψει να υπάρχει εξουσία μες στην κοινωνία, δεν μπορεί να συμβεί. Είναι ένα φαινόμενο εσχατολογικό. Στον παράδεισο, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα καταργηθεί κάθε εξουσία και εκεί θα κυριαρχεί ο Χριστός, ο Τριαδικός Θεός. Εδώ όσο ζούμε θα υπάρχει εξουσία. Γι' αυτό και λέμε ότι η αναρχία είναι ένα γεγονός το οποίο συνιστά μια ουτοπία. Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να υπάρχει. Γιατί? Διότι είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο και έχει μετά την πτώση ευλογηθεί από τον Θεό να υπάρχει ώστε να εξισορροπεί τα πράγματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει για το θέμα αυτό. Εισήγαγε μεν γάρ αυτής την χρίαν η αμαρτία, δηλαδή η αμαρτία εισήγαγε την ανάγκη της εξουσίας, ο δε Θεός προς το συμφέρον ημίν απεχρίσατο. Και ο Θεός το επέτρεψε αυτό να γίνει για το συμφέρον μας, για να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Και αλλού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η εξουσία ουσιαστικά λειτουργεί σαν τα φάρμακα. Όπως η ασθένεια θεραπεύεται με τα φάρμακα, έτσι και η εξουσία είναι ένα φάρμακο για μπορούμε να θεραπεύσουμε τα διάφορα πάθη τα οποία υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Δεύτερο σημείο το οποίο εξάγεται από αυτά τα οποία προηγουμένως από την παράκληση του λαού να δοθεί εξουσία, βασιλεία και τους έδωθη. Το δεύτερο είναι ότι ο Θεός παρά το ότι τους έδωσε την βασιλεία και χρήστη ο Σαούλ και η επόμενη βασιλής, εντούτοις όμως διατήρησε στο εκλεκτό λίμα του απευθείας τη σχέση και την επικοινωνία με τον Θεό, με τον Ισραηλιτικό λαό, μέσα από διαφόρους προφήτες που ανέκυψαν. Όπως και πριν υπήρχαν Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, ο Μωυσής και άλλοι στη συνέχεια προφήτες, κριτές. Έτσι μετά στην περίοδο της βασιλείας υπήρχαν βασιλείς και στην περίοδο της βασιλείας υπήρχαν και παράλληλα πέρα από τους άρχοντες, τους βασιλείς, υπήρχαν και οι προφήτες οι οποίοι καθοδηγούσαν το λαό. Επομένως έχουμε μια παράλληλη εξουσία. Είναι η εξουσία, η κοσμική εξουσία διά των βασιλέων, την οποία την ανέχεται και ο Θεός, και είναι μετά η εξουσία των προφητών. Και έτσι εξισορροπούνται περισσότερο τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό κάτι το οποίο λέει ο Απόστολος Πέτρος σε μια επιστολή του, την πρώτη καθολική επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει, υποτάγεται πάση ανθρωπίνη κτήση δια των Κύριων, είτε βασιλεί ως υπερέχοντη, είτε ηγεμόσιν, είτε ως δι' αυτού μάλλον, ως δι' αυτού πεμπομένης, εις εκδίκησιν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών. Να καϋποτάσσεστε, να υπακούετε στους βασιλείς, στην ανθρώπινη κτήση, δια των Κύριων, διότι και αυτοί δόθηκαν, λέει, για να επαινούν τους καλούς και να κατηγορούν και να δικάζουν τους κακούς και έτσι να υπέρχεται μια ισορροπία μέσα στην κοινωνία. Θα ήθελα πάνω στο χωρί αυτό να διαβάσω μια ερμηνεία την οποία κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που φαίνεται πώς λειτουργεί σήμερα η κοσμική εξουσία. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας επαναλαμβάνω αυτό το χωρίο του Αποστόλου Πέτρου. «Κτίσιν ανθρωπίνιν την εξουσίαν ονόμασεν, καθότι η εξουσία καθεαυτήν δεν εκτίστη από το Θεό, καθώς και τα λοιπά κτίσματα, ομού και οι άνθρωποι». Δηλαδή ο Θεός δεν έκτισε εξουσία, δεν έβαλε άρχοντας και αρχόμενος. Στον παράδεισο δεν υπήρχε καμία εξουσία. Επειδή ο Θεός με το προηγούμενο θέλημά του δεν δημιούργησε τους ανθρώπους απ' αρχής, ώστε ο μεν ένας άνθρωπος να είναι άρχον, ο δε άλλος να είναι αρχόμενος. Αλλά η φυλαρχία και η πλεονεξία των ανθρώπων, αυτή εμοίρασε κακό στη μία φύση και το ένα γένος των ανθρώπων και έκαμεν αυτήν ώστε ο ένας με να είναι δεσπότης και αυθέντης, ο δε άλλος να είναι δούλος και υποτασσόμενος. Γι' αυτό και ο κορυφαίος Πέτρος ανθρωπίνη κτίση ονόμασε κάθε εξουσία, ως υπό των ανθρώπων ύστερον επινοηθήσαν και χειροτονηθήσαν, καθώς και παρά των ανθρώπων ευρεθήσε και επινοηθήσε τέχνε. Ανθρώπινοι κτίσεις μπορούν να ονομαστούν ως ανθρώπων έργα και αποτελέσματα. Και αν και ο Θεός συνεχώρησε με το επόμενο του θέλημα να είναι και οι εξουσίες προς εκοπή της αμαρτίας και προς εφταξία των ανθρωπίνων πραγμάτων και τέχνε προς εμπόδιον της αυτής της αμαρτίας και προς κυβέρνηση και χρησιμότητα της ανθρωπίνης ζωής. Έστω δηλαδή και ο Θεός το ευλόγησε. Εδώ από το απόσπασμα αυτό που σας διάβασα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου φαίνεται καθαρά το θέμα της εξουσίας. Λέει ότι το προηγούμενο θέλημα του Θεού, δηλαδή το πρώτο θέλημα του Θεού, δεν είναι να κάνει εξουσία. Η εξουσία δεν ήταν αποτέλεσμα του προηγουμένου θελήματος του Θεού. Όταν δημιούργησε την κτήση, όλο τον κόσμο και τον Αδάμ, δεν έκανε άρχοντες και ερχόμενους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το προηγούμενο θέλημα του Θεού. Είναι το επόμενο θέλημα του Θεού. Είναι αυτό το οποίο επενόησε η αμαρτία των ανθρώπων μετά την πτώση. Και μέσα στο Θεό το επέτρεψε όλο αυτό, ώστε να υπάρχει ισορροπία μέσα στην κοινωνία. Επομένως, είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Στη συνέχεια όμως, και τότε που έδωσε κοσμική εξουσία κατά την απέτηση του λαού, τους έδωσε ο βασιλής, και τότε εξακολουθεί με τους προφήτες και με τους δικαίους ανθρώπους να επιβλέπει το λαό, και έτσι έχουμε μια παράλληλη εξουσία, και την κοσμική και την πνευματική εξουσία. Αυτό το δούμε αργότερα σε άλλη εκπομπή, όπως φαίνεται καθαρά στον προφήτη Ηλία. Εκεί υπάρχει και ο βασιλεύς, ο οποίος προσπαθεί να αλλοιώσει τον νόμο του Θεού και τα πιστεύω των ανθρώπων, και υπάρχει και ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος προσπαθεί να επαναφέρει το λαό στον νόμο του Θεού. Επομένως, λειτουργούσε στην Παλαιά Διαθήκη μέχρι την ανθρώπιση του Χριστού αυτό το διπλό, θα έλεγαμε, πεδίο των εξουσιών, το διπλό επίπεδο των εξουσιών. Τρίτον, έχουμε την ανθρώπιση του Χριστού. Και έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος διεύθυνε ακόμη και τότε που υπήρχαν κοσμικοί άρχοντες στο λαό, έρχεται ο Χριστός για να κάνει την εκκλησία του, η οποία είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι η βασιλεία του Θεού, γιατί οι άνθρωποι που είναι μέσα στην εκκλησία, τα πιστά μέλη της εκκλησίας, μπορούν να δουν τη βασιλεία του Θεού, που η βασιλεία του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δόξα του Θεού, που είναι το φως του Θεού, που είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Και έρχεται ο Χριστός στον κόσμο και κηρύσσει τα περί της βασιλείας του Θεού, και χωρίς να καταργεί την κοσμική εξουσία, αλλά δημιουργεί μια άλλη πνευματική εξουσία που είναι η εκκλησία. Γι' αυτό και όταν ο Πιλάτος το ρώτησε, ουκούν βασιλεύσει, δηλαδή εσύ είσαι βασιλεύς, πες μου σε παρακαλώ, είσαι βασιλεύς, όπως σου λένε βασιλεύς των Ιουδαίων, ο Χριστός είπε ότι όχι, η βασιλεία η εμή ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι κοσμική βασιλεία. Γιατί αν ήταν κοσμική βασιλεία, θα είχα και εγώ τους υπερασπιστές μου, τους στρατιώτες μου, οι οποίοι θα με υπερασπίζονταν και δεν θα με άφηναν να έρθω στα χέρια σου και να θανατωθώ. Οπότε η βασιλεία του Θεού, η εκκλησία μάλλον, είναι η βασιλεία του Θεού, είναι η σχέση, η ζωντανή σχέση των ανθρώπων με το Θεό. Και ακριβώς ανέβηκε επάνω στο Σταυρό, και εκεί γράφει επάνω στο Σταυρό Ιησούς Ναζωραίων, Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων, και η εκκλησία αντικατέστησε αυτή την επιγραφή ο βασιλεύς της δόξης, που σημαίνει ότι η δική του βασιλεία είναι η βασιλεία του Σταυρού, είναι η βασιλεία της αγάπης, είναι η βασιλεία της κενώσεως. Γι' αυτό και όταν ψάλλουμε το απολυτή και σώσον Κύριε των λαών σου, δια του Σταυρού σου πολίτευμα, είναι το πολίτευμα του Σταυρού. Η βασιλεία του Θεού που είναι η εκκλησία είναι ουσιαστικά μια σταυρική ζωή. Η θεολογία είναι η νέκρωση και η σταύρωση της λογικής. Οπότε η θεολογία είναι αποφατική θεολογία, όχι με το στοχασμό και με τη λογική. Η πνευματική ζωή είναι ζωή ταπεινώσεως και κενώσεως. Η αγάπη στην πραγματικότητα είναι κένωση και σταυρός. Είναι ένας άλλος τρόπος βιώσεως της βασιλείας. Ζούμε βέβαια σε μια πολιτεία και ζούμε στις πολιτείες που υπάρχει η κοσμική εξουσία, γιατί δεν μπορούν όλοι να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εάν ζούσαν όλοι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τηρούσαν τις εντολές του Θεού, φυσικά δεν χρειαζόταν η κοσμική εξουσία. Αλλά επειδή υπάρχει ελευθερία ως προς το θέμα αυτό, γι' αυτό και ο καθένας εκφράζει τα πάθη του, υπάρχει η κοσμική εξουσία, αναδεικνύει ο λαός τους άρχοντές του, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η εκκλησία, η οποία είναι η πνευματική εξουσία, η πνευματική βασιλεία, η οποία υπερβαίνει την άλλη κοσμική εξουσία. Πώς την υπερβαίνει? Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν φοβάται απολύτως τίποτα. Και αυτό φαίνεται σε μια επιστολή του Δευτέρου αιώνος προς Διόγνητον επιστολή, που λέγεται εκεί «Οι χριστιανοί επί γης διατρίβωσιν ανε εν ουρανό πολιτεύονται. Πείθονται της ορισμένης νόμης, αλλά της βίης αυτών νικώσε τους νόμους». Δηλαδή, ζουν επάνω στη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό. Υπακούν στους νόμους της πολιτείας, αλλά στην πραγματικότητα με τη ζωή την οποία ζουν τους υπερβαίνουν. Δηλαδή, όταν ζούμε μια ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τηρούμε τις εντολές, δεν θα μας ψηλάβει κανένας για παραβάσεις. Άρα, ουσιαστικά υπερβαίνουμε τον νόμο. Επομένως, σήμερα υπάρχει και η κοσμική εξουσία, διότι δεν μπορούν όλοι να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά βέβαια λειτουργεί και η Εκκλησία παράλληλα, και εκείνος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία και τηρεί το θέλημα του Θεού και ζει πραγματικά μέσα στην Εκκλησία, ουσιαστικά υπερβαίνει την κάθε κοσμική εξουσία. Και εδώ είναι το τέταρτο σημείο, είναι η σχέση μεταξύ Εκκλησίας και πολιτείας που λέμε σήμερα. Λένε μερικοί χωρισμός Εκκλησίας και πολιτείας. Αυτό είναι λάθος. Τι θα πει χωρισμός? Κανένας δεν χωρίζεται από το κράτος. Η Εκκλησία δεν είναι εκτός του κράτους, είναι εντός του κράτους. Και φυσικά και η Εκκλησία με την έννοια αυτή είναι και υπεράνω του έθνους, γιατί παντού υπάρχουν Ορθόδοξες Εκκλησίες. Αλλά με την έννοια οι χριστιανοί ζουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο κράτος και τηρούν τους νόμους. Τι θα πει ότι η Εκκλησία χωρίζεται από την πολιτεία? Τι θα πει οι χριστιανοί χωρίζονται από την πολιτεία? Τι θα πει η πολιτική, η πολιτεία χωρίζεται από την Εκκλησία? Δεν μπορεί να μιλάμε για χωρισμό, για σχέσεις. Και σχέσεις με ποια έννοια? Ότι είναι η συναλληλία. Είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, είναι διαφορετικά δύο θα έλεγα κύκλοι, που ο ένας κύκλος και οι δύο κύκλοι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και εφάπτονται σε ένα σημείο που εκεί είναι ο άνθρωπος, που σημαίνει ζούμε στην πολιτεία, τηρούμε τους νόμους του κράτους, τη φορολογία και τα λοιπά την οποία κανονίζουν οι άρχοντες, αλλά συγχρόνως έχουμε και άλλα πνευματικά ενδιαφέροντα και αγαπούμε το Θεό και ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και με αυτήν την έννοια λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει η έννοια του χωρισμού, είναι οι σχέσεις, ούτε σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας, αλλά σχέσεις εκκλησιαστικής και πολιτικής διοίκησης. Ούτε η πολιτεία να εισέρχεται μέσα στα διοικητικά της Εκκλησίας, ούτε η Εκκλησία να εισέρχεται μέσα στα διοικητικά της πολιτείας. Επομένως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σήμερα υπάρχει η κοσμική εξουσία, οι άρχοντες, είναι το αναγκαίο κακό, με συγχωρείτε που το επαναλαμβάνω, αυτή όμως είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο που κάποτε θα τελειώσει. Είναι αναγκαίο κακό, δεν πρέπει να θεοποιούμε την οποιαδήποτε πολιτική εξουσία. Είναι σαν την αρρώστια και το θάνατο που προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη. Αλλά έχουμε την Εκκλησία, τη Βασιλεία του Θεού επί της γης, που δια της χάριτος ο Χριστός σώζει τους ανθρώπους, και ζούμε μέσα στην Εκκλησία, αρκεί να υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και υπάρχουν προφήτες σύγχρονοι, οι οποίοι έχουν κοινωνία με το Θεό, είναι θεόπτες, και υπάρχουν τέτοιοι Άγιοι σήμερα και έχουν αναδειχθεί και τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα έχουν τεθεί και στο αγιολόγιο της Εκκλησίας Άγιοι, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος και άλλοι Άγιοι. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που μας καθοδηγούν και μας εμπνέουν προς τον ουρανό και μας δημιουργούν πόθο για την αιώνια ζωή. Και επομένως υπάρχει η συναλληλία μεταξύ των δύο εξουσιών. Αρκεί να αναζητούμε αυτούς τους προφήτες τους σημερινούς, να αναζητούμε τους προφήτες που είναι σαν τον προφήτη Σαμουήλ και σαν τους άλλους προφήτες, να κάνουμε υπακοή σε αυτούς τους προφήτες οι οποίοι διδάσκουν το λαό του Θεού, οι οποίοι δεν θα μας φέρουν σε σύγκρουση με οποιοδήποτε θεσμό της εξουσίας όταν κινείται μέσα σε νόμιμα και σε δίκαια πλαίσια, και κάνοντας υπακοή σε αυτούς τους προφήτες μπορούμε να υπερβούμε την κάθε εξουσία και να ζούμε την εν Χριστώ αναρχία. Χαίρετε.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην» που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Στις προηγούμενες εκπομπές μας κάναμε μια εκτενή αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. Ξεκινήσαμε από τον τρόπο με τον οποίο οι Ιουδαίοι στο εβραϊκό περιβάλλον λάτρευαν τον Θεό και προχωρήσαμε μέσα στους αιώνες για να δούμε ακριβώς ποια στοιχεία δανείστηκε η χριστιανική λατρεία μέσα από το Ιουδαϊκό περιβάλλον και πώς αυτά νοηματοδοτήθηκαν και φτάσανε μέχρι και στο σήμερα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον Ορθόδοξο Ναό. Θα δούμε τις θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Ναοδομίας και θα εξετάσουμε κυρίως τον χώρο λατρείας μέσα στον οποίο ο Ορθόδοξος Χριστιανός λατρεύει και τιμά το πρόσωπο του Θεού, τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ ταυτόχρονα είναι ο χώρος από τον οποίο κατηχείται γύρω από τα μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με την ιστορική εξέλιξη της Ναοδομίας και θα δούμε κατόπιν και τους συμβολισμούς που κρύβει το κάθε μέρος μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ναό. Ξεκινώντας την πορεία μας στην ανθρώπινη ιστορία, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος θρησκεύεται από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του πάνω στη γη. Αν και αυτό αποτελεί ένα γεγονός αναντήρητο, παρόλα τα αυτά όμως δεν έκτισε εξ αρχής ναούς ο άνθρωπος για τη λατρεία του Θεού. Στο χριστιανισμό άργησαν να αποκρισταλωθούν όλα τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την πρακτική της δημιουργίας τόπων όπου εξάγεται η θρησκευτική λειτουργία των πιστών. Ο Ορθόδοξος Ναός θα πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί το κέντρο της ενωριακής ζωής. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο λαμβάνει η χώρα το σπουδαιότερο μέρος της χριστιανικής λατρείας. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά κανόνα κτίζεται στο κέντρο της συνοικίας ή του χωριού και η Τρούλη και το Καμπαναριό προεξέχουν των παρακειμένων κτηρίων. Παλαιότερα, όταν υπήρχε έντονο το στοιχείο της κοινωνικότητας και δεν είχε επισέλθει το μικρόβιο της αστικής απομόνωσης, ο περίβολος του ναού ήταν τόπος συγκέντρωσης και επίλυσης των προβλημάτων των ενωρητών με κοινή συμμετοχή όλων. Κάτω από τη σκέπη του Θεού Πατέρα πραγματώνεται η αδελφότητα των εχριστών πιστών και όλων των ανθρώπων. Σήμερα, σε πολλές ενορίες, πλάι στο ναό λειτουργούν μονάδες αξιόλογης κοινωνικής ευπηρίας, στις οποίες βρίσκουν υλική και πνευματική συμπαράσταση αναξιοπαθούντες άνθρωποι. Το ιερό πρόσωπο του Θείου Προσώπου ή του Αγίου, στο οποίο είναι αφιερωμένος ο ενοριακός ναός, ανάγεται σε προστάτη της ενορίας. Πολλοί ενορίτες φέρουν με καμάρι το όνομά του και αφιερώνουν σε αυτό ονομασίες χωριών, συνοικισμών και οδών. Ενώ η πανήγυρις του ναού αποτελεί σημαντικό γεγονός για όλη την ενορία. Από τα παραπάνω διαφαίνεται η σημαντικότητα του ναού για τη ζωή του χριστιανού. Όπως προείπαμε, είναι ο χώρος στον οποίο το σύνολο της λατρευτικής ζωής μιας κοινότητας αρχίζει και τελειώνει μέσα σε αυτόν, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το σημείο της κοινωνικής αναφοράς για την κοινότητα, δεδομένου ότι πάντοτε ο ναός αποτελούσε την αρχή και το τέλος όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων κάθε πόλης ή χωριού. Ο Θεός βέβαια δεν έχει ανάγκη κατοικίας. Οι πιστοί όμως έχουμε την ανάγκη ειδικών τόπων και χώρων συνάξεων για τη λατρεία προς τον Θεό. Ο χώρος αυτός ανήκει μόνο αποκλειστικά στη λατρεία του αληθινού Θεού. Είναι χώρος προσευχής, αγιασμού, ευλογίας, τελέσεως των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει να πούμε πως ένας ναός δεν είναι απλά ένα τυπικό κτίσμα. Η αποστολή του και μόνο τον καθιστά άκρος ιδιαίτερο γιατί γίνεται φορέας περιεχομένου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον η εξέλιξη του ναού διέπεται από τις αρχές της Ορθόδοξης θεολογίας και λατρείας. Άλλωστε, μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, ο πιστός μπορεί και κατηχείται γύρω από τα νάματα της πίστεως, απλά και μόνο βρισκόμενος σε αυτόν ή ζώντας μέσα σε αυτόν. Πριν όμως εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ναού μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, θα πρέπει να δούμε αρχικά τις αρχαιοληνικές μα και ιουδαϊκές αντιλήψεις γύρω από το ναό. Θα πρέπει να τονιστεί, όπως έχουμε

οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως ο ναός ήταν η κατοικία του Θεού. Λίγο πολύ την ίδια αντίληψη είχαν και άλλοι λαοί όπως οι Εβραίοι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο ναός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας. Κάνοντας αναφορά στις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις γύρω από τη λειτουργία του ναού, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι αρχαίοι Έλληνες δεν έμπαιναν μέσα στο ναό για προσευχή, αλλά λάτρευαν τις θεότητές τους στους βωμούς που υπήρχαν έξω από τους ναούς. Μέσα στο ναό εισέρχονταν μόνο το ιερατείο και αυτό για να διακονήσει τον Θεό. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι στον αρχαίο ελληνικό κόσμο ο ναός δεν είχε κτιστεί για τις ανάγκες των πιστών, αλλά κυρίως για την παρουσία του Θεού μέσα σε αυτόν. Ερχόμενοι τώρα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον, ξέρουμε πως στον Ιουδαϊσμό υπήρχε ο ναός του Σολομώντα, ο οποίος καταστράφηκε φυσικά το 70 μετά Χριστόν από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Ο ναός του Σολομώντα αποτελεί εξέλιξη της σκηνής του μαρτυρίου, δηλαδή του φορητού εκείνου ναού όπου ο Μωυσής με εντολή του Θεού δημιούργησε στην έρημο. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 33, στίχος 7. Εκεί αναφέρεται «Και λαβών Μωυσής στην σκηνή αυτού έπηξεν έξω της παρεμβολής, μακράν από της παρεμβολής και εκλήθη σκηνή μαρτυρίου και γένετο πας ο ζητών Κύριον εξεπορεύεται εις την σκηνή την έξω της παραβολής». Σε αυτό το σημείο κατανοούμε ότι ο Εβραίος της εποχής του Μωυσή, οποτεδήποτε ήθελε να συναντηθεί με τον Κύριο, ήταν υποχρεωμένος να προσεγγίσει τη σκηνή του μαρτυρίου, μέσα στην οποία υπήρχαν οι 10 εντολές, οι πλάκες δηλαδή του νόμου. Μετά την είσοδο των Εβραίων στη γη της Επαγγελίας και την ίδρυση του Ισραηλιτικού κράτους από τον Δαβίδ, ιδρύθηκε ο ναός, κτίστηκε ο ναός Σολομώντα, ο οποίος ναός αποτέλεσε μετεξέλιξη της σκηνής του μαρτυρίου. Ο ναός του Σολομώντα ως τόπος θεωρούνταν κατοικητήριο του Θεού. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αντίληψη των Εβραίων την εποχή του Σολομώντα, θα πρέπει να στραφούμε προς τους ψαλμούς του Δαβίδ. Εκεί, στον 25ο ψαλμό και στον στίχο 8 διαβάζουμε «Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκο σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου». Ενώ σε άλλο σημείο πάλι ο προφήτης Δαβίδ στον 73ο ψαλμό στίχος 2 αναφέρει «Μνήσθητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου επαρχής, ελυτρώσω ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, ο κατασκήνωσας εν αυτό». Με όλες αυτές τις παλαιοδιαθηκικές αναφορές κατανοούμε απόλυτα πως ο ναός του Σολομώντα αποτελούσε κατοικητήριο του Θεού και αυτό γιατί με την παρουσία του νόμου, δηλαδή τις πλάγες του Μωυσή, ο Θεός έκανε εμφανή την παρουσία του ανάμεσα στο λαό του. Θα πρέπει να τονιστεί πως ο ναός τον οποίον επισκέπτονταν ο Ιησούς δεν ήταν ο ναός τον οποίον έκτισε ο Σολομών, αλλά ήταν ο ναός του Ηρώδη του βασιλέα που κτίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο των ναών του Σολομώντα και του Ζωροβάβελ. Ο ναός του Σολομώντα διαιρούνταν σε 3 μέρη. Είχαμε τα Άγια των Αγίων που αποτελούσε άδυτο, τα Άγια που ήταν δηλαδή ο κύριος ναός, καθώς και ο πρόναος δηλαδή η αυλή. Στο πρώτο μέρος, τα Άγια των Αγίων, έμπαινε μόνο ο αρχιερέας κατά την ετήσια εορτή του εξυλασμού. Η σπουδαιότητα του μέρους αυτού αναδεικνύεται από το ότι σε αυτό φυλάσσονταν τα σύμβολα της Ιουδαϊκής θρησκείας και της παρουσίας του Θεού, όπως η κιβωτός της Διαθήκης με τις πλάκες του νόμου, η ράβδος του Αρών που βλάστησε και η στάμνα με το μάνα. Στο δεύτερο χώρο του ναού του Σολομώντα υπήρχε ο κυρίος ναός, δηλαδή τα Άγια. Εκεί υπήρχε ο βωμός του θυμιάματος, από όπου οι ιερείς προσέφεραν το θυμίαμα. Στο χώρο αυτόν γινόταν επίσης το άναμα της επτάφωτης λιχνίας και υπήρχε η τράπεζα της προθέσεως για την ανανέωση των 12 άρτων, σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε στο Γάμα Βασιλειών, κεφάλαια 40-48. Στον πρόναο υπήρχε ο βωμός των θυσιών
και ο βωμός του

0: χρονοκοφτωμά του. Οι πιστοί πρέπει να τονιστεί πως δεν μπορούσαν να εισέλθουν σε κανένα άλλο μέρος του ναού εκτός από τον πρόναο, όπου εκδήλωναν την ευσέβειά τους εις τα σαυλάς του Κυρίου. Για την Ιουδαϊκή παράδοση, ο ναός ήταν ένας και κεντρικός, αυτός του Σολομώντα. Βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και οποιοδήποτε επιθυμούσε να προσκυνήσει ή να τιμήσει τον Θεό ήταν υποχρεωμένος να πάει στα Ιεροσόλυμα και να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στο ναό του Σολομώντος. Ήταν χαρακτηριστικός ο διάλογος του Ιησού με τη Σαμαρίτισσα πάνω στο ζήτημα του τόπου λατρείας του Θεού. Ο διάλογος αυτός δείχνει και το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζονταν την εποχή εκείνη ακριβώς πάνω στο ζήτημα του πού θα έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός. Ενώ λοιπόν στην εβραϊκή παράδοση ο ναός είναι ένας, οι ειδωλολατρικοί ναοί των άλλων λαών γύρω από τον Ισραήλ ήταν πολλοί. Είχαν όμως ένα κοινό γνώρισμα με τον ναό των Ιουδαίων. Ήταν και αυτοί ως τόποι, ήταν τόποι κατοικίας του Θεού, όπου εικονίζονταν ο Θεός με το άγαλμά του. Στους ειδωλολατρικούς λαούς, ο λαός, όπως ακριβώς και στον Ιουδαϊκό ναό, έπρεπε να συνεθρίζεται έξω από τον ναό, στις αυλές, όπου και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν μεγάλα θυσιαστήρια και όλα εκείνα τα αναγκαία σκεύη για τη λατρεία του Θεού. Επιστρέφοντας τώρα στην εβραϊκή και χριστιανική παράδοση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι ο Κύριος μετέβαινε συχνά στον ναό του Σολομώντος κατά τις εορτές και δίδασκε στο συνεθριζόμενο λαό. Μάλιστα, μιλάμε ιδιαίτερο σεβασμό για τον ναό, τονίζοντας ότι αυτός είναι οίκος του πατρός του, όπως ακριβώς το συναντάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχο 16. Σε αντίθεση τώρα με τα προχριστιανικά δεδομένα και την παράδοση την Ιουδαϊκή, στο χριστιανικό ναό ο λαός λατρεύει τον Θεό εντός αυτού. Αυτό δικαιολογεί και τον ιδιαίτερο διάκοσμο που βρίσκεται στο εσωτερικό κάθε ναού. Ο ναός πλέον κατανοείται με όρους εκκλησιολογικούς και ευχαριστιακούς. Ο λαός του Θεού συνάζεται εν εκκλησία, συγκροτεί το σώμα του Χριστού και συμμετέχει στα μυστήρια με κορυφαίο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Εκτός λοιπόν από συμβολικός τόπος κατοικίας του Θεού, ο ναός εξελίσσεται και σε χώρο λατρείας και σύναξης της κοινότητας. Αναδεικνύεται πλέον ο ναός και κατανοείται ως ο κατάλληλος τόπος προσευχής, ως οίκος Άγιος, με την έννοια ότι ο κάθε χριστιανός ως ναού θεουζόντος καλλιεργεί εντός αυτού την προσωπική του αγιότητα. Μεταξύ τώρα αρχαιολινικής σκέψης και εβραϊκής παράδοσης συναντάμε μια ιδιοποιώ διαφορά. Στο χριστιανισμό και κυρίως στην Ορθοδοξία, ο ναός έχει εντελώς διαφορετική λειτουργία και εξυπηρετεί διαφορετικές αντιλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ναός στην χριστιανική θρησκεία δεν θεωρείται επουδενή κατοικία του Θεού. Θα λέγαμε πως απλά είναι ο χώρος όπου συνάζεται και στεγάζεται η Εκκλησία, δηλαδή το σύνολο των πιστών, της οποίας το όνομα προέρχεται από το ρήμα «εκαλέω εκαλώ», που σημαίνει «συνάζω». Έτσι, με τον όρο «Εκκλησία» εκφράζουμε το κυριότερο γνώρισμα του λατρευτικού χώρου, που είναι η συνέλευση των μελών της Εκκλησίας με σκοπό την προσευχή και τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Ο χριστιανισμός στα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν είχε τη δυνατότητα ως Εκκλησία να καθιερώσει ειδικούς χώρους ως λειτουργικούς τόπους. Γι' αυτό και οι μαθητές του Κυρίου συνέχιζαν την επαφή τους με το Ιερό των Ιεροσολύμων και τη Συναγωγή, ενώ τελούσαν το Κυριακό δείπνο κατηδίαν σε ιδιωτικούς οίκους μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Την κλάση του Άρτου ως ευχαριστιακό γεγονός την τελούσαν στο Ιππερώο, στο οποίο και είχε τελεστεί και ο μυστικός δείπνος. Εκεί στο Ιππερώο, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, έγινε και το γεγονός της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος με αυτές 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Η οικία του Ιππερώου βρίσκονταν στο λόφο της Ιερουσαλήμ και είχε ένα ισόγειο και έναν όροφο. Ο τύπος αυτός αποτέλεσε τον πρώτο ναό της Αποστολικής περίοδου, αν και θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είναι ο μόνος.
1: Μπορούμε να παρατηρήσουμε επίσης ότι τα στοιχεία των πρώτων αυτών τόπων συγκέντρωσης των χριστιανών προδιαθέτουν για το βασικό ρυθμό των πρώτων χριστιανικών εκκλησιών που θα αναγερθούν αργότερα σύμφωνα με το ρυθμό της βασιλικής. Έτσι λοιπόν, οι Απόστολοι και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων κάθε φορά που επιθυμούσαν να επιτελέσουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου εκτός Ιερουσαλήμ, δίδασκαν πρώτα στη συναγωγή και κατόπιν συνάζονταν σε ιδιωτικούς χώρους. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την σύνδεση μεταξύ της συναγωγής και των τοπικών εκκλησιών. Αργότερα, η ανάγκη της σύναξης των πιστών για κοινή προσευχή και τέλεση της Θείας Ευχαριστίας οδήγησε στη χρήση ευρύχωρων οικειών πλουσίων χριστιανών που άνηκαν στην κάθε χριστιανική κοινότητα. Έτσι, ενώ η προσευχή και η ακρόαση του κηρύγματος των Αποστόλων μπορούσε να γίνει δημόσια, το μυστήριο της κλάσης του Άρτου έπρεπε να γίνει σε ιδιωτικό χώρο. Η παραπάνω περιγραφή δικαιολογεί και την αναφορά του Αποστόλου Παύλου σε κατοίκον εκκλησίες από τις οποίες ο ίδιος πέρασε. Είναι χαρακτηριστικά τα κείμενα μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έτσι λοιπόν ακούμε τον Απόστολο Παύλο να λέει «Ασπάσαστε και την κατοίκον αυτών εκκλησία» στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 16:5, ενώ αλλού τον ακούμε να λέει «Ασπάζονται ημάς η εκκλησία της Ασίας, ασπάζεται ημάς εν Κυρίω πολλά ακύλας και πρίσκυλα συν την κατοίκον αυτών εκκλησία» στο Α Κορινθίους 16:19, ενώ ακόμα και τον ακούμε να λέει «Ασπάζεστε τους εν Ελαοδική αδελφούς και νυμφάν και την κατοίκον αυτήν εκκλησία» στο Κολασαΐς 4:15. Η παραπάνω αναφορά του Αποστόλου Παύλου στον όρο «κατοίκον εκκλησία» δικαιολογεί και την οικειότητα των ακροατών του στην παρουσία κατοίκων εκκλησιών μέσα στην κοινότητα. Με τον όρο «κατοίκον εκκλησία» δηλώνεται η σύναξη της κοινότητας για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Φυσικά, είναι καλό να διευκρινιστεί πως ο όρος αυτός «κατοίκον εκκλησία» χρησιμοποιείται κατά την Αποστολική εποχή όχι για να δηλώσει την χριστιανική οικογένεια του καθενός από τους χριστιανούς ξεχωριστά, αλλά κυρίως για να δηλώσει τον χώρο στον οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Υπό αυτήν την έννοια, η οικία του καθενός και η Εκκλησία συνδέονται μονάχα μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό γιατί η οικία εκφράζει μια κοσμική πραγματικότητα. Είναι ο χώρος στον οποίο φιλοξενείται και μένουν τα μέλη μιας οικογένειας. Ενώ η Εκκλησία είναι εκείνη η μυστηριακή κοινότητα που έχει ως κύριο στόχο και σκοπό της την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας με την οποία και θα έρθει σε επαφή με το μυστηριακό σώμα του Χριστού. Άρα, κατοίκον Εκκλησία για τους πρώτους χριστιανικούς και αποστολικούς χρόνους είναι το σπίτι εκείνο στο οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Ο διαχωρισμός υπήρξε εξαιτίας του γεγονότος πως οι χριστιανοί προσεύχονταν στο ναό του Σολομώντα ή στις συναγωγές, αλλά τελούσαν την Θεία Ευχαριστία σε οίκους, σύμφωνα με την προτροπή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που συναντάμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιον 22 στίχο 19, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κατοίκων εκκλησίας βρέθηκε στη Δούρα Ευρωπό, πολύ κοντά στα ανατολικά σύνορα της Αυτοκρατορίας. Ο οίκος συγκεντρώσεων της Δούρας κατασκευάστηκε το 231 με 232 ως μια κοινή αστική κατοικία περίστυλου τύπου και μετατράπηκε σε χώρο λατρείας μετά το 240 και καταστράφηκε το 257 λίγο πριν την κατάληψη της πόλης από τους Πέρσες. Αρχικά ενοποιήθηκαν δύο δωμάτια για να χωρούν ένα μεγάλο αριθμό πιστών και δημιουργήθηκε μια εξέδρα στον ανατολικό τοίχο για τον επίσκοπο. Το βορεινό δωμάτιο διαμορφώθηκε σε βαπτιστήριο με την προσθήκη κτιστής δεξαμενής και διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες με χριστιανικά θέματα όπως η παράσταση των μυροφόρων στον τάφο του Χριστού. Η τέλεση λοιπόν της Θείας Ευχαριστίας σε αίθουσες τις οποίες διέθεταν εύποροι χριστιανοί για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των τότε χριστιανών διατηρήθηκε μέχρι και τις αρχές του 2ου αιώνα, όπου αυξανόμενος αριθμός των πιστών καθώς και ο κίνδυνος διασπάσεως επέβαλε την παρουσία πρώτων μόνιμων τόπων λατρείας. Έτσι, πολύ πιο πριν το 200 μετά Χριστόν, άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι μόνιμοι τόποι λατρείας, οι οποίοι και ονομάζονταν ευκτήριοι οίκοι ή και κυριακά. Κυριακιά ακριβώς γιατί σε αυτούς τελούνταν η Θεία Ευχαριστία. Ιδιαίτερη σημασίας αποτελεί η μαρτυρία του Φέληξ, πατέρα της Δυτικής Εκκλησίας, ο οποίος αναφέρει ότι περίπου στο 200 μετά Χριστόν ήταν διαδεδομένη στην εποχή του η χρήση αυτοτελών τόπων χριστιανικής λατρείας. Μεταξύ 1ου και 2ου περίπου αιώνα δεν έχουμε καμία μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την τέλεση, τον χώρο της τέλεσης Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιείται και το υπερώο καθώς και οι ιδιωτικοί οίκοι οι οποίοι βρίσκονται σε γενική πρακτική. Από τα τέλη όμως του 2ου αιώνα παρατηρείται εντός των ιδιωτικών οίκων να διαμορφώνεται ένας συγκεκριμένος χώρος που δεν χρησιμοποιούνταν για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για λατρευτικούς λόγους. Κατά την περίοδο των διωγμών, οι χριστιανοί χρησιμοποιούνσαν για τις συγκεντρώσεις τους απόμερες οικίες, χώρους στην Ήπεθρο, σπήλαια και κυρίως τις κατακόμβες όπου συνάζονταν μυστικά τη νύχτα. Οι πρώτοι ιδιόκτητοι χριστιανικοί ναοί κτίζονται από το τέλος του 2ου αιώνα χάρη στην ένταξη των χριστιανικών κοινοτήτων στις λεγόμενες ταφικές εταιρείες. Σύμφωνα με το Ρωμαϊκό Δίκαιο, οι ταφικές εταιρείες είχαν το δικαίωμα να έχουν ιδιόκτητο χώρο συνάθρησης των μελών τους και δικό τους κημητήριο. Η χρήση των παραπάνω ναών ήταν περιστασιακή κατά τους 3 πρώτους αιώνες που διήρκησαν οι διωγμοί των χριστιανών. Τα κτίσματα αυτά θα πρέπει να πούμε πως ήταν ταφικά και όχι ναοί με τη μεταγενέστερη έννοια, καθώς και η χρήση τους ήταν εκ περιτροπής για λειτουργικούς κυρίους λόγους και ή για λόγους ανάγκης εξαιτίας των δύσκολων περιστάσεων που συναντούσαν οι χριστιανοί. Αυτοί οι πρώτοι ναοί ήταν στραμμένοι συνήθως προς την Ανατολή, είχαν απλό σχήμα και έμοιαζαν με τις μετέπειτα βασιλικές ή κυρίως με τα περίκεντρα και οκταγωνικά κτίρια. Ονομάζονταν ευκτήρια, κυριακά, βασιλικές και μαρτύρια, αφού ήταν συνήθως κτισμένες πάνω σε τάφους μαρτύρων. Η ανέγερση των ναών πάνω από τους τάφους των μαρτύρων δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο χριστιανισμός την περίοδο για την οποία συζητάμε χαρακτηρίστηκε ως ταφική εταιρεία, πράγμα που έδινε και το δικαίωμα του ιδιωτικού κημητηρίου. Η αρχαιότερη περιγραφή χριστιανικού ναού που έχουμε για την περίοδο αυτή αφορά το ναό του Παυλίνου στην Τύρο 313 με 322 μετά Χριστόν, η οποία περιγράφεται από τον εκκλησιαστικό ιστορικό Ευσέβιο. Ο ναός αυτός φαίνεται ότι διέθετε τα 3 βασικά μέρη ενός χριστιανικού ναού, δηλαδή Νάρθηκα, κυρίως ναό και ιερό βήμα. Όλοι οι ναοί της περίοδου την οποία συζητούμε είχαν απλή διακόσμηση με συμβολικές παραστάσεις ή καθαρά διακοσμητικές εικόνες. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ναούς δημεύθηκαν κατά τη διάρκεια των διωγμών εναντίον των χριστιανών, κυρίως από τον Δέκιο, και αποδόθηκαν αργότερα πίσω σε αυτούς. Μετά τις αρχές του 3ου αιώνα αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί και στο διάστημα των 3 αιώνων που μεσολαβεί οι λατρευτικοί χώροι του χριστιανισμού διέρχονται από στάδια εξέλιξης. Μέχρι και τις αρχές του 3ου αιώνα, οπότε και εμφανίζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί, οι λατρευτικοί χώροι του χριστιανισμού περνάνε από διάφορα στάδια εξέλιξης. Αρχικά, όπως προείπαμε, οι αίθουσες στις οποίες συναντούνταν οι χριστιανοί ανήκαν σε εύπορους ιδιώτες, τις οποίες παραχωρούσαν στην τοπική εκκλησία για να καλυφθούν οι λατρευτικές ανάγκες της κοινότητας. Κατόπιν, με την αύξηση του αριθμού των χριστιανών και των λατρευτικών αναγκών, οδηγήθηκαν οι πιστοί στην ανάγκη της ίδρυσης και ανέγερσης ναών. Και τελικά, όταν ο χριστιανισμός ενισχύθηκε σημαντικά, αλλά μεσολάβησε και χρόνος από τους διωγμούς, δόθηκε τελικά η ευκαιρία στους χριστιανούς να αποκτήσουν τους πρώτους αυτοτελείς ναούς τους, στους οποίους και μπορούσαν να τελέσουν την Θεία Ευχαριστία. Μέχρι σε αυτό το σημείο κάναμε μια μικρή ιστορική αναφορά στην ναοδομία από τα εβραϊκά χρόνια μέχρι και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας για να εξετάσουμε την παρουσία πλέον της εξελιγμένης ναοδομίας από τον 3ο-4ο αιώνα μέχρι και σήμερα.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την ιστορική εξέλιξη του Ιερού Ναού. Βλέπουμε την αρχή της ναοδομίας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και την πορεία της μέσα στους αιώνες μέχρι και στο σήμερα. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας είδαμε τους ναούς και την αντίληψη στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα, είδαμε το ναό του Σολομώντα στο εβραϊκό περιβάλλον και εξετάσαμε την παρουσία των πρώτων χριστιανικών ναών από τον πρώτο αιώνα μέχρι και τον τρίτο αιώνα. Τονίσαμε ιδιαιτέρως πως η περίοδος των διωγμών ήταν μια περίοδος που δεν βοηθούσε στην ανέγερση περικαλών ναών, αλλά δεν βοηθούσε και στην δημιουργία ευκτήριων οίκων. Η περίοδος των διωγμών ήταν μια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδος για τον χριστιανισμό. Αυτό οδήγησε να μην έχουμε την παρουσία ιερών ναών μέχρι και τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά το τέλος των διωγμών, η Χριστιανική Εκκλησία άρχισε να αναγείρει μεγάλους ναούς σε ολόκληρη την επικράτεια για να καλύψει τις λατρευτικές ανάγκες του μεγάλου αριθμού των πιστών που ολοένα και αποκτούσε. Έτσι, η αύξηση των χριστιανών, η διάδοση της χριστιανικής πίστης στην τότε γνωστή οικουμένη, αλλά και τα μεσοδιαστήματα ειρήνης ανάμεσα στους μεγάλους διωγμούς κατά των χριστιανών, είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους άρχισαν να αναγείρονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί. Πλέον από το 313 και μετά, οι χριστιανοί ήταν σε θέση να αναγείρουν μεγαλοπρεπείς ναούς και να δοξάζουν ελεύθερα το όνομα του Κυρίου. Στην καινούργια αυτή προσπάθεια των χριστιανών για ανέγερση νέων ναών, βοηθός και σύμμαχος βρέθηκε ο βασιλέας και άγιος ο Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με την μητέρα του Αγία Ελένη, ξεκινούν και αναγείρουν πολύ πιο μεγαλοπρεπείς ναούς από αυτούς που είχε εγκρεμίσει ο Διοκλητιανός, καθώς και ναούς μοναδικούς τόσο σε κομψότητα και διακόσμηση, όσο και μορφή σε σχέση με τα άλλα κτίσματα της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας είναι τα λόγια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τα οποία μας διασώζει ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Εκεί λοιπόν, στον βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αναφέρεται ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε τα εξής: «Επίγομαι γουν λέει και τους ώμους αυτούς υποσχών τους εμούς, των αγιώτατων σιήκων ανανεώσαστε». Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε το ενθουσιαστικό πνεύμα που επικρατούσε τον πρώτο καιρό αμέσως μετά το 313, δηλαδή το διάταγμα των Μεδιολάνων, δηλαδή την ελευθερία της λατρείας του Θεού, πράγμα το οποίο αρχίζει και διαφαίνεται μέσα στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Βέβαια, οι χριστιανοί τον πρώτο καιρό χρησιμοποίησαν τα υπάρχοντα σχέδια αποσχήρματα κτηρίων και δεν επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού ρυθμού ώστε να διαφέρουν οι χριστιανικοί ναοί εξωτερικά από τους ναούς των εθνικών. Άλλωστε, η διαμόρφωση ενός νέου αρχιτεκτονικού ρυθμού θα απαιτούσε ιδιαίτερα πολύ χρόνο. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει άμεσα τους χριστιανούς της εποχής είναι απλά να οικοδομήσουν ναούς ώστε να μπορούν μέσα σε αυτούς να δοξολογούν το όνομα του Κυρίου. Αυτή η στάση ζωής των χριστιανών της εποχής που θεωρεί την ανέγερση ενός ναού ως αφορμή για δοξολογία προς τον Θεό καταδεικνύεται και στον ψαλμικό στίχο που ψέλνεται κατά τα εγγένεια του Θεού «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών». Μάλιστα εμφανίζεται και η τάση «Οι νέοι ναοί» να προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση και να διαφοροποιούνται εξ ολοκλήρου από τους ειδωλολατρικούς ναούς που μέχρι πρότινος υπήρχαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό λοιπόν και ο Μέγας Κωνσταντίνος τονίζει πως ένας ναός θα πρέπει να έχει άπειρο φως, φεδρότητα, να είναι πολύ κρήτων την αγλαΐαν και τον απανταχού βέλτιον και πάντα τα καλλιστεύματα πόλεως υπό του κτίσματος τούτου νικάστε. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και τον Άγιο Γρηγόριο Επίσκοπο Νήσις, ο οποίος αναρωτιέται γύρω από την ύπαρξη του Θεού και στην ουσία στοιχειοθετεί και το ζήτημα της ναοδομίας. Τον ακούμε να λέει πώς παραστήσω το άειλον, πώς να δείξω το αηδές, πώς διαλάβω το αμέγεθες, το άποσον, το άπιον, το ασχημάτιστον, το μήτε τόπο, μήτε χρόνο ευρισκόμενον, το εξώτερον παντός πειρασμού και πάσης οριστικής φαντασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις
εμφανίζει και παρουσιάζει και το θεολογικό πρόβλημα γύρω από την ενέγερση ενός χριστιανικού ναού για την εποχή που συζητάμε. Οι χριστιανοί αμέσως μετά την λήξη της περίοδου των διωγμών έρχονται σε επαφή και με τη θεολογία τους και αναρωτιούνται το πώς είναι δυνατόν να αναγείρουν έναν χώρο μέσα στον οποίο θα δηλώνεται η παρουσία του Θεού, δεδομένου φυσικά του γεγονότος ότι για την ορθόδοξη θεολογία ο Θεός δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο χώρο, αφού ο ίδιος είναι πανταχού παρόν. Σκοπός τώρα της εκκλησιαστικής κοινότητας δεν ήταν να διαμορφωθεί ένας καινούριος αρχιτεκτονικός ρυθμός γύρω από την ανέγερση των ναών. Η ανάγκη ήταν να αναγερθούν μεγαλοπρεπή μνημεία προς τιμήν του Βασιλέα Χριστού, ο οποίος και βοήθησε την Εκκλησία του να βγει θριαμβεύουσα μέσα από την δοκιμασία των διωγμών. Στη συνέχεια της παραπάνω σκέψης, η Εκκλησία δανείστηκε αρχιτεκτονικούς τύπους ναών από τον ελληνικό περίγυρο, μέσα στον οποίο και εμφανίστηκε η ίδια η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη αυτή φάση έχουμε την Ναοδομία, η οποία αποτελούνταν από τη Βασιλική για λατρευτικούς κυρίους λόγους, τον περίκεντρο ναό για τα βαπτιστήρια και μία μεταγενέστερη εξέλιξη αρχιτεκτονικού τύπου, ο οποίος προήλθε από τη μίξη της βασιλικής και του περίκεντρου τύπου και είναι η βασιλική Μετρούλο. Οι περίφημες λοιπόν παλαιοχριστιανικές βασιλικές αποτελούσαν επιμήκη κτίρια μεγάλα σε μέγεθος που χρησιμοποιήθηκαν πρώτα κατά την παλαιοχριστιανική εποχή για να στεγάσουν τη λατρεία της νέας θρησκείας. Κυριάρχησαν κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Ο τύπος αυτός του ναού έχει καταγωγή από τη Ρωμαϊκή Βασιλική, που ήταν δημόσιο κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως χώρος δημοσίων συνεδριάσεων, εμπορικών συναλλαγών και ως δικαστήριο. Η Χριστιανική Βασιλική ήταν επίμηκες κτίριο που εσωτερικά διαιρούνταν με σειρές κοιώνων σε κλήτη, τα οποία μπορεί να ήταν 3, 5, 7 ή 9. Από τον αριθμό που είχαν τα κλήτη, η Βασιλική ονομάζονταν τρίκλητη, πεντάκλητη, επτάκλητη ή εννιάκλητη. Το μεσαίο κλήτος της Βασιλικής, το οποίο οδηγούσε στην κεντρική ωραία πύλη, ήταν πάντα ευρύχωρο και ψηλότερο. Οι κύονες, οι οποίοι χώριζαν τα κλήτη μεταξύ τους, ήταν συνήθως απλοί, χωρίς ραβδόσεις και κατέληγαν σε κορινθιακού τύπου κυονόκρανα. Τα κενά μεταξύ των κυώνων ενώνονταν πάντοτε με τόξα. Πάνω από τα κλήτη υπήρχαν υπερώα τα οποία χρησιμεύαν ως γυναικονίτες. Η τύχη μέχρι το ύψος των τόξων καλύπτονταν από ορθομαρμαρώσεις, πάνω από τις οποίες άρχιζε η διακόσμηση του ναού κυρίως με ψηφιδωτά. Το μεσαίο κλήτος της Βασιλικής, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο, καλύπτονταν από αμφικλινή στέγη, ενώ τα πλάγια κλήτη σκεπάζονταν από μονόριχτη στέγη. Ο αρχιτεκτονικός τύπος της Βασιλικής επικράτησε κατά τη διάρκεια της Βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι αρχαιότερες βασιλικές που οικοδομούνται επί Μεγάλου Κωνσταντίνου βρίσκονται στη Ρώμη και στην Παλαιστίνη. Ο πρώτος ναός του οποίου κτήτορας ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι η Βασιλική του Αγίου Ιωάννη στο Λατερανό, στη Ρώμη, η οποία είναι πεντάκλητη βασιλική, κτίσμα από το οποίο δεν έχουν διασωθεί πολλά πράγματα. Κτίσμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου αποτελεί και ο πρώτος ναός, ο αφιερωμένος στον Απόστολο Πέτρο και ο οποίος είχε κτιστεί πάνω από τον τάφο του Αποστόλου εκτός των τυχών της Ρώμης. Σήμερα δεν σώζονται παρά μόνο τα θεμέλια του ναού, ενώ μεταξύ του 1505 και 1613 αντικαταστάθηκε από το οικοδόμιο που βλέπουμε σήμερα στην καρδιά του Βατικανού. Και αυτός ο ναός ανήκει στον τύπο της πεντάκλητης βασιλικής. Την ίδια τακτική με τον χριστιανικό τύπο ναοδομίας της Βασιλικής θα ακολουθήσει και στην Παλαιστίνη, κτίζοντας ο Μέγας Κωνσταντίνος μεγαλοπρεπείς βασιλικές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ναό της Γενέσεως στη Βηθλεέμ και το ναό του Πανέγιου Τάφου, το ναό των Ελαιών και αυτόν στη Χευρώνα παρά την Δρή Μαυρή. Τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν πλέον το Βυζαντινό κράτος ισχυροποιείται και η Ορθοδοξία κυριαρχεί, τότε κάνει την εμφάνισή του ο τύπος της Τρουλαίας Βασιλικής. Η παλαιοχριστιανική λοιπόν βασιλική, στα χρόνια του Ιουστινιανού, εμπλουτίστηκε με νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία.
Σκοπός ήταν οι ναοί να γίνουν πιο επιβλητικοί και να αποκτήσουν μεγαλύτερη έγκλη. Έτσι λοιπόν, το μήκος του ναού περιορίστηκε και το κεντρικό του τμήμα καλύφθηκε από τρούλο. Κορυφαίο δείγμα αυτού του ναού αποτελεί η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, έργο των μεγάλων αρχιτεκτώνων Ανθέμιου από τη Στράλης και Ισιδώρου από τη Μίλητο. Η ανέγερση της Αγίας Σοφίας οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού τύπου αυτού της Τρουλαίας Βασιλικής. Με την Τρουλαία Βασιλική συνενώθηκαν τα στοιχεία δύο οικοδομικών τύπων προηγούμενων αιώνων του 4ου και του 5ου αιώνα. Με την εμφάνιση της Τρουλαίας Βασιλικής πλέον διαγράφεται σταδιακά στην κάτωψη του ναού το σχήμα του Σταυρού. Κατά την ανοικοδόμηση της Ιουστινιάνιας Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη μετά το 740 από τον Κωνσταντίνο Κοπρόνημο τον 5ο, προσθέθηκε τρούλο στο τύμπανο στην παραδοσιακή παλαιοχριστιανική βασιλική, δημιουργώντας έτσι ένα μεικτό αρχιτεκτονικό τύπο που συναντάμε κυρίως σε παλαιολόγιους ναούς. Κατά τον επόμενο αιώνα, τον 7ο αιώνα, ο τύπος εξελίσσεται οικοδομικά και μετεξελίσσεται πλέον στο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό. Την ίδια εποχή βελτιώνεται η διακόσμηση του ναού με ψηφιδωτά υψηλής τεχνολογίας και ζωγραφικές παραστάσεις. Ο τεράστιος όγκος του ναού, το μεγάλο ύψος, ο τεράστιος τρούλος και ο τρόπος που το φως εισέρχεται μέσα σε αυτόν από τα παράθυρα ενισχύουν την επιβλητικότητα που εκπέμπει ο ναός αυτού του τύπου. Πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για μια βασιλική με περιορισμένο μήκος στην οποία προστίθεται ένας τρούλος στη στέγη του Μεγάλου Κλήτους. Στην Θεσσαλονίκη, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σώζεται ένα από τα αξιολογότερα μνημεία του τύπου αυτού, η Αγία Σοφία. Ο ναός κτίστηκε πάνω σε παλαιότερη βασιλική και η χρονολόγησή του ανάγεται σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες στον 7ο αιώνα. Ο τρούλος του ναού υψώνεται σε χαμηλό τύμπανο και στηρίζεται στα τόξα των 4 καμαρών που φέρουν ογκώδιοι σπεσί. Οι πεσί διαλύονται σε επάλληλα τοξωτά ανοίγματα, ώστε τελικά να ελαφρύνουν την εντύπωση που δίνει το κτίριο και να δημιουργήσουν γωνιακά διαμερίσματα. Το σχήμα του Σταυρού είναι εμφανές στο εσωτερικό του ναού, ενώ η πρόθεση και το διακονικό δεν αντιστοιχούν στα πλάγια κλήτη. Τα πλάγια κλήτη και ο Νάρθικας περιβάλλουν το ναό σαν ένα είδος περίστοου. Οι αναλογίες του ναού εξωτερικά δίνουν την αίσθηση ενός ογκώδους μνημειώδους κτηρίου. Κατά την ίδια περίοδο, μεταξύ του 7ου και 8ου αιώνα, θα επιβιώσει και ο τύπος της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του αρχιτεκτονικού τύπου ναοδομίας είναι η λεγόμενη βασιλική του Οσίου Νίκονος στη Σπάρτη. Με τη λήξη της οικονομαχίας το 843 και την άνοδο πλέον στην αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης των Μακεδόνων, εγκαινιάζεται μια περίοδος σταθεροποίησης και ενίσχυσης της πολιτικής δύναμης του Βυζαντίου. Η ανακατάληψη στρατιωτικών σημείων από τους Άραβες, αλλά και η νίκη κατά των Βουλγάρων το 1014, δημιούργησαν κατάλληλες προϋποθέσεις για ευημερία και δημιουργία σε όλους τους τομείς. Έτσι, κατά τον 9ο με 10ο αιώνα, παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Ο τύπος της βασιλικής μετρούλο που συναντάμε την προηγούμενη περίοδο αρχίζει σιγά σιγά να εντοπίζεται σε πολλά μνημεία, ακολουθώντας όμως μια εξελικτική πορεία. Την περίοδο αυτή θα εμφανιστεί ο προδρομικός τύπος του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού μετρούλο, που προκύπτει από τον συνδυασμό του ελεύθερου σταυροειδούς και της τρίκλητης θολωτής βασιλικής. Αυτός ο αρχιτεκτονικός ρυθμός εμφανίζεται πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια επικράτησε σε όλο τον τότε Βυζαντινό κόσμο. Ο ναός κτίζεται σε σχήμα σταυρού με κλήτη και στεγάζεται με τρούλο που στηρίζεται εκεί που τέμνονται οι δύο κεραίες του σταυρού. Ο σταυρός εγγράφεται μέσα σε τετράγωνο, ενώ το ιερό καταλήγει σε τρεις κόνχες. Ο ρυθμός αυτός, δηλαδή ο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, έφτασε στην ακμή του στον 11ο με 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Σε μερικούς ναούς υπάρχουν 5 τρούλοι, ένα στο κέντρο και από ένα σε κάθε κεραία του σταυρού. Τέλος, η δημιουργία κονχών στη βόρεια και στη νότια πλευρά του ναού
χαρίζουν ομορφιά και χάρη, αυξάνοντας παράλληλα τον εσωτερικό χώρο. Σε αυτόν τον ρυθμό το κτίσμα είναι σχεδόν τετράγωνο, ενώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του σχηματίζεται ένας σταυρός που καλύπτεται από έναν ή και πέντε τρούλους. Κατά την περίοδο του 13ου αιώνα δεν έχουμε την παρουσία καινούριων αρχιτεκτονικών τύπων, αλλά την επαναδιατύπωση και εμπλουτισμό των παλαιότερων. Η ανακατάληψη της φραγκοκρατούμενης Κωνσταντινούπολης το 1261 από τον Μιχαήλ 8 τον Παλαιολόγο οδηγεί σε μια νέα περίοδο τη βυζαντινή τέχνη. Οι παλαιότεροι αρχιτεκτονικοί τύποι συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται καθ' όλη την διάρκεια της βυζαντινής αυτής περίοδου και στον ελλαδικό χώρο εμφανίζεται ένας νέος τύπος ναού, ο Σταυρεπίστεγος, που θα διαδοθεί στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Ο καινούριος αυτός αρχιτεκτονικός τύπος ναού αρχίζει και αποκτά καινούργια και μεγάλη ιδιαίτερη διάδοση και χρησιμοποιείται κυρίως στον ελλαδικό χώρο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που κατά τον 14ο αιώνα γνωρίζει πολιτιστική άνθηση. Εδώ σώζεται ένας μεγάλος αριθμός μνημείων του 14ου αιώνα. Οι ναοί αυτής της περίοδου ανήκουν σε διάφορους αρχιτεκτονικούς τύπους με κυρίαρχο αυτόν του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με περίστοο. Οι Άγιοι Απόστολοι, η Αγία Κατερίνη, ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός, η Μονή Βλατάδων, ο Ναΐσκος του Σωτήρος και ο Άγιος Παντελεήμων είναι κάποια από τα μνημεία που σώζονται σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μαρτυρούν τη σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα και κατ' επέκταση την οικονομική ευμάρεια της πόλης κατά τον 14ο αιώνα. Κατά την ίδια περίοδο του 14ου αιώνα στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μοριά στο Μιστρά, εμφανίζεται μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική κίνηση στην περιοχή. Εδώ δημιουργείται ένα νέο κέντρο με επαφές με την πρωτεύουσα, όπου διαμορφώνονται οι νέες τάσεις της τέχνης και έτσι τα πρωτοποριακά ρεύματα μεταλαμπαδεύονται στον νότιο ελλαδικό χώρο. Αντιπροσωπευτικά μνημεία της περίοδου στο Μιστρά είναι η Παναγία η Οδηγήτρια, που χρονολογείται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα, και η Παναγία η Περίβλεπτος, που χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του. Κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, μέχρι και τις αρχές του 17ου αιώνα, διατηρούνται τα βυζαντινά πρότυπα. Με το πέρασμα όμως του χρόνου, τα κοινά γνωρίζεματα με τη βυζαντινή ναοδομία μειώνονται στο ελάχιστο. Τώρα εμφανίζονται και οι πρώτες ξένες επιδράσεις, ειδικά δυτικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στα μέρη εκείνα από τα οποία πέρασε η Βενετοκρατία. Τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, τα κτίσματα τα οποία κτίζονται κυρίως είναι καθολικά μονών, ενώ αργότερα, όταν χαλαρώνει ο τουρκικός έλεγχος, αρχίζουν και κτίζονται περισσότερες εκκλησίες. Στο σύνολο της Ηπειρωτικής Ελλάδας επικρατεί κυρίως ο τύπος της τρίκλητης ξυλόστεγης βασιλικής, ενώ στην Ισιωτική προτιμήθηκε η μονόκλητη. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που εξετάζουμε δεν επιτρέπουν την παρουσία μεγαλόπρεπων κτισμάτων όπως αυτών του παρελθόντος. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται μια προσπάθεια να συνεχιστεί η βυζαντινή παράδοση, αφήνοντας αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής νοοδομίας. Από το 1830 και μετά, που έχουμε την εμφάνιση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, εγγενιάζεται και μια νέα περίοδος στην νεοδομία. Πλέον αντιγράφεται το αρχιτεκτονικό παρελθόν, το οποίο ακόμα κυριαρχεί στον ελλαδικό χώρο. Στοιχεία του νέου ρυθμού στη νεοδομία είναι η αναπαραγωγή στιλιστικών μοτίβων και δομικών στοιχείων από την παλαιοχριστιανική και τη βυζαντινή εποχή, αλλά ακόμα και από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Αυτό οδηγεί στην ίδρυση μιας νέας ναοδομικής μορφολογίας, η οποία ονομάζεται την περίοδο του Όθωνα ελληνοβυζαντινός ή οθωνικός ρυθμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ελληνοβυζαντινού ρυθμού αποτελεί η νέα Μητρόπολη Αθηνών, έργο του Δημητρίου Ζέζου, που ξεκίνησε το 1842 και αποπερατώθηκε μετά το θάνατό του το 1802. Στο συγκεκριμένο κτίριο παρουσιάζονται έντονες οι επιρροές από τη Δύση. Από τότε μέχρι και την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 περνάμε μία περίοδο στην οποία ο ελληνοβυζαντινός ρυθμός πάβει πλέον να είναι κανόνας και πλέον αναζητούνται τα καινούργια στοιχεία μιας εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής.
Στην μεταπολεμική περίοδο, οι καινούργοι ναοί που κτίζονται αποδεικνύουν ακριβώς την υποταγή στην παράδοση, διατηρώντας και τα στοιχεία όμως της ελληνοορθόδοξης ναοδομίας. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως πως ο νεοβυζαντινός ρυθμός της προηγούμενης περίοδους δεν εξαλείφθηκε, παρά μόνο συνέχισε να αντιγράφεται, με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε πως η πνευματική φύση της χριστιανικής λατρείας οδήγησε στο να διαμορφωθεί ήδη από πολύ νωρίς η αντίληψη σχετικά με τον χώρο στον οποίο τελείται η λατρεία του Θεού. Από την Παλαιά Διαθήκη αντλούμε τους βασικούς τύπους κατανόησης της παρουσίας του Θεού σε σχέση με τον ναό. Εκεί ο ναός αποτελεί κατοικία του Θεού. Στο χριστιανισμό πλέον ο ναός λαμβάνει την καινούρια θεολογική του σηματοδότηση στο πρόσωπο του Χριστού και στην νεοειδρυθής εκκλησιαστική κοινότητα. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες έχουμε μια περίοδο συνύπαρξης με το Ιερό των Ιεροσολύμων και την συναγωγή στο Υπερό της Ιερουσαλήμ, καθώς και τους κατοίκων τόπου συνάντησης των πρώτων χριστιανών. Γι' αυτό και σε αυτήν την εποχή δεν έχουμε κάποιον επίσημο ρυθμό ναοδομίας, ενώ αμέσως μετά τους διωγμούς ξεκινάνε και εμφανίζονται οι πρώτοι ναοί. Οι πρώτοι αυτοί ναοί κτίζονται με γνώμονα τις ανάγκες της λατρευτικής κοινότητας και το πνεύμα ενθουσιασμού που ήθελε ναούς μεγάλους και περικαλείς που να προκαλούν την αισθητική εντύπωση στον θεατή. Άλλωστε, σε αυτή την περίοδο δανείζονται οι χριστιανοί στοιχεία από την εξωχριστιανική παράδοση με τους ρυθμούς των ναών άλλων θρησκειών, τους οποίους και ενσωμάτωσαν στη δική τους πραγματικότητα. Στη σημερινή μας εκπομπή εξετάσαμε την ιστορική πορεία της χριστιανικής ναοδομίας. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κτίσαν οι χριστιανοί τους πρώτους αιώνες τους ναούς τους και φτάσαμε μέχρι και τον 20ο αιώνα. Η σημερινή εκπομπή είχε ως κύριο στόχο να αναδείξει αυτή την ιστορική εξέλιξη της ορθόδοξης χριστιανικής ναοδομίας για να καταλήξει τελικά στην σημασία που έχει ο χριστιανικός ναός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, στην οποία εκπομπή θα εξετάσουμε τους συμβολισμούς, τα μέρη του ναού, καθώς και τη λειτουργία του καθενός από αυτά ξεχωριστά για τη ζωή της Εκκλησίας. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος και στον ήχο είναι ο Κώστας Σταλιαδόρος. Υπηρώτικα τραγούδια σήμερα και σκοπή, οργανική, αποδιδόμενα από αξιόπιστους μουσικούς, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν την τοπική παράδοση, μεταλαμπαδεύοντας έναν τεράστιο μουσικό πλούτο στις νεότερες γενιές. Όσοι ασχολήθηκαν με τη δημοτική μουσική της Ηπείρου παρατήρησαν μία πολυμορφία σε μελωδικές γραμμές και ποιητικές κατασκευές. Η παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου συνδέεται με την ιστορία και την πνευματική ανάπτυξη των γραμμάτων και της παιδείας που προσέφεραν ανά τους αιώνες τα Γιάννενα, το άλλοτε υπόδουλο πνευματικό κέντρο, όπου μαζί με την Άρτα υπήρξαν φάροι πολιτισμού, ιδιαίτερως στα τουρκοκρατούμενα χρόνια. Η αρχαία ηπειρωτική διάλεκτος αποτέλεσε θέμα ερεύνης των νεωτέρων, διότι είναι η βάση της εθνολογικής διακρίσεως. Για το λόγο αυτό παρατηρούνται σήμερα πολλές συνθηματικές διάλεκτοι μεταξύ αυτών, τα κουδαρίτικα των κτιστών, τα αλυφιάτικα των καλατζίδων, τα μπουκουρέικα των ραφτάδων, τα κομπογιανίτικα των εμπειρικών γιατρών, τα σοπικιώτικα ή βαγενάδικα των βαρελάδων. Πολλές φράσεις των διαλέκτων αυτών παρατηρούνται στα ηπειρώτικα τραγούδια, καθώς επίσης και σε παροιμίες ή παροιμιώδεις εκφράσεις των ηπειρωτών. Τα Γιάννενα προσαρτήθηκαν στο δεσποτάτου της Ηπείρου το 1204 και αργότερα το 1345 παραδόθηκαν, αφού προηγουμένως το 1349 είχαν καταληφθεί από τους Σέρβους του Στεφάνου Δουσάν και τον Κάρολο Τόκο το 1418. Το 1206 ιδρύθηκαν τα δύο μεγάλα κέντρα παιδείας στα Γιάννενα, όπου δίδαξαν εκεί περίφημοι λόγοι όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Αθανάσιος Ψαλίδας και άλλοι. Και έτσι για πολλά χρόνια θα παραμείνει λαμπρό ελληνικό κέντρο με πνευματική παράδοση που και στα χρόνια του Αλή Πασά παραμένει η σημαντικότερη πόλη της τουρκοκρατούμενης Ελλάδος τόσο σε πνευματικά επιτεύγματα όσο και σε πολεμικά κατορθώματα των ανθρώπων που την υπερασπίστηκαν. Όπως χαρακτηριστικά λέει και ο λαός, Γιάννενα, πρώτη στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Αθεράπευτη νόσος από εκείνα τα χρόνια η ξενιτιά, που με το πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκε σε αθεράπευτη πληγή, γι' αυτό και θρηνήθηκε περισσότερο σε τούτο τον τόπο. Η ξενιτιά για τους ηπειρώτες είναι καημός δίχως γιατριά. Ο ήλιος, ο αέρας, η κάμπη και τα βουνά, τα ποτάμια και οι θάλασσες, τα δέντρα και τα λουλούδια, τα ειδόνια και όλα τα άλλα τα πουλιά δεν έχουν καμία αξία για τον άνθρωπο όταν βρίσκεται στα ξένα και δεν μπορεί να τα χαρεί και να τα αξιολογήσει. Εάν πάλι του παρέχονται όλα αυτά και δεν βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν μπορεί να ευτυχήσει, όπως μας περιγράφει το ποιητικό κείμενο του Συρτού στα Τρία που θα ακούσουμε από το Σάβα Σιάτρα, στο οποίο ο λαός στυλιτεύει και τον ατέρια στο γάμο. Ο ξενιτεμένος νέος μαθαίνει για την κοπέλα του, για αυτή που αγαπά δηλαδή, ότι της δίνουν γέρο άντρα με προξενιό και μελαγχολή. Η νεαρά κόρη του γράφει να κινήσει να έρθει γρήγορα ώστε να προλάβει το κακό. «Δεν μου βαρούν τα ξένα και τα μακρινά, μου βαρούν τις κόρη στα μηνύματα. Με τα πουλιά μου μήναε και με τους αητούς και με τα χελιδόνια μου στέλνε τις γραφές. Αν το έχεις ξένε να έρθεις γρήγορα, δικοί μου με παντρεύουν και με προξενούν. Άντρα γέρο μου δίνουν και παράγερο, το βράδυ με μαλώνει για τα στρώματα και ο λιμερής με στέλνει για κρύο νερό. Σύκλο βαρύ μου δίνει κι άλυσο κοντό». Σύκλο εδώ εννοεί τον γουβά από το αρχαιοελληνικό σύγλος. Σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Πελοπόννησο, το ακούμε και σούγλος. Το ρίχνω και δεν φτάνει το μυριόριμο. 9 οργές μαλάκια τα μισόκοψα.

Αρκετά τραγούδια είναι θεμελιωμένα πάνω στον ρυθμό των 5 χρόνων του Ζαγορίσιου χορού, όπως λέμε, που παρουσιάζει και το τοπικό χρώμα. Ένα γνωστό τραγούδι της Ξενιτιάς είναι αυτό της Αλεξάνδρας, όπου μετά το τέλος της απόδοσης του ποιητικού κειμένου γυρίζει σε τσάμικο με προέκταση των 5 χρόνων σε 2 τριάδες και έτσι πάνω στον ήχο που είναι θεμελιωμένο, ο οργανοπαίκτης αυτοσχεδιάζει, το κλαρίνο ή το βιολί κυρίως. Και ο πρωτοχορευτής κάνει τσακίσματα και διάφορα λυγίσματα μιμούμενο στη χορευτική παράδοση που παρέλαβε από τους παλιούς. Το τραγούδι της Αλεξάνδρας στα σημερινά πανηγύρια είναι αλλοιωμένο τόσο στη μουσική του απόδοση όσο και στο ποιητικό του κείμενο. Σας δίνω το ποιητικό του κείμενο. «Τι στέκεις μαραμένη μωρή Αλεξάνδρα, τι στέκεις κλαμμένη. Μην είσαι από τον αέρα, μην είσαι από τη δροσιά. Δεν είμαι από τον αέρα, δεν είμαι από τη δροσιά. Παράμα από τα σένα που πας στην Ξενιτιά».

είναι γνωστό ότι η στάθμη του πολιτισμού ενός λαού περιορίζει τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις. Στο λαό μας παρατηρείται όμως ότι πολλές δυσιδαίμονες συνήθειες της αρχαίας εποχής επέζησαν τροποποιημένες κατά κάποιο τρόπο τα βυζαντινά χρόνια και την περίοδο της τουρκοκρατίας με νέα στοιχεία συγκερασμένες σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα και έτσι έχουν χάσει την παλιά μορφή και ουσία τους. Στην ποίηση του λαού πρέπει να πούμε ότι η μαγική ενέργεια εκφράζεται με τα ρήματα μαγεύω, μαντεύω, μαεύω. Επί παραδείγματι, αυτός ξέρει να μαντεύει την Αλεπού, που σημαίνει ότι με τα μάγια απομακρύνει την Αλεπού από το Κοτέτσι. Συναφή προς την έννοια αυτή είναι και τα ρήματα μαντουλουγάω, γητεύω, ξορκίζω, ξαστρίζω, τριστρατιάζω, τα ρίχνω δηλαδή στο τρίστρατο, το βάζω στην ανέμη, λέω διάφορα λόγια ώστε να φύγουν από κάποιον εξωτικές δυνάμεις. Είναι έννοιες και φράσεις που συνόδευαν κάθε πρόληψη του λαού από την αρχαία εποχή και αργότερα τα βυζαντινά χρόνια και την περίοδο της τουρκοκρατίας. Γι' αυτό αναζητούσε τη γιατριά στα μαγιοχόρταρα ή μαγιοβότανα. Υπήρχαν κατά το λαό γυναίκες ειδικευόμενες στη συλλογή των βοτάνων και τις αποκαλούσε γιάτρισες ή μάγισσες. Συνήθως συνέλεγαν τα περισσότερα τη νύχτα της Πρωτομαγιάς, δίνοντάς τα στην νεότητα την αισθηματική και ερωτευμένη ως φίλτρα αγάπης. «Πάω για θάνατο νερό, για θάνατο βοτάνι, να δώσω τις αγάπης μου, ποτέ να μην πεθάνει, ακούμε στο ρουμελιώτικο τσάμικο», συνέφιασε ο Παρνασσός. Τον ίδιο στίχο συναντάμε και στο μωραϊτικό τραγούδι της «Γκόλφος», που ήσουν αγκόλφο κι άργησες και νύχτωσες και βράδιασες. Εάν τα φίλτρα αυτά ή αλλιώς τα μάγια ή μαντολοίκια τα έριχνε κανείς στο κρεβάτι, στο σπίτι ή στο πηγάδι ή τα έδινε στο αγαπημένο του πρόσωπο, μπορούσε τάχα να το κάνει αιώνιο σκλάβο της αγάπης του. Με αυτόν τον τρόπο μάγεψαν τον άντρα της υπηρώτησας του τσάμικου που ακολουθεί, ρίχνοντάς του τα μάγια στο πηγάδι. «Ανάθεμά τον πούριξε τα μάγια στο πηγάδι και μάγεψε τον άντρα μου και θέλει να τον πάρει». Στην αντίδρασή της όμως ξεστομίζει πως εκείνος θα μετανιώσει πικρά σε περίπτωση χωρισμού τους. «Αν με χωρίσεις άντρα μου, εσύ θα μετανιώσεις. Στις δυο, στις τρεις θα λούζομαι, στις τέσσερις θα αλλάζω. Και από τις πέντε κι ύστερα, άλλον άντρα θα πάρω ή, κατά άλλη παραλλαγή, και απάν στις 14, άλλον άντρα θα πάρω». Ευτυχώς σήμερα ο ελληνικός λαός στο σύνολό του δεν πιστεύει στα μάγια και τις δυσιδαιμονίες που κληρονόμησε από την αρχαιότητα, πλην ελαχίστων οι οποίοι είτε από έλλειψη μορφώσεως είτε από εσφαλμένη ανατροφή και για λόγους ψυχολογικούς συνηθίζουν να πιστεύουν στα μάγια.

Πάμε στο που γονίσιο συρτό σταδίο, πήγαινα το δρόμο-δρόμο, βρίσκω μια μιλιά στο δρόμο και ήταν μήλα φορτωμένη και άπλωσαν να κόψω μήλα. Μην απλώνεις, μην τα παίρνεις. Αλληγορική σημασία εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλιά είναι η όμορφη κοπέλα που μαζεύει τα κλαριά της ώστε ο διαβάτης να μην τα κόψει. Και σε άλλα στεριανά τραγούδια βρίσκουμε την ίδια εικόνα. Στη λεμονιά είναι ζύγος ανακόψε ένα λεμόνι και η λεμονιά από το φόβο της τους κλόνους της μαζώνει, ακούμε σε μωραϊτικό καλαματιανό. Το μήλο από αρχαιοτάτων χρόνων έχει συνδεθεί με την εκδήλωση της προτιμήσεως και της αγάπης. Γνωστές οι αρχαίες παραδόσεις περί του μήλου της Έριδος. Η αρπαγή των χρυσών μήλων των Εσπερίδων, των θυγατέρων του Άτλαντα, τα οποία φύλασε ο Εσπέριος Δράκων, είναι ένας από τους άθλους του Ηρακλή. Ο γιος του Μεγαρέως Υπομένης, με τη βοήθεια των χρυσών μήλων που έλαβε από τη θεά Αφροδίτη, νίκησε στην ταχύτητα την όμορφη Αταλάντη, κόρη του Σχοινέως από τη Βιωτία, και την παντρεύτηκε. Πολλοί μύθοι μεταξύ αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων μνημονεύουν την αποστολή μήλων ως ερωτικά δώρα. Αυτό απεικονίζεται και σε παραστάσεις. Στα Βυζαντινά χρόνια μαρτυρείται ότι ο Αυτοκράτορ Θεόφιλος προσφέρει χρυσά μήλα στη Θεοδώρα και τη στεφανώνεται. Στη λαϊκή ποιήση η ιερωμένη παρίσταται ως μιλιά τα μήλα φορτωμένη. Και ο εραστής παραμερισμένος τραγουδάει «Μιλιά που σε καμάρωνα καθημερινή και σκόλη, τώρα έπλεξε στα κλόνια σου σε ξένο περιβόλι». Η Παπαδοπούλα που έρχεται από τα μπέλη βαστά τα μήλα στην ποδιά, τα κύτταρα στο μαντίλι. Στα ακριτικά που είναι και τα παλαιότερα συναντάμε το αρχαίο έθιμο της μηλοβολίας, έθιμο εκλογής της νύμφης και επιπλέον μαγικές ιδιότητες του μήλου. Το να ρίξε στο τρίστρατο να πάψουν οι διαβάτες, τ' άλλο ρίξε στον ποταμό να πάψουν τα ποτάμια, το τρίτο ρίξε τη λιγερή να έρθει γυρεύοντάσαι. Το μήλο λοιπόν, σύμβολο της αγάπης από την αρχαία εποχή, απαντάται σε πολλά δημοτικά τραγούδια αλλά και σε γαμήλια έθιμα που συντηρούνται μέχρι σήμερα σε αρκετές περιοχές του ελληνισμού.

0: πανάρχιο μουσικό μνημείο της Ηπείρου είναι τα πολυφωνικά της τραγούδια, ιδιότυπα ως προς τη μελωδική τους γραμμή, σε αντίθεση με τα μονοφωνικά. Για να αποδοθεί ένα πολυφωνικό τραγούδι χρειάζονται αρκετές φωνές, εκ των οποίων ορισμένες έχουν ιδιότητες, ρόλους, στη διάρκεια της εκτελέσεως. Έτσι, έχουν δοθεί στους ρόλους αυτούς τα αντίστοιχα ονόματα. Ο παρτής αποδίδει την κύρια μελωδική γραμμή, ο γυριστής περιτριγυρίζει τη μελωδική γραμμή με μικρά διαστήματα, ο οκλώστης που δένει όλες τις φωνές με το κλώσμα του, όπως λένε οι υπηρώτες, κινούμενος άνωθεν και κάτωθεν της μελωδίας, από τη βάση, το ίσο δηλαδή, ως την υποτονική, και ένας άλλος αριθμός ατόμων που βαστούν τη βάση του ήχου, τους Ισοκράτες δηλαδή, αυτούς που κρατούν το ίσο. Κάποιες φορές ένας από τους Ισοκράτες παίζει το ρόλο του ρίχτη, δηλαδή δίνει μία νότα που απέχει από την τονική διάστημα τετάρτης καθαρής. Σας δίνουμε λοιπόν δύο πολυφωνικά τραγούδια με το συγκρότημα του Παναγιώτη Δέδε από τη Δερβιτσάνη της Ηπείρου και το πολυφωνικό συγκρότημα από τη Χιμάρα. Το πρώτο είναι το ιστορικό «Ένα πουλί θαλασσινό», αναφερόμενο στις τελευταίες στιγμές της ζωής του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, ενώ το δεύτερο, γνωστό και από άλλες παραλλαγές διαφόρων περιοχών, «Τούτο το χειμώνα θέλω να διαβώ».
1: Ένα πουλί θα...

0: ότι
1: μαλώνει το θα.

0: Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Η εκδημία προσφυλούς προσώπου προκαλεί θλίψη. Εκδηλώνεται με το θρήνος σε όλους τους λαούς του κόσμου, πρωτόγονους και πολιτισμένους. Ο θρήνος είναι συνδεδεμένος στενά με την παγκόσμια λατρεία προς τους νεκρούς. Ο λαός μας από αρχαιοτά των χρόνων πιστεύει στη μεταθάνατο ύπαρξη της ψυχής και τη συνέχεια της ζωής πέραν του τάφου. Αντιμετωπίζει πάντοτε με μεγάλη θλίψη τον αποχωρισμό της ψυχής εκ του σώματος. Αυτού του φυσικού δεσμού, όπως λέει και η Εκκλησία, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός. Η Εκκλησία μας με τη διδασκαλία της για τη ματαιότητα των εγκοσμίων δεν εκμηδενίζει τον πόνο ούτε αποτρέπει το θρήνο. Η Παναγία μας, η μόνη γυναίκα στη ζωή, οπλισμένη με υπομονή, θρήνησε το γιο της και Υιό του Θεού όταν τον είδε καρφωμένο στο σταυρό. Και στην αποκαθήλωση, στα μια νερό της ρίξανε 10 κανάτια μόσχο, πληροφορούμαστε από το γνωστό μυρολόι της ή αλλιώς καταλόγι. Τα μυρολόγια που αυθονούν στην Ήπειρο ως άσματα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εθνικού χαρακτήρα του λαού. Είναι από τα ωραιότερα και λυρικότερα παθητικά δημιουργήματα της λαϊκής ψυχής, τραγικά στην έκφραση και μεστά σε στοχασμούς όπως αυτό που θα ακούσουμε από το Σάβα Σιάτρα. «Σήκω μαριόλα από τη γη και από το μαύρο χώμα, με τι ποδάρια να σκοθώ χεράκια να κουμπίσω. Κάμε τα νύχια σου τσαπιά, τις απαλάμες φτιάρια. Ρίξε το χώμα από μεριά, την πλάκα από την άλλη, και άπλωσε το χεράκι σου και πιάσε το δικό μου. Το μνήμα εχορτάριασε και έλα να βοτανίσεις, να χύσεις μαύρα δάκρυα, ίσως και μ' αναστήσεις».

Θα ακούσουμε τώρα τον οργανικό σκοπό Μπεράτη, που το συναντάμε στα χωριά της Βορείου Ηπείρου σε αργό μέλος. Το όνομά του το πήρε από την πόλη Βεράτιον, ιδρυθήσα υπό τις αδελφείς του αυτοκράτορος Θεοδοσίου. Στην αρχή την αποκαλούσαν Πουλχεριάπολη, ενώ όταν ήταν υποταγμένοι στους Τούρκους, αυτοί με τη σειρά τους την έλεγαν Αρναούτ Μπελιγραντί, δηλαδή Βελιγράδι της Αλβανίας. Και από Μπελγράντ ήρθε το Μπεράτ. Στο Μεσαίωνα το Βεράτιο υπαγόταν στο κράτος των Αγγελωνίμων Κομνηνών της Ηπείρου. Υπήρξε σπουδαίο κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. Παρά το γεγονός ότι το 1848 ο υπό των Αλβανών επαναστάτης Γκιουλέκας κατόρθωσε να το καταλάβει, δεν κατάφερε να εξαλείψει τον ελληνικό πολιτισμό, αφού αρχαία και επιγραφές της Βυζαντινής περίοδου εντοπίζονται μέχρι σήμερα. Υπάρχουν ελληνικά χειρόγραφα, όπως ο κώδικας των τεσσάρων Ευαγγελιστών στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας του Κάστρου, γνωστός και ως κώδικ του Βερατίου, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1868 όταν Μητροπολίτης Βελεγράδων ήταν ο Άνθιμος Αλεξούδης. Εκτός από την Ήπειρο, τα Μπεράτια χορεύονται και σε άλλες περιοχές όπως τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και τη Ρούμελη. Πρόκειται για οργανικούς σκοπούς ή τραγούδια με διαφορετική ρυθμική αγωγή. Τα πιο γνωστά είναι το Χυμαριώτικο και το Μπαίνω μες στα μπέλη, θεμελιωμένα στον Καλαματιανό των 7 χρόνων. Ο λαός τα αποκαλούσε Μπεράτια και όταν στο πανηγύρι ζητούσε να χορέψει ένα Μπεράτι, συνήθως οι οργανοπαίκτες έπαιζαν είτε το Μπαίνω μες στα μπέλη, είτε το Χυμαριώτικο, είτε το Διαμάντο ποιος εφίλησε και άλλα. Πάντως, τα Μπεράτια δεν είναι αρκετά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι Πυρώτες κράτησαν αυτό τον ιδιότυπο χορό και ρυθμό, τον βαρύ και αργό, στην παλιά μορφή του, παρά τις διάφορες μετατροπές που υπέστη σε άλλες περιοχές.

Κοινό συντελεστή όλη αυτή τη ρυθμική ποικιλία τη Υπήρου είναι τα λαϊκά όργανα που απαρτίζουν την υπηρώτικη ζυγιά. Το κλαρίνο που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, το βιολί που σε πολλά τραγούδια και σκοπούς παρατηρείται να τονίζει τη βάση της μελωδίας και να κινείται γύρω από αυτήν, και τα όργανα συνοδείας που είναι το λαούτο και το ντέφι. Στα αστικά τραγούδια συμμετείχαν και άλλα όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και οι νταϊρέδες τα τουρκοκρατούμενα χρόνια. Την εμφάνιση του έκανε και το σαντούρι που παρέμεινε για πολλά χρόνια στην τοπική ζυγιά της Πρέβεζας, αποδίδοντας τα τοπικά τραγούδια και τους σκοπούς όπως το φυσούνι, οργανικό σκοπός. Να ακούσουμε λοιπόν πώς αποδίδουν τον οργανικό σκοπό φράσια τα όργανα της λαϊκής υπηρώτικης ζυγιάς.

Την μπέρδικα που πιάσατε να μην την εχαλάσατε. Θέλω να τη βάλω στο κλουβί να κελαϊδεί κάθε πρωί. Είναι γαμήλιο τραγούδι που παρομοιάζει την ορφανή νεαρή με πέρδικα. Την μπέρδικα τη συναντάμε σε πολλά δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στη λιγερή ελληνοφορεμένη νεαρή του παλιού καλού καιρού, που όλα τη τα κάλλη, την κοκκινάδα στα χείλη τη και το περήφανο περπάτημά τη, όπω η πέρδικα που δεν κοιτάζει ποτέ τα πόδια τη. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαρακτηριστικά, γι' αυτό ο λαό τη λέει πέρδικα, γιατί ζει στο ίδιο περιβάλλον με την πέρδικα του βουνού. Εδώ ο λαός παρακαλεί, επειδή είναι ορφανή η νεαρά κόρη, ζητάει από τον υποψήφιο γαμπρό και τα γονικά του να την προσέξουν, διότι μεγάλωσε μοναχή της και της λείπει η αγάπη και η στοργή της πατρικής εστίας. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, η σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια της Ηπείρου και οργανικούς σκοπούς έφτασε στο τέλος της. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στο ξεκίνημά μας, να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός. Να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Όπου φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης. Και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους. Είναι οι μπροστάριδές μας. Είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη

στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαΐσματα τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον Σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μακρύμα η Χριστότητά του να μην μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αένα ως πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σύλλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εναλλάξ αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακείμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση, από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών, το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάστε ως εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η ανάσταση δια τους πεσόντας. Προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση.

Ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί εισάσει, η τίση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άντρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμην.

μου τι επί εισάσει, και τι μη ανταπέδοκας. Αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Ουκέ τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον. Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές Του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «Έως πότε ανέξομε ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένο στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστητε. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία, που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια, που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδώντες τον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη σπαθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιώ τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνον αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολή σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, Θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπα Φιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στον λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικής και Γιαννιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την Γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο αρχοντάρης φωνάζει. Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία. Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενωρίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγωλατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. 3 ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος. Αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθικα του καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, τον Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με την χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του. Παρά μόνο εκείνος, ο Άγιος των Παπικών. Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια, αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. 1000 και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου. Σε λίγο στο καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λιψάνων
του Αγίου Γερασίμου. Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει και αυτός με την πλούσια χάρη που του ειδόθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κυπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδι ποιήσε, κακίνα μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς, που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της Αμελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής, κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου, να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου οσανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος.
Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγειρε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς, η παπαντή του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε «Το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών», ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελίκια.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού Πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το Γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ηχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα ιερουργή το άνος χόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολιμερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπείρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδίνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 μερίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στη Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου, του κριτικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται, ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης, πάσας κατέσβεσαι σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα. Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγύ τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κελκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. «Έλα, Χρυσόστομέ μου, να ασπαστείς τον προστάτη σου». Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να σπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει.
Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να σπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτικα ταφικά. Θα δέσεις με ένα σκηνή τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους, να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυνα να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ. Με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκατοχό του, το γέροντά του Βυσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς Αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, παιδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή, από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισσας στην Ικεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας, με ρημνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργή, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη ελπίδα. Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη, όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναός Ιεν»,
που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες συμπαμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ωστότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχίας καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Και έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη, με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό, μεγάλο ιεραπόστολο, γέροντα Εφραίμ. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να αργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον».
Από εσένα θέλω μέρα νύχτα σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείται η εργασία, αγιάζεται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακή δίσκη με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιληναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος Αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες, θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι συνθεούθα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

Κύριε, εισάκουσον εις το σεφείς μου, ενώψε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκφρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε απροσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον έτσι καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, δυσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Η δούγαρ ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσέ με ημίτε μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκαλτήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης αφαιμού. Απόδος με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γερμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σία νέτο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάπητον Κύριον την ευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζηγιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο τελευταίος ιρμός του Πέτρου Μπερεκέτη στον πρώτο ήχο, επικλητικός και εξίσου διακηρυκτικός και αυτός, είναι ο ιρμός «Την Σύν Ειρήνην» σε ήχο πρώτο εκ του και ο οποίος εκτελείται από το στιβαρό και ειδήφωνο Μαθαίο Τσαμκυράνη. Πρόκειται για τον ιρμό της Πέμπτης Οδής του προεόρτιου κανόνα της 20ης Δεκεμβρίου των Χριστουγέννων και της Τρίτης Οδήν Επινίκαιων σε ήχο πρώτο, ένα επικλητικό και δοξολογικό χριστολογικό κείμενο, ελαφρά παραλλαγμένο στους ακροτελεύτιους στίχους. Ως μέλος, ο εκτενής αυτός ιρμός είναι από τους πιο ανοιχτούς και δοξολογικούς του Πέτρου Μπερεκέτη, με εντελώς πρωτότυπη και ιδιάζουσα καλοφωνική ανάπτυξη. Καταρχήν, ο ήχος είναι ο αγαπητός στον Μπερεκέτη αρχαίος πρώτος τετράφωνος, με βάση τον και πανηγυρικός και χαρμόσυνος. Το μέλος οδεύει συνεχώς σε υψηλούς και εξαγγελτικούς τόνους στο σταθερό δοξαστικό ηχόχρωμα, αποδίδοντας λαμπρά το διακηρυκτικό νόημα του συμβολικού, προφανώς και περιστασιακού αυτού κειμένου. Ωστόσο, σημαντική πρέπει να θεωρηθεί εδώ και η ερμηνεία από τον Μαθαίο Τσαμκυράνη. Δεν είναι μόνο η στιβαρή διφωνία, το διαυγές ηχόχρωμα, η λαϊκότροπη εκφορά. Είναι προπάντων η εξαγγελτική και βεβαιωτική διάθεση, η υψηλή μελωδική τόνη, ο ίστρος και η μέθεξη. Στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται άριστα στον ουσιαστικό χαρακτήρα του ιρμού. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο ιρμός εκτελείται κατά τη μεταγραφή του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος από το Ταμείο Ανθολογίας το 1824 και σε συνάρτηση με το γνωστό κράτημα του Ιωάννου Πρωτοψάλτου κατά τη νεωτερική εκδοχή του Χουρμουζίου. Μια από τις ωραιότερες και ιδιαίτερα εύυχες ερμηνείες της παρούσας συλλογής, χωρίς καμία προφορική ερμηνευτική παράδοση.
1: Ο Ματθαίος Τσαμκυράνης γεννήθηκε το 1925 στο χωριό Ελευθερές του Παγκαίου Καβάλας. Πρώτος του δάσκαλος υπήρξε ο Λέανδρος Βιολιτζής. Αρχικά έψαλε στις Ελευθερές και σε άλλα χωριά της γύρω περιοχής. Αργότερα, 1951 και εξής, έγινε ψάλτης στην Νικήσιανη Παγκαίου, στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Εκεί μαθήτευσε κοντά στον Αθανάσιο Καραμάνη και στο Σιδηρόκαστρο. Από το 1954 έψαλε σε διάφορους ναούς στην Καβάλα, όπου μάλιστα για μια δεκαετία, μεταξύ 1954-1964, χρημάτισε πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου. Πιστός ακροατής, κάποτε και συμψάλτης του Θρασίβουλου Στανίτσα, με συχνή συμμετοχή στις αγρυπνίες και στις πανηγύρες των κελίων και των μοναστηριών του Αγίου Όρους, ακόμη αυτοδίδακτος λαϊκός οργανοπαίκτης, έπαιζε ούτι, μπουζούκι, κιθάρα, αλλά και δημοτικός και λαϊκός τραγουδιστής. Ως ψάλτης παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον, καλήφωνος και ειδής, με μεστό και διαυγές ηχόχρωμα, πλούσιο επίσης συναισθηματικό και λαϊκό υπόστρωμα. Από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους εκπροσώπους του βορειοελλαδίτικου ερμηνευτικού ιδιώματος, με ισχυρές ωστόσο καταβολές στην παράδοση της Κωνσταντινούπολης και του Αγίου Όρους. Η επίδοσή του είναι λαμπρή σε μέλη κυρίως με λαϊκότροπο ή και αστικότροπο χαρακτήρα. Κοιμήθηκε το 2006.

Ο επόμενος σειρμός του Πέτρου Μπερεκέτη είναι ο ήδη γνωστός σειρμός «Εν βυθώ κατέστρωσε ποτέ», ένα μέλος περισσότερο περιγραφικό στον ήπιο τρόπο του αφηγηματικού λεγέτου και ο οποίος ερμηνεύεται από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Χωρίς και αυτός καθόλου ψαλτική παράδοση, συνεχίζει στο σχολείο του ο Μανώλης Χατζιακουμής, εκτελείται εδώ για πρώτη φορά επίσης απευθείας από το παλαιότυπο κείμενο. Πρόκειται για τον ηρμό της πρώτης οδής, του ομώνυμου κανόνα της Οκτωήχου. Σε αυτόν περιγράφεται στο πρώτο μέρος ο ποντισμός στην Ερυθρά Θάλασσα της στρατιάς του Φαραώ και στο δεύτερο παραβολικά η νίκη επί της αμαρτίας από τον Σαρκοθέντα Λόγο, ενώ ο ηρμός ολοκληρώνεται με το εφήμνιο «Εν δόξος γάρδε δόξαστε». Το μέλος κινείται ολόκληρο σε μια σχεδόν ισοτονική αφηγηματική γραμμή, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις, περιστρεφόμενο σταθερά στον δεσπόζοντα φθόγκο του λεγέτου, τον Βου, με ορισμένους ωστόσο κέριους και χαρακτηριστικούς τονισμούς. Στην αρχική φράση «εν βυθώ», όπου το μέλος αποδίδει λαμπρά την έννοια «βυθιζόμενο» και το ίδιο ως τον κάτω «και», στη λέξη «πανστρατιάν», όπου αντίθετα η έννοια εξαίρεται δυναμικά με το χρώμα του διατονικού βαρέως στον άνω ζώ, ή ακόμη στη χαρακτηριστική λέξη «αμαρτίαν», με τις ήπιες μελωδικές εκτινάξεις και τέλος τις υμνητικές γραμμές του δοξαστικού τέλους. Η ερμηνεία του Στανίτσα εδώ αποδίδει λαμπρά με πλήρη επίγνωση όχι μόνο την αφηγηματικότητα του ηρμού, αλλά με εξαιρετική τεχνική και τέχνη όλους επίσης τους μελικούς χρωματισμούς και τα άλλα χαρακτηριστικά του μέλους. Η περίπτωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα αν ληφθεί υπόψη ότι ο ίδιος καλοφωνικός ηρμός έχει εκτελεστεί σε άλλη περίπτωση χοροδιακά, υπό τη διεύθυνση μάλιστα του ίδιου του Στανίτσα, όπου παράγεται ένα πολύ διαφορετικό και επίπεδο άκουσμα. Για να επιβεβαιωθεί έτσι η παραδοσιακή θέση και πρακτική ότι οι καλοφωνικοί ηρμοί δεν εκτελούνται ποτέ από χορού.

Ο επόμενος θερμός, χέρι άνασα σε ήχο τέταρτο Άγια, ερμηνεύεται από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Πρόκειται για τον ιρμό της ενάτης οδής του κανόνα της Πεντηκοστής, θείο καλυφθή σε ήχο τέταρτο λέγεται. Ως μέλος παρουσιάζεται συνεπτυγμένο και αρχαιότροπο, κινούμενο στο κλασικό ύφος του ήχου αυτού, με φράσεις που καταλήγουν σχεδόν εναλλάξ στους οικείους δεσπόζοντες φόγκους δι βου. Χωρίς να έχει την έντεχνη και αναλυτική επεξεργασία των άλλων ιρμών του Μπερεκέτη, θα πρέπει να θεωρηθεί από τα πρώτα δείγματα του είδους του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού μουσικού και συνθέτη. Το ίδιο και η ερμηνεία του Στανίτσα, τυπική και ευσύνοπτη μέσα στα πλαίσια πάντοτε της ερμηνευτικής εκφοράς του μεγάλου επίσης αυτού ερμηνευτή και ψάλτη. Μέλος με ιστορική κυρίως σημασία για τη συνθετική δράση του Μπερεκέτη στο ειδικό είδος των καλοφωνικών ιρμών. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ιρμός φέρεται ανώνυμα σε χρονολογημένο χειρόγραφο του 1682 και ότι το κείμενο έχει μελοποιηθεί και ως μάθημα της Παπαδικής από το Χρυσάφι το Νέο.

Επόμενος ηρμός, τώρα σε ήχο τέταρτου Άγια, τη εικόνη τη Χρυσή, ο οποίος εκτελείται από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά, αλλά και τον Λεωνίδα Σφίκα, πάντοτε σε μέλος του Πέτρου Μπερεκέτου. Ως κείμενο είναι ηρμός της 7ης οδής του κανόνος «Ο Πατάξας Αίγυπτον» σε ήχο τέταρτο, με το γνωστό θέμα των τριών παιδών εν καμίνο, και το οποίο πλέκεται εδώ σε δύο κύριες παραβολικές μεταφορές. Ως μέλος είναι αντίθετα από το προηγούμενο, αναλυτικό, πλουσιότροπα ανεπτυγμένο και εξαιρετικά περίτεχνο. Στο πρώτο μέρος συμπλέκονται αριστοτεχνικά οι δύο τρόποι του τετάρτου ήχου, Άγια και Λέγετος, ενώ στο δεύτερο επισημαίνονται δύο εκτενείς χρωματικές παρεκβάσεις, εν καμίνου του πυρός και εχόρευον βοώντες ευλογητός, οι οποίες τονίζουν εντελώς ιδιαίτερα τις ειδικές αυτές λέξεις του κειμένου. Έτσι, το σύνολο μέλος παρουσιάζεται ηχοχρωματικά πλούσιο με δεξιοτεχνική σύνθεση των τροπικών μεταβολών, αλλά και υψίτονο, περιγραφικό και διακηρυκτικό της εν γέννη διάνοιας του ποιητικού κειμένου. Ανάλογη και η ερμηνεία του Μητροπολίτου Νικοδήμου Βαλινδρά. Στεντόρια και δυναμική, με διαστηματική και ηχοχρωματική ακρίβεια, επίσης στο ύφος, στο ρυθμό και στο χρόνο που προσυδειάζουν στον τύπο των μελών αυτών. Ερμηνεία αρχιετυπική, στιβαρή και εύηχη. Ας την ακούσουμε.

Παρόμοια στον ιερμό αυτό και εκείνη του Λεωνίδα Σφίκα, το ίδιο αρχιετυπική και τεχνολογικά ακριβής με ιδιάζουσα επιπλέον φόρτιση και συναισθηματική μέθεξη. Ένας επίσης από τους πιο χαρακτηριστικούς και ενδιαφέροντες ιερμούς του Μπερεκέτη που επιβεβαιώνει και αυτός τον γενικό αφορισμό της χειρόγραφης παράδοσης «Πάνι εν τεχνή και ειδίτατη».

0: Οι ηχογραφήσεις των μελών που ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή έγιναν στο στούντιο Άξιον από τον Γιάννη Τριφύλλη το 1983, το 1984 και το 1985 και στο Sigma Sound από τον Γιάννη Σκιαδά το 1988 και το 1993. Οι Σοκράτες, οι Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Σουλακέλης, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Κώστας Λανάρας, Γιώργος Βαλής και Ηλίας Πουγούνιας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
6: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
7: Γέροντα, ευλογείτε.
8: Ο Κύριος.
7: Πρώτη Λουκά η ερχόμενη Κυριακή και πριν καλέσει ο Χριστός τους πρώτους μαθητές του, προηγήθηκε η διδασκαλία στο πλήθος που τον ακολουθούσε. Μιλήστε μας παρακαλώ για το κείμενο του Ευαγγελίου αυτής της Κυριακής.
8: Το κείμενο αυτού του Ευαγγελικού αναγνώσματος είναι παρμένο από το 5ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου και είναι η στίχη 1 έως 11. Λέει λοιπόν ότι κατ' εκείνον τον καιρό στεκόταν ο Κύριος παρά τη λίμνη Γενισαρέτ και εκεί είδε δύο πλοία τα οποία ήταν σταθμημένα στη λίμνη αυτή. Οι δε ψαράδες που είχαν τα πλοία είχαν βγει από αυτά και έπλυναν τα δίχτυά τους, όπως συνηθίζουν οι ψαράδες να ετοιμάζουν τα δίχτυα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πήγε δε σε ένα από τα πλοία το οποίο ήταν του Σίμωνος, του Πέτρου δηλαδή, και τον ερώτησε να βγει λίγο από τη ξηρά, να πλέψει λίγο πιο μακριά. Και εκεί εκάθισε πάνω στο πλοίο και δίδασκε τον όχλο των λαών που ήταν από την απέναντι πλευρά του πλοίου στη ξηρά και άκουγε τον λόγο αυτού. Όταν δεν σταμάτησε να ομιλεί, είπε προς τον Σίμωνα, πάτε ξανά στο βάθος και ρίξτε τα δίχτυά σας για να ψαρέψετε. Και ήταν η μέρα που δεν ψαρεύουν οι ψαράδες τη μέρα, δεν είναι εύκολη η ηλία αυτή. Και αποκριθείς ο Σίμων είπε αυτό. Επιστάτα, διόλοι στη νυχτό σκοπιάσαντες που δεν ελάβαμε. Όλη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πήραμε τίποτα. Όμως για τον λόγο σου θα ρίξω πάλι και το δίχτυα στη θάλασσα. Και αυτό αφού το έκαμαν, πήραν πάρα πολλά ψάρια ώστε κοντεύαν τα δίχτυα να διαραγούν. Και φώναξαν και στους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν μαζί τους και ήρθαν και γέμισαν τα πλοία ώστε να έφτασαν σε σημείο να βυθίζονται και να μην χωρούν τα πλοία που ψάρεψαν. Ένα υπερφυσικό γεγονός δηλαδή. Όταν είδε ο Πέτρος αυτό το πράγμα, έπεσε στα γόνατα και είπε στον Χριστό, βγες μακριά από μένα, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, διότι τον κατέλαβε μεγάλη απορία και θάμπος. Και όλους οι οποίοι ήταν μέσα στο πλοίο, ομοίως και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους ιούς του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήταν κοινωνοί των Σίμωνη. Τον παρακάλεσε να βγει από το πλοίο, όχι γιατί δεν τον ήθελα, αλλά γιατί αισθάνθηκα πόσο αμαρτωλή ήταν και πόσο ήταν μακράν του Θεού. Και ο Κύριος είπε προς τον Σίμωνα, μη φοβάσαι, από τώρα και στο εξής θα ψαρεύεις ανθρώπους. Και αφέντες τα δίχτυα και τα πλοία, άπαντα ακολούθησαν αυτό. Είναι η κλίση των μαθητών. Ο Μαθαίος την περιγράφει λίγο πιο αναλυτικά και ο Λουκάς λίγο πιο συνεπτυγμένα.
7: Ποιο είναι το νόημα αυτής της περικοπής, Γέροντα?
8: Πολλά είναι τα νοήματα, διότι κάθε λόγος του Αγίου Ευαγγελίου έχει και ένα απέραντο νόημα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε στο τελευταίο, ότι αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Οι μαθητές είχαν αυτό το γνώρισμα. Ακολουθούσαν τον Χριστό αμέσως. Δεν έκαναν τίποτε άλλο. Δεν ευταχτοποιούσαν πρώτα τις δουλειές τους, τις υποχρεώσεις τους, τις υποθέσεις τους. Αλλά αμέσως αφέντες άπαντα ακολουθούσαν τον Χριστό. Και αυτό είναι για μας υπόδειγμα ζωής. Ότι όποιος θέλει να ακολουθά τον Χριστό, πρέπει να τα αφήνει όλα πίσω του και να προχωρά μπροστά.
7: Το περιεχόμενο συγκεκριμένης περικοπής, όπως είπατε, αναφέρεται στην κλίση των μαθητών, αποτελεί μια αποκλειστική και μονομερή ιστορική λεπτομέρεια ή μας αφορά όλους μας και γιατί?
8: Σίγουρα είναι και κάτι το ειδικά ιστορικό γενόμενο για τους μαθητές, αλλά αφορά όλους μας, όπως όλα τα λόγια και όλες οι πράξεις του Χριστού μας εγγράφησαν για όλον τον κόσμο και μας δείχνει το ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με τον Θεό, σχέσεις υπακοής. Ενώ όλοι στη νυχτός δεν πιάσαν τίποτα, ενώ ήταν ήδη η μέρα που δεν ψαρεύουν την ημέρα οι άνθρωποι, αυτοί είχαμε αντίθετα πράγματα λόγω της υπακοής στον λόγο του Χριστού. Επειδή το ρήμα σου χαλάσει το δίκτυο. Για τον λόγο τον οποίο είπε εσύ, επειδή εσύ τον είπε, θα ρίξω ξανά δίκτυα στη θάλασσα και γίνει το θαύμα τη αλληλεία των πολλών ηχθείων.
7: Και τι μα αποκαλύπτει η κλίση των μαθητών από τον Κύριο?
8: Μας αποκαλύπτει ότι ο Χριστός μας δεν ξεχνά κανέναν άνθρωπο. Αυτοί ήταν άξιοι να κληθούν μαθητές από τον Χριστό. Και ο Χριστός επήγε και τους βρήκε εκεί που ήταν. Επειδή τους εγνώριζε εκ των προτέρων ο Χριστός, ως Θεός αληθινός, γνωρίζει τα πάντα προκαταβολής κόσμου. Γι' αυτό και πήγε, τους συνήντησε και τους εκάλεσε κοντά του στην ώρα που ήταν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν.
7: Ο Χριστός μπήκε στο καϊκάκι, τραβήχθηκε λίγο πιο μακριά και άρχισε να μιλάει στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί. Είχε οικειότητα ο Χριστός με τους ανθρώπους?
8: Είχε οικειότητα διότι αυτός έπλασε τον άνθρωπο. Είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Αυτός τον έπλασε, αυτός τον ανέπλασε και αυτός απέθανε υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ όλων των ανθρώπων.
7: Λέμε εμείς σήμερα, αισθάνομαι μια οικειότητα με τον τάδε άνθρωπο. Πώς, υπό ποιες προϋποθέσεις αισθανθούμε εμείς αυτή την οικειότητα που έχει ο Χριστός μαζί μας?
8: Εάν εμείς αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό αφέντες άπαντα τα θελήματά μας, τις ιδιοληψίες μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τότε μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να συγγενεύσουμε με τον Χριστό, γινόμαστε παιδιά του πραγματικά.
7: Η οικειότητα από πλευράς μας, Γέροντα, είναι παρησία?
8: Όχι, η οικειότητα δεν είναι παρησία, είναι η οικία παρησία, όπως έχουν τα παιδιά προς τον Πατέρα. Και αυτό εξάλλου παρακαλούμε και τον Χριστό μας στη Θεία Λειτουργία και καταξέσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως. Είναι η οικία παρησία, είναι η παρησία των παιδιών. Δεν είναι η παρησία του αφθάδους ανθρώπου, του ανεδούς, αλλά είναι η Αγία Παρησία, είναι η παρησία η οποία μας χρειάζεται για να σταθούμε τον Θεό Πατέρα μας.
7: Πολλές φορές φοβόμαστε αυτή την οικειότητα. Είναι θέμα πίστεως?
8: Είναι θέμα εσωτερικής πνευματικής καταστάσεως που μας βοηθά στο να έχουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Και πρέπει να καλλιεργούμε την παρησία, αλλά με τα ταπεινώς ως πολλής και με τα σεβασμού πολλού.
7: Πώς οι Άγιοι απέκτησαν τέτοια οικειότητα? Έχετε κάποιο παράδειγμα που να σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση?
8: Ο γέροντάς μας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν διδάκτορας της προσευχής και μας έλεγε μέσα από τις διδασκαλίες που μας έκανε συχνά πυκνά πώς να μιλούμε στον Θεό. Και μας απεκάλυπτε αυτό το μυστήριο της οικείς παρησίας. Ότι με τα παρησία σε παρακαλούσαν τον Θεό να του δώσει το έλεος και τη χάρη του. Αλλά αυτή η παρησία ήταν γεμάτη αγάπη, σεβασμό και δέος.
7: Το γεγονός ότι όλο το βράδυ οι ψαράδες ψάρευαν και κοπίασαν τόσο πολύ, αλλά

0: Οι απογοητευμένοι ψαράδες, ας πούμε, όχι μόνο δεν ήταν προληπτικοί απέναντι στους ανθρώπους του Θεού, αλλά τον εξυπηρέτησαν, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί ο σημερινός άνθρωπος είναι τόσο προληπτικός απέναντι στους ανθρώπους του Θεού? Έλεγε ένας θεολόγος ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται προς κληρικούς ότι και προς τα νεκροταφεία. Δηλαδή είναι ιερά, βρίσκονται έξω από τη ζωή και προκαλούν φόβο.
1: Εντάξει, είναι και οι προκαταλήψεις που υπάρχουν στον λαό καμιά φορά, αλλά είναι και έργο του πειρασμού αυτό το πράγμα, για να μην αφήνει τους ανθρώπους να πλησιάζουν τους κληρικούς και να πάρουν την ευλογία του Θεού από τον λόγο τους και από την ιερατική ευλογία τους.
0: Όμως καταλαβαίνει ο άνθρωπος, γέροντα, ότι αυτό είναι έργο του πειρασμού?
1: Νομίζω ότι το καταλαβαίνει, το ξέρει, ότι αυτό που κάνει δεν είναι έργο του Θεού, αλλά όπως δυστυχώς υπάρχει η τάση της βλασφημίας, που κάποιοι άνθρωποι βλασφημούν εγνώση τους, ενώ ξέρουν ότι κάνουν αμαρτία, το κάνουν χωρίς να το σκέφτονται. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση εκδιώκουν από κοντά τους κάθε τι που τους θυμίζει τον Θεό. Και ο κληρικός με την παρουσία του θυμίζει τον Θεό.
0: Τι θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ο Κύριος, λέγοντας τον Πέτρο, ξαναβάλε τα δίχτυα σου καεί και ξαναρίσ τα βαθιά νερά, ενώ δεν ήταν, όπως είπαμε, και η ώρα κατάλληλη για ψάρεμα και δεν είχαν πιάσει και τίποτα όλο το βράδυ?
1: Μας δείχνει ότι ο Κύριος ανατρέπει τους όρους και τους νόμους της φύσεως και της λογικής. Εάν ο Πέτρος ακολουθούσε τη λογική, θα έλεγε δεν γίνεται αυτό τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν είναι ώρα για ψάρεμα, τα πλοία μας είναι αραγμένα, τα δίχτυα είναι πλημμένα. Πού να πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα που είναι παράλογο, δεν στέκει. Δεν υπήρχε περίπτωση να πιάσουν τα ψάρια, ούτε τίποτα δεν θα πιάνα με τη λογική.
0: Εμείς τώρα, λόγω της πνευματικής μας απειρίας, πολλές φορές κοιτάζουμε και ερμηνεύουμε δυστυχώς την επιφάνεια των πραγμάτων. Πώς όμως θα φωτιστεί ο νους μας, έτσι ώστε να βάζουμε τις αισθήσεις μας πιο βαθιά? Δηλαδή, πώς το κατάφεραν αυτό οι Άγιοι?
1: Οι Άγιοι το κατάφεραν με την αγία ζωή που είχαν. Είχαν αγία ζωή, είχαν αγίους πόθους, είχαν καλή πρόθεση. Και ο ταπεινός άνθρωπος έχει καλές διαθέσεις μέσα του. Ενώ ο υπερήφανος δεν έχει τίποτα το καλό μέσα του. Διότι η υπερηφάνεια είναι σαν την πυρκαγιά που τα κατακαίει όλα. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι σαν το έφορο λιβάδι που φυτρώνουν όλα τα ευώδη άνθη και τα ωραία βότανα και τα ωφέλη.
0: Άρα πώς θα σταματήσουμε να βλέπουμε την επιφάνεια των πραγμάτων και να πηγαίνουμε να βλέπουμε λίγο πιο βαθιά?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αφορά όλη τη ζωή μας, δεν είναι μόνο στα πνευματικά θέματα. Σε όλη τη ζωή μας πρέπει να είμαστε σοβαροί άνθρωποι και να κοιτάζουμε τι είναι στην πραγματικότητα κάθε πράγμα που έχουμε μπροστά μας και ποιο είναι το ωφέλιμο και ποιο είναι το βλαβερό.
0: Μπορεί αυτό να γίνει, γέροντα, εκτός εκκλησίας?
1: Μέχρι σε ένα σημείο μπορώ να πω ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο δεν μπορεί να πάει εις βάθος ο άνθρωπος, διότι αυτό χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Αλλά μέχρι εκεί που είναι μόνο ανθρώπινη προσπάθεια, κάποιοι άνθρωποι που είναι εξαιρετικά καλοί και αγαθοί μπορεί να το κάνουν. Μέχρι σε ένα σημείο.
0: Ο Πέτρος, ενώ ήξερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσουν ψάρια, το είπαμε πριν, παραμέρισε το εγώ του και είπε: «Γεχατήρι σου, θα ξαναρίξω τα δίχτυα». Πώς δέχτηκε ο Πέτρος να το κάνει, που αν ήταν σήμερα να ψαρέσει, αλλά γιατί είναι αυτά που λες, που ακούστηκε επαγγελματικό ψάρεμα πρωινιάτικα, μεσημεριάτικα?
1: Ναι, αυτό το επιδορήματι σου, χαλάσου το δίχτυο, τα ερμηνεύει όλα. Ο Πέτρος ήδη μέσα στην καθαρή καρδιά του, που είχε γεμάτη με αγαθές επιθυμίες και αγαθές διαθέσεις, εγεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Η παρουσία του Χριστού κοντά του έδωσε αυτή την εμπειρία της αγάπης του. Και για τη δική του αγάπη έκαμε αυτή τη μεγάλη υπακοή. Που και ο Χριστός, ό,τι και αν του λέγε εκείνη την ώρα, θα το έκαμε. Δεν όχι μόνο αυτό.
0: Και πώς συνδέεται αυτή η κίνηση υπακοής και εμπιστοσύνης του Πέτρου, ας πούμε, σε μια πραγματικότητα που ούτε ήταν ορατή στα μάτια της αισθήσης των ανθρώπων, ούτε ήταν αντιληπτή στη λογική των ανθρώπων σε σχέση με την πνευματική πατρότητα σήμερα?
1: Η πνευματική πατρότητα είναι το μυστήριο της αναγεννήσεως του ανθρώπου εν Χριστώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος γεννάται εκ του πνευματικού πατρός έχει σε αυτόν απόλυτη αγάπη και σεβασμό και άκραν υπακοή και αφοσίωση, ιδιαίτερα στον χώρο του μοναχισμού. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η κίνηση του Πέτρου μας θυμίζει την κίνηση του μεγάλου εκείνου Πατριάρχου Αβραάμ, ο οποίος πήρε το παιδί να πάει το σφάξι χωρίς να έχει διαλογισμούς αναντίους με τον Θεό, με τον πατέρα του. Και είχαν εκείνη

0: Είναι μεγάλη η υπακοή και για την υπακοή είναι εκείνη και είναι πατέρας πολλών εθνών και πατέρας της ιστορίας της Εκκλησίας εν γέννη. Ο Πέτρος αισθάνθηκε το ίδιο το οποίο αισθανόταν και ο Αβραάμ στην καρδία του, την αγάπη προς τον Θεό.
1: Πάλι να ρωτήσω, η υπακοή μπορεί να γίνει αντιληπτή εκτός Εκκλησίας, να είναι κατανοητή, έστω και με καλό λογισμό?
0: Μπορεί να γίνει κατανοητή έστω και με καλό λογισμό και εκτός Εκκλησίας, αλλά δεν θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή και εκτός Εκκλησίας, όπως οι μαθητές προς τους δασκάλους και μάλιστα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά δεν θα έχει τα αποτελέσματα που έχει στην Εκκλησία. Διότι τα αποτελέσματα της Εκκλησίας, η υπακοή δεν γίνεται για την υπακοή, η υπακοή γίνεται για την αγάπη του Θεού. Μας οδηγεί στην αγάπη του Χριστού. Ενώ η υπακοή όταν γίνεται εκτός Εκκλησίας, γίνεται για απλώς για να ευχαριστήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν μας οδηγεί κάπου πέραν τούτου.
1: Τα καΐκια όχι μόνο γέμισαν ψάρια, αλλά ο Χριστός άλλαξε και στους ψαράδες και το αντικείμενο αλίας, με την υψηλή κλίση να αλιεύουν ψυχές, όπως σου είπε. Ήταν αυτό το θαύμα και μια ανταμοιβή του Χριστού στους ψαράδες για την εξυπηρέτηση που του έκανα, δηλαδή τους πλήρωσε ο Χριστός?
0: Τους πλήρωσε πνευματικά, τους γέμισε δηλαδή πνευματικά με να τους κάνει μαθητές του. Ενώ οι ψαράδες αυτοί, βλέπετε, δεν πήγαν να πούν να πουλήσουμε τουλάχιστον τα ψάρια. Πιάσαν τόσα ψάρια, τι τα έκαναν? Τα άφησαν εκεί και χάλασαν. Δεν λέει ότι τα έκαναν κάτι, δεν λέει ότι τα αξιοποίησαν. Αφέντες άβαντα και τα ψάρια και τα πλοία και τα δίκτυα τον ακολούθησαν. Αυτή ήταν η αμοιβή τους, την οποία αυτοί βέβαια δεν επεδίωξαν, αλλά ήρθε ως φυσικό φαινόμενο της δικής τους υπακοής και αγάπης.
1: Αντίστοιχα τώρα με τους ψαράδες, πότε ο Χριστός μας ζητάει τέτοιες μικροεξυπηρετήσεις και πώς το ανταποδίδει? Μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα από την καθημερινότητά μας?
0: Η τήρηση των Αγίων Εντολών του Χριστού είναι μια υπακοή στον λόγο των δικών του. Εάν για την δική του αγάπη εμείς φυλάττουμε τις εντολές του, ακόμα και τις μικρές, το αποδεικνύουμε ότι τον αγαπούμε. Εάν αγαπάτε με, τα εντολά σας εμάς στηρίσατε. Και όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, για τους λόγους των χιλιών σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς.
1: Αλλά μας το ζητάει ο Χριστός αυτό να το κάνουμε, ή εμείς πρέπει να το κάνουμε?
0: Είναι ανάγκη της υποστάσεώς μας, της υπάρξεώς μας. Μόνο με αυτόν μπορούμε να ζούμε Χριστό, να είμαστε ενωμένοι μαζί του με αγάπη. Εάν τον αγαπούμε, αναποφεύστως τηρούμε τις Άγιες Εντολές του. Και αυτό γίνεται συνεχώς ένας ευλογημένος κύκλος, ο οποίος διοχετεύει τη χάρη στη ψυχή μας.
1: Και είναι ένα θαύμα στη ζωή του ανθρώπου, συνέπεια της υπακοής και της πειθαρχίας του. Δηλαδή, ο Χριστός τελικά ανταμείβει τον κόπο των ανθρώπων ή την καλή υπακοή, μας, στην καρδιά μας?
0: Ο Χριστός μας δίδει αυτό που έχουμε ανάγκη πραγματική. Και συνεργεί ο άνθρωπος με την υπακοή του στην κλίση και στο δώρο του Θεού. Είναι δώρο, είναι χάρις η αγάπη του Θεού, αλλά συνεργεί σε αυτόν και δική μας πρόθεση.
1: Και αυτό που έκανε ο Πέτρος, μας είπατε, ήταν υπακοή. Τι σημαίνει για εμάς τον κόσμο να κάνουμε υπακοή? Καταρχήν, σε ποιον κάνουμε υπακοή?
0: Υπακοή κάνουμε στον Χριστό, στο Άγιο Ευαγγέλιο, στην Αγία Εκκλησία. Σε αυτά κάνουμε υπακοή. Δεν κάνουμε υπακοή σε έναν άτομο, σε ένα πρόσωπο. Όπως γίνεται στο μοναχισμό, παραδείγματος χάρη, που εκεί είναι απόλυτη η υπακοή, διότι είναι το μυστήριο της μοναχικής χωράς. Αλλά στον κόσμο οι άνθρωποι κάνουν υπακοή στους κανόνες της Εκκλησίας, στις εντολές του Χριστού και στον ίδιο τον Θεό.
1: Και μπορεί να μας δείτε πρακτικά πώς πρέπει να κάνουμε υπακοή εμείς που είμαστε στον κόσμο?
0: Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού μας μέχρι τις λεπτομερίες τους και έχουμε ένα ακρίβεια συντήρηση των εντολών, αυτή είναι και η μαρτυρία μας και η ομολογία μας και ο αγωγός της Θείας Χάρης στη ψυχή μας. Δι' αυτού του τρόπου έρχεται η χάρη στην καρδία μας. Να μην ξεχνούμε ότι και ο Αδάμ δεν αφισβήτησε τον Θεό. Την εντολή του παρέβηκε. Και δια της παραβάσης της εντολής εξέπεσε και κόπη χάρη στην καρδία του. Κατά τον τρόπο και σε εμάς συμβαίνει.
1: Όταν έγινε το θαύμα και γέμισαν και τα δύο καΐκια από ψάρια, ο Πέτρος είπε στον Χριστό: «Απομακρύνσου τώρα από εδώ, διότι είμαι αμαρτωλός, Κύριε». Σε ποια φάση της ζωής του άνθρωπος έρχεται πια σε επίγνωση και παραδέχεται βαθιά στην ψυχή του τη μεσσηνιακή ιδιότητα του Θεού από τη μία, αλλά και αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του?
0: Όταν γνωρίσει τον Χριστό εν πνεύματι Αγίω, τότε το πρώτο πράγμα που θα καταλάβει είναι πόσο μηδαμινός είναι ο άνθρωπος και πόσο αμαρτωλός είναι. Και αμέσως θα αναλυθεί εις δάκρυα και εις πένθος και εις μετάνοια μεγάλη.
1: Είναι αυτό, Γέροντα, το σημείο μηδέν, δηλαδή πότε αρχίζει η πραγματική ζωή?
0: Ναι, είναι το σημείο μηδέν και κάτω από το μηδέν.
1: Όταν είδαν οι ψαράδες ότι γέμισε τα δίχτυα τους, κυρίευσε θαυμασμός και φόβος. Λέει, θάμβος περιέσκεψε την άγρα των νυχθείων. Ο Χριστός έκανε το θαύμα για να προκαλέσει θαυμασμό?
0: Όχι, βέβαια. Αλλά ήταν τα συναισθήματα τα ανθρώπινα, τα οποία προήλθαν από το γεγονός του θαύματος. Αλλά και αυτά ακόμα συνέβαλαν, διότι όλος ο άνθρωπος μετέχει στο γεγονός του Θεού. Συνέβαλαν στο να μπορέσουν να διαχειριστούν το θαύμα σωστά και να κινηθούν αυθόρμητα απέναντι στον Χριστό. Δεν κινήθηκαν με τη λογική, αλλά κινήθηκαν αυθόρμητα και είπαν: φύγε από εμάς, είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σου.
1: Ο Κύριος του είπε: μη φοβάσαι πια. Τι να μη φοβάται? Έδειξε ο Πέτρος να φοβάται κάτι?
0: Όταν λέγει θάμπος περιέσχυν αυτό, σημαίνει θάμπος, σημαίνει θαμπόθηκαν, φοβήθηκαν, εξεπλάγηκαν οι άνθρωποι. Ήταν αυτό το πράγμα που δεν το περίμεναν. Να βυθίζονται τα πλοία από το πλήθος των νυχθείων. Πότε ξανά έγινε αυτό το πράγμα?
1: Τώρα ο Χριστός μεταποίησε τον Πέτρο σε ψαρά ανθρωπίνων ψυχών. Τι συμβαίνει από την πλευρά του Χριστού προς τη σχέση μας όταν ομολογήσουμε με συντριβή την αμαρτωλότητά μας?
0: Ο Κύριος μας δίδει εδώ την πραγματική εικόνα του τελείου χριστιανού. Ότι ο χριστιανός, ο τέλειος, όταν συναντήσει τον Χριστό, αμέσως λαμβάνει το χάρισμα να προσεύχεται υπερόλου του κόσμου. Και κινείται η καρδία του όπως την καρδία του Χριστού. Αμέσως δεν κρατάει αυτό το πράγμα για τον εαυτό του, αλλά κινείται και κινείται στη διακονία των αδελφών του. Διακονία σωτηρίας. Γι' αυτό του λέει: θα ψαρεύεις ανθρώπους. Και του δείχνει τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει ως Απόστολος πλέον.
1: Και ακούμε να μας λέτε η πνευματική ότι όταν αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας, ταπεινωθούμε και μετανοήσουμε αληθινά, υπερυψωνόμαστε στον χώρο του Θεού. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε, δηλαδή τι σημαίνει να ζούμε στον χώρο του Θεού?
0: Όπως λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, πάσο υψώνει αυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινώνει αυτόν υψωθήσετε. Αυτός ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτόν του υψώνεται. Πού υψώνεται? Εκεί που υψώθηκε ο Χριστός. Είναι και αυτός μέσα στην αγκαλιά του Χριστού, μέσα στη χάρη. Και κινείται και λειτουργεί ως στέγνο χάριτος.
1: Και ποια δύναμη έκανε τους ψαράδες γυρίζοντας στη στεριά να παρατήσουν τα πάντα και να ακολουθήσουν τον Χριστό?
0: Ο Χριστός ο ίδιος. Η αγάπη του Χριστού. Χωρίς να ξέρουν διανοητικά σχεδόν τίποτα γι' αυτό, εντούτοις η καρδία τους πληροφορήθη ότι αυτός είναι ο αγαπόμενος Κύριος. Αυτός είναι αυτό που ζητάει η καρδιά μας. Τον αγάπησαν εις τέλος και τον ακολούθησαν.
1: Η υπακοή των λογικών ψαριών, των ανθρώπων δηλαδή, στους αλλοιείς, στους κληρικούς, πνευματικούς, είναι δεδομένη? Δηλαδή, από τι εξαρτάται? Βλέπουμε ότι και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, ας το πούμε, το λέω με προσοχή, είχε απογοητευτικά αποτελέσματα. Δηλαδή, κάποιοι το χλεβάζανε, το βαριόντουσαν.
0: Ναι. Η υπακοή στους πατέρες μας και στους κληρικούς μας αφορά σε υπακοή σε θέματα πνευματικά, σε θέματα τα οποία άπτονται της πνευματικής εν Χριστώ ζωής. Δεν έχουμε απόλυτη υπακοή στους πνευματικούς πατέρες μέσα στον κόσμο, όπως έχει ο μοναχός στο μοναστήρι στο Γέροντά του. Και ο ιερεύς, ο πνευματικός πατέρας, διδάσκει τον Λόγο του Θεού και το Άγιο Ευαγγέλιο. Και εκεί υπακούμε ενάπαντες, στην Αγία Εκκλησία μας.
1: Και αυτοί οι πρώτοι αλλοιείς ψυχών, μετά την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, ξαναγύρισαν στην παλιά τους τέχνη. Και πάλιν πλοία και δίκτυα και άγρα ουδαμού, λέει το θυνοδοξαστικό. Δοκιμάστηκε η πίστη τους. Υπάρχουν τελικά πνευματικές απογοητεύσεις? Και αν ναι, πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε?
0: Μέσα στην ανθρώπινη φύση και στην ανθρώπινη ζωή υπάρχουν τα πάντα. Και όλα τα φυσικά φαινόμενα είναι δυνατόν να εμφανιστούν και να μας προσβάλλουν. Αλλά ο Κύριος βλέπει ότι η καρδία μας ζητά αυτόν και δεν μας εγκαταλείπει. Και έρχεται και μας ανάγει πάλι στο θείο ύψος της δικής του παρουσίας.
1: Έχουμε δύναμη όμως, Γέροντα, εμείς να το πιάσουμε αυτό ή το
0: κάνουμε? Έχουμε θέληση και θέλουμε, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη. Δώσ' στο Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη.
1: Και πώς γίνεται ο Χριστός ενεργός στη συνείδηση των ανθρώπων τότε?
0: Εάν ο άνθρωπος καταβάλει ό,τι εξαρτάται από αυτόν, κάμει εκείνο που εξαρτάται από τον ίδιο. Τότε ο Θεός κάμνει τα υπόλοιπα. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, κάμε εσύ αυτό που εξαρτάται από σένα. Και ο Θεός θα κάνει όλα τα υπόλοιπα που εξαρτώνται από τον ίδιο. Και από εμάς τι εξαρτάται? Η ελάχιστη συγκατάθεση της ελευθερίας μας. Η ελάχιστη συνεργία τη χάρη του Θεού. Τα υπόλοιπα τα κάνει ο Θεός.
1: Τώρα, αλλοίς ψυχών μπορούν να γίνουν μόνο οι κληρικοί ή και εμείς οι λαϊκοί, και πώς?
0: Κάθε άνθρωπος που συνάντησε τον Χριστό στη ζωή του, κάθε ένας που έχει εμπειρία Θεού, κάθε χριστιανός δηλαδή, αυτός καλείται να γίνει αλλιεύς ανθρώπων. Και ωραία το λέει εδώ, ψαράδες ανθρώπων, διότι όπως ξέρουμε εμείς που ασχοληθήκαμε λίγο με το ψάρεμα στο Άγιον Όρος που είμαστε, το ψάρεμα είναι τέχνη, δεν ψαραεύεις αδιακρίτως και χωρίς τέχνη. Πρέπει να ξέρεις τι δίχτυα θα βάλεις, τι δολώματα θα βάλεις, τι ώρα θα ρίξεις τα δίχτυα, ποια μέρα θα πάει για ψάρεμα, να περιμένεις ώρες πολλές, κάθε ψάρι έχει τον δικό του τρόπο. Έτσι είναι και στην περίπτωση των ανθρώπων. Πρέπει ο αλλιεύς ανθρώπων να είναι επιστήμονας της τέχνης αυτής και να μην κάνει ζημιά, αλλά να κάνει μόνο ωφέλεια.
1: Και η υπομονή?
0: Η υπομονή είναι αυτή η οποία γεμίζει το πιάτο του ψαρά και του κυνηγού με θύραμα, και στην συγκεκριμένη περίπτωση με θύραμα πνευματικό.
1: Όταν εμείς γίνονται οι γονείς, δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε ούτε τα παιδιά μας, και ενώ εμείς ας πούμε ότι κάνουμε μια προσπάθεια, αυτά δεν πατάνε το πόδι τους στην Εκκλησία. Πώς θα επαναφέρουμε την πατρότητα στο σπίτι μας?
0: Εάν κάνουμε και εμείς αυτό που κάνει ο Ουράνιος Πατέρας Θεός σε εμάς, υπομονή και αγάπη και προσευχή πολύ και καλό παράδειγμα.
1: Ειδικά ο δυτικός κόσμος δεν θέλει πατέρες. Θέλει τη χριστιανική πίστη ως ιδεολογία και όχι συνείδηση και εμπειρία. Πώς θα σταματήσει αυτή η πατροκτονία που συντελείται παγκοσμίως? Βασικά θα σταματήσει?
0: Τώρα βλέπετε φτάσαμε στο σημείο να μην θέλουν ούτε πατέρες ούτε μητέρες. Θέλουν γονέα Α και γονέα Β. Και να καταργήσουν αυτή τη ζωτική σχέση του πατέρα και της μητέρας. Αλλά αυτά δεν μας απασχολούν. Εμάς είναι φαινόμενα του μεταπτωτικού ανθρώπου, του μακράν του Θεού ευρισκομένου. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον επίγειο πατέρα και την επίγεια μητέρα. Αλλά πολύ περισσότερο έχει ανάγκη τον ουράνιο πατέρα από τον οποίο εξαρτάται η ύπαρξη του ολόκληρη.
1: Άρα μας πρέπει να μας τρομάζει αυτή η παγκόσμια τώρα, ας το πούμε, πατροκτονία και μητροκτονία, όπως το είπατε.
0: Δεν πρέπει να στρωμάζει τίποτα. Ο Θεός τα παρακολουθεί όλα. Ο κατοικών εν ουρανής εκελάσσεται αυτούς. Και ο Κύριος εκμεχτηρεί αυτούς. Ο Θεός τα βλέπει όλα αυτά και γελά μαζί με την παράνοια των ανθρώπων. Δεν φοβάται ο Θεός, ούτε αγχώνεται, ούτε ταλαιπωρείται με εμάς. Ξέρει ότι έχει τους δικούς του ανθρώπους και κάθε ένας ο οποίος έστω μυστικά μες στην καρδία του επικαλείται το όνομα του Θεού, ο Θεός θα τον συναντήσει και θα τον σώσει.
1: Τι είδους δίχτυα πρέπει να χρησιμοποιούν οι σημερινοί σύγχρονοι αλλιείς ψυχών?
0: Τον ίδιο τρόπο που ακολούθησε η Εκκλησία πάντοτε. Το Λόγο του Θεού, την αλήθεια. Να ψαρεύουμε με την αλήθεια, με την αγάπη και με την προσευχή μας.
1: Ποιος είναι ο καλός παπάς, γέροντα, σήμερα?
0: Ο αυθεντικός άνθρωπος, αυθεντικός ιερέας, αυτός ο οποίος γίνει ιερωμένος ψυχήτη και σώματι, σε όλο το είναι του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε δεν είναι άλλο από τη μεσογειακή διατροφή. Πώς ξεκίνησε, από πού πήρε το όνομά της και τι ακριβώς πρεσβεύει, είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε σήμερα μαζί. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και συγκεκριμένα το 1947, ένας Αμερικανός επιστήμονας, ο Έιντσελ Μπέντζαμιν Κις, μαζί με άλλους επιστήμονες, ξεκινάει μία μελέτη, η οποία περιέλαμβανε 281 άνδρες μέσης ηλικίας, επιχειρηματίες στην περιοχή της Μινεσότα, βασιζόμενος στην άποψη ότι οι πιθανές καρδιαγγειακές νόσοι που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά σχετίζονται τόσο με τον τρόπο ζωής, όσο και με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Η μελέτη αυτή είχε διάρκεια 15 χρόνια και βασικός στόχος της ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών που είχαν οι άντρες πριν εμφανίσουν την νόσο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αντρών που δεν την ανέπτυξαν ποτέ. Η μελέτη αυτή ήταν η πρόδρομος μελέτη της μελέτης των 7 χωρών, η οποία ξεκίνησε τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον ίδιο επιστήμονα και είχε διάρκεια για περισσότερο από 50 χρόνια. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 7 χώρες και πιο συγκεκριμένα η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Αμερική και η Ιουγκοσλαβία. Από αυτές τις χώρες οργανώνει 16 ομάδες, 2 στη Φινλανδία, 3 στην Ιταλία, 5 στη Ιουγκοσλαβία, 1 στην Ολλανδία και στην Αμερική, 2 στην Ελλάδα και 2 στην Ιαπωνία. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν περίπου 13.000 άντρες ηλικίας 40 έως 59 ετών. Σκοπός αυτής της διαπολιτισμικής έρευνας ήταν να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες διαφορετικών πληθυσμών που όμως ασχολούνταν με παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής ως προς το είδος της διατροφής που ακολουθούσαν. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν έδειξαν αυξημένη πρόσληψη γάλακτος, λίπους, προϊόντων ζάχαρης και πατάτες σε Ολλανδία και Φινλανδία, φρούτων κρέατος και γλυκών στην Αμερική, δημητριακών και αλκοόλ στην Ιταλία, ψωμιού στη Ιουγκοσλαβία, ελαιολάδου και φρούτων στην Ελλάδα και τέλος ψαριών, ρυζιού και προϊόντων σόγια στην Ιαπωνία. Φάνηκε λοιπόν ότι οι διατροφικές συνήθειες της κάθε χώρας ευθύνονται για την εμφάνιση διαφόρων καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ παράλληλα έγινε λόγος για το κατά πόσο συμβάλλουν στον κίνδυνο τα ζωικά και τα φυτικά τρόφιμα. Παρατηρήθηκε ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια καρδιαγγειακή πάθηση σε σχέση με τους κατοίκους της Νότιας Ευρώπης και ειδικότερα τους κατοίκους της Κρήτης, οι οποίοι είχαν τις λιγότερες πιθανότητες από όλους για εμφάνιση κάποιας καρδιαγγειακής νόσου. Έτσι, μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις δημιουργήθηκε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, το οποίο βασίζεται στις διατροφικές συνήθειες των χωρών στη λεκάνη της Μεσογείου. Το 1993, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Μεσογειακών Διατροφών, τα μέλη που έλαβαν μέρος όρισαν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, κατά το οποίο, ως μεσογειακή διατροφή, ορίζεται η διατροφή που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των χωρών που βρίσκονταν στη λεκάνη της Μεσογείου και οι οποίοι είχαν κοινά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινά χαρακτηριστικά υγείας. Ακόμη, σκοπός αυτής της συνδιάσκεψης ήταν ο ορισμός διατροφικών οδηγιών, οι οποίες θα προήγαγαν την καλή υγεία στον πληθυσμό, την ίδια στιγμή που θα ήταν παρόμοια σε σχήμα με αυτές του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη διατροφική πυραμίδα, η οποία απεικονίζει το μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Οι διατροφικές αυτές συστάσεις αναπροσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τα εκάστοτε πρότυπα.
ειδικά τώρα και προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Στη βάση της Μεσογειακής πυραμίδας υπάρχουν τρία κύρια τρόφιμα. Πρόκειται για τα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται σε κάθε κύριος γεύμα. Συστήνεται η κατανάλωση 5 με 8 μερίδων δημητριακών, όπως ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, κουσκούς, άλλων, κυρίως μη επεξεργασμένων, αφού κατά την επεξεργασία γίνεται μείωση των φυτικών ινών, αλλά και άλλων διάφορων θρεπτικών συστατικών. Ακόμη, συστήνεται η κατανάλωση 4 μερίδων λαχανικών, τα οποία διαθέτουν πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ η σύσταση όσον αφορά τα φρούτα είναι περίπου 3 μερίδες, αφού μπορούν να αντικαταστήσουν ευχάριστα το επιδόρπιο και παράλληλα να ενισχύσουν τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά συστατικά. Επιπλέον, προτείνεται η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σε 2 μερίδες την ημέρα, όπως γάλακτος, γιαουρτιού και τυριού, κυρίως χαμηλών λιπαρών, τα οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο και βοηθούν στην καλή υγεία των οστών και της καρδιάς. Ένα καλό και υγιεινό σνακ, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι οι ελιές, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, που είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, καλών λιπιδίων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών. Τα μπαχαρικά, τα βότανα και άλλα μυρωδικά μπορούν να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση, αφού προσδίδουν στο φαγητό γεύση, προσθέτοντας επιπλέον αντιοξειδωτικά συστατικά και μειώνοντας την επιπλέον χρήση άλατος. Πολύ σημαντική παράλληλα είναι και η καθημερινή κατανάλωση 1,5 με 2 λίτρων νερό, περίπου δηλαδή 6 με 8 ποτήρια την ημέρα, το οποίο ενυδατώνει τον οργανισμό. Επιπλέον ενυδάτωση του οργανισμού μπορεί να επιτευχθεί εκτός από το νερό και με άλλα υγρά, όπως φυσικούς χυμούς, αφεψίματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χαμηλά σε νάτριο και λίπη. Η ενυδάτωση του κάθε οργανισμού εξαρτάται βέβαια κάθε φορά από την ηλικία, τις προσωπικές ανάγκες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τη φυσική δραστηριότητα. Τέλος, κύρια πηγή καθημερινής πρόσληψης λίπους αποτελεί το ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, ενώ ταυτόχρονα είναι ανθεκτικό στην αύξηση της θερμοκρασίας, κάτι που το καθιστά ιδανικό για το μαγείρεμα, αφού δεν αλλοιώνονται τόσο γρήγορα τα χαρακτηριστικά του. Το ελαιόλαδο, μαζί με τους ξηρούς καρπούς, συστήνεται να καταναλώνεται σε συχνότητα 4 με 5 μερίδων ανά ημέρα.

Ανεβαίνοντας τη μεσογειακή πυραμίδα, υπάρχουν τα τρόφιμα τα οποία είναι καλό να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Πρόκειται για τα τρόφιμα εκείνα τα οποία ενισχύουν τον οργανισμό με φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες. Η ζωική πρωτεΐνη είναι υψηλής βιολογικής αξίας και παρέχεται στον οργανισμό από τα ψάρια, το άσπρο και το κόκκινο κρέας, αλλά και το αυγό. Από έρευνες, έχει φανεί ότι τα ψάρια βοηθούν στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και προσφέρουν στον οργανισμό αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αφού έχουν ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Γι' αυτό η κατανάλωσή τους μπορεί να είναι τουλάχιστον 2 με 3 μερίδες ανά εβδομάδα. Το άσπρο κρέας, όντας μια καλή πηγή πρωτεΐνης και χαμηλή πηγή λίπους, συστήνεται να καταναλώνεται σε 1 με 2 μερίδες, ενώ τα αυγά μέχρι 4 μερίδες την εβδομάδα. Το κόκκινο κρέας, αντίθετα, πρέπει να καταναλώνεται σε ποσότητα μέχρι 1 μερίδα ανά εβδομάδα και κυρίως να προτιμούνται τα άπαχα μέρη του και όχι τόσο το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας. Η φυτική πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια και για να μπορέσει ο οργανισμός να την αφομοιώσει με τρόπο παρόμοιο της ζωικής, δεν το να συνδυάζεται με ταυτόχρονη λήψη τριακών. Η κατανάλωση οσπρίων μπορεί να είναι σε ποσότητα 3 μερίδων. Τέλος, εβδομαδιαία θα πρέπει να γίνεται και η κατανάλωση πατάτας μέχρι 3 μερίδες, αφού έχει αυξημένο γλυκαιμικό δείκτη. Στην κορυφή της πυραμίδας τώρα τοποθετούνται τα τρόφιμα εκείνα, τα οποία θα πρέπει να καταναλώνονται περιστασιακά, όπως τα γλυκά, τα ζαχαρωτά και τα αναψυκτικά, αφού έχουν υψηλή σε περιεκτικότητα ζάχαρη και λίπος και μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση του βάρους, αλλά και στη δημιουργία οδοντικών προβλημάτων. Συστάσεις βέβαια δεν υπάρχουν μόνο εντός της πυραμίδας, αλλά και εκτός. Η φυσική δραστηριότητα, η επαφή με άλλον κόσμο και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ένα ποτήρι κρασί για τις γυναίκες και 2 ποτήρια κρασί για τους άντρες καθημερινά, είναι οι συστάσεις που ολοκληρώνουν τη σύνθεση της μεσογειακής διατροφής και συνεπώς της μεσογειακής πυραμίδας. Γιατί πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τελικά τη μεσογειακή διατροφή? Με αφορμή τη θεμελίωση της μεσογειακής διατροφής ως πρότυπο διατροφής για την επίτευξη της καλής υγείας, διάφορες έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται αναδιαστήματα, που συσχετίζουν την υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου διατροφής με καλύτερες τιμές για την υγεία. Τι έδειξαν οι έρευνες αυτές? Άλλες αναφέρουν μείωση της θνησιμότητας σε άτομα τα οποία ακολουθούσαν την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και είχαν διαγνωστεί με στεφανία νόσο, και άλλες ότι η μεσογειακή διατροφή μειώνει την οσιρότητα και τη θνησιμότητα που προκαλούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βοηθώντας τη μείωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης, τη μείωση διαφόρων δεικτών φλεγμονής, καθώς και άλλων δεικτών, ενώ αυξάνουν τη σταθερότητα της αθρωματικής πλάκας, προστατεύοντας έτσι τον οργανισμό. Ακόμη έδειξαν ότι συνδέεται άμεσα και με τη μείωση της θνησιμότητας σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, καθώς και με τη μείωση της εξέλιξης της πορείας της νόσου. Όσον αφορά την αυξημένη σύσταση του βάρους δε, τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών οδηγούν στο αποτέλεσμα ότι τα άτομα τα οποία ακολουθούσαν μια πιο ισορροπημένη ως προς το μεσογειακό πρότυπο διατροφή έχουν καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, χαμηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης και συστολικής πίεσης. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η συμμόρφωση σε ένα καθαρά μεσογειακό πρότυπο διατροφής, τόσο ως προς το τι καταναλώνουμε, όσο και προς τη φυσική δραστηριότητα, αποτελεί τη νούμερο 1 θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, μαζί με φαρμακευτική αγωγή, όπου αυτό κρίνεται ικανό. Το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση, έχοντας μικρές τροποποιήσεις κάθε φορά. Είναι λοιπόν σημαντικό, αν νοσούμε από κάποια ασθένεια, να ενημερώσουμε τον διαιτολόγο μας, προκειμένου να προσαρμόσει τόσο τις συστάσεις της μεσογειακής διατροφής, όσο και τις συστάσεις που αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό, στη σύμφωνα με το νόσημά μας συστάσεις. Πώς μπορώ να κάνω πράξη τη μεσογειακή διατροφή?
Ας δούμε μαζί πώς μπορούμε να εντάξουμε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής στην καθημερινότητά μας, βελτιώνοντας έτσι το προφίλ της υγείας μας με λίγες κινήσεις. Καταναλώνετε 5 με 6 γεύματα την ημέρα, εκ των οποίων 3 κύρια, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και 2 με 3 σνακ, όπως δεκατιανό, απογευματινό και προύπνου. Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό σας. Αντίθετα, αφιερώστε 5 λεπτά της ημέρας σας από το πρωινό ξύπνημα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια και σωστή θρέψη. Φροντίστε κάθε κύριος γεύμα σας να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, βάλτε στο πιάτο σας λαχανικά, μία μερίδα από δημητριακά και μία μερίδα από τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη και επιλέξτε ως κύρια πηγή λίπους το ελαιόλαδο. Επιλέξτε παραδοσιακά τρόφιμα και σνακ της περιοχής σας, καθώς επίσης αντικαταστήστε το αλάτι με μπαχαρικά. Τέλος, προτιμήστε τα φρούτα, τα λαχανικά και τους ξηρούς καρπούς ως ενδιάμεσα γεύματα.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην υπερβάλλετε. Στην προσπάθειά μας να χάσουμε το περιττό για εμάς βάρος, απευθυνόμαστε σε όλες εκείνες τις δίαιτες που μας υπόσχονται γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Η κούραση, η εξάντληση και η απογοήτευση αποτελούν το κίνητρό μας, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε. Πάρτε μια ανάσα, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Το βάρος σας δεν αυξήθηκε σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Πώς περιμένετε λοιπόν να χαθεί τόσο άμεσα? Έχετε πάντα πυρήνα τον εαυτό σας και πάρτε το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται το σώμα σας για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αλλάξτε λίγο-λίγο τις συνήθειές σας και σε βάθος χρόνου θα έχετε δώσει στον εαυτό σας αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Μία αλλαγή η οποία θα σας προσφέρει ψυχολογική ανάταση και κυρίως θα έχει γίνει με σεβασμό στην υγεία σας. Και όπως είδαμε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διατροφής από τη μεσογειακή. Μην ξεχνάτε να συνοδεύετε τα κυρίως γεύματά σας πάντα με σαλάτα. Η σαλάτα, πέραν το ότι θα ενισχύσει τον οργανισμό σας αθρεπτικά συστατικά, θα του δώσει εκείνον τον κορεσμό που χρειάζεται στην προσπάθειά του να χάσει βάρος, χωρίς να πρέπει να καλύψει την αίσθηση της πείνας με περίτη πρόσληψη τροφίμων. Επιλέξτε σαλάτες με ποικιλία λαχανικών, ομές, βραστές ή και ψητές. Συνοδεύστε τες με κάποιο dressing που θα έχει ως βάση το ελαιόλαδο και δεν θα περιέχει λιπαρά συστατικά. Επίσης προσθέστε ξύδι, λεμόνι, μουστάρδα ή μέλι για επιπλέον γεύση. Με αυτόν τον τρόπο, η σαλάτα σας θα μπορέσει να αποτελέσει ακόμα και το καλύτερο γεύμα της ημέρας σας. Ακολουθήστε με στο Instagram, Διατροφής ο Λόγος, και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος Διατροφολόγος, για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό σας. Επίσης, θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, αλλά και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Ιησούν ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε και το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήσω το όνομά σου, ελευθέτω βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, ως τον ουρανό και από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο, το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου γαλιάσα το επιθόν ζώντα, η γασπρουθεί ονέβραινε αυτό οικίαν και τριγώνος ιάνε αυτή, ούρθις ήταν ουσία αυτής. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιών ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσετε καρδία αυτού διέθετο, η συγκελάδου κλαθμόνος εις των τόπων ονέθετο. Και γαρ' ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμισης δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μιέντε αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξά εμπαρεπτήσει εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμαστε να μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπάει Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει, Κύριος ο στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ολπίζων επί σε. Ευδόκησες και την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασες τα σανομία σου λαό σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργησίς ημίν, η διατενή συνοργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφραθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε του ελαιός σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδιάν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φωγμένον αυτό, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και επένης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσος είμαι, σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριο, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος, πάστε της επεκαλουμένης σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και καλαξα προσέω ότι επικουσάς μου. Ουκέ στην όμοι ως εμθέης Κύριε και ουκέ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί σας ήξους και προσκυνήσους είναι ενώπιον σου Κύριε και δοξάσε το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια ήθεος μόνος. Οδήγησον με κείνεν τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω τη ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπεν αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, φτύρμον και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτος ανημισούντες με και συνθήντωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και προκάλεσάς με.
0: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτος ανημισούντες με και συνθήντωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Απόστολε Χριστό το Θεό αγαπημένε, επιτάχυν ορίσε λαών αναπολόγητων, δέχεται σε προσπίπτοντα οπιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, όν οικέτευε θεολόγια και επίμονον έφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνη και το μέγα έλεος, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διμάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ, ο θάν το θάντος κυλεύσας και έγερσε δείξατος Θεός, μη παρήδεις τους έπλασες τη χειρή σου, δείξον η φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξτε δεκούσαστε θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσε σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραβείς ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποσύσει το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δεσάκτων δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ήλας της μαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν.

0: κυριε λέησον, εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και φυγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολύ έλεος, ο πολύ εσπλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών, ξεμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία σκάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, κατά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσον μυστεράς πίστεως και συνεπήγονση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριε λέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέρα σύγκρουσα σεραφείμ, την αδιαφέρωση ο λόγων τεκούσα, την όντωση ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον μήτερ.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονου ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξιάρε τα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα, και συζήσομε το ημετέρου δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφερνωμένων η κατοικία σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριε λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεό σου μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει είναι δίσον αβαλόμενος φόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα,

Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνείς βροντίσου δουλειά σου συν, αναβαίνουσιν όρητη καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνο θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσαν χάραν συν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών, δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνα αφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείτε αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσα μεγαλύνθητα

Όσοι δούνε την τροφήν αυτόν εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και βιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Αγίω και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, εν το επικαλείστε με εις οικουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εθλίψε πλατινάς μου. Εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου, οι ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, δυνατή αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι θαυμάσουσε Κύριος των όσων αυτού. Κύριος ακούσετε μου, το και κραγένε με προς Αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αλλά έχετε τις καρδίες ημών, επί τη σκήτης ημών κατανοίγετε. Θύσατε της εν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον, πολύ λέγουσε της δείξη μην τα αγαθά. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου. Από καρπούση του ίνου και ελαίου αυτών επιθύνθησαν, εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε προπίδει κατοκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνε της κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξουμε, Κύριε, το πρωί σε ακούς της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με ότι ουχή Θεός θέρνα νομίαν σύ, που παρικείς πονηρευόμενος σου, δεν διαμενούς παράνομε κατέναν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, να πολλείς πάντα στους λαλούντες το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελείστε, Κύριος, εγώ δεν το πλήθη το ελαίου σου, σελεύσομαι εις τον οίκον σου. Προσκυνήσω προς νόν αγιών σου εν φόβο σου, Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον οποιών σου των οδών μου. Ότου και έστεινε το στόμα και αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος συνεγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών ειδωλιούσαν. Κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτουσαν από τον διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξων αυτούς, ότι παραπικρανάντησε, Κύριε. Και εφανθήσαν πάντες ελπίδους επί σε, σε όνα δουλειάσονται και κατασκηνώσουν αυτής. Και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σε ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας στεφάνουσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις, με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, λέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Πίεσέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσαι την ψυχή μου, σώσου μεν και εν το ελαίου σου. Ότου καίστεν το θανάτο μνημονεύον σου, αν δεν το άδειες εξομολογήσε τέση. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού φθαλμός μου, επαλαιώθηνε πάση σε θρής μου. Απόσυτε επέ μου πάντε συνεργαζόμενοι την ανομία, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαφμού μου. Ήκουσε Κύριος της δέησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυνθήσαν και τραχθήσαν σφόδρα πάντε σε εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κύριε και Αγίε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Αγίε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός μου, επισύλληψα. Σώσου με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσεως, λέω, την ψυχή μου. Μη όντως λυτρουμένο, μη δε σώζοντος, Κύριε Θεός μου, επίησα του, το ίες την αδική ένχερσή μου. Η ανταπέδωκα της ανταποδιδούση μου κακά, από πέση μάρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξα άρα εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσεις γίνει τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, ενοργή σου, υψώθηκε τις πέρες των εχθρών σου. Και ξεγέρθη, Κύριε Θεός μου, προστάγμα του ενετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσσε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψουν. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το διπονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού τους όλους τους ευθύς την καρδία, ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος. Και μη οργήνε πάγων καθεκά στην ημέρα, εάν μη επιστραφείτε τη ρομφαία αυτού στη λιβώση, του τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της και ομέγης εξεργάσατο. Ιδού οδήγησεν αδικίαν, συνέλευε πόνον και έτηκεν νομίαν, λάκων όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν. Και εμπεσίτε εις βόθρον ολυργάσατο, επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβλήσεται. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών ο θαυμαστών το όνομά σου εν πάστη γη, ότι επήρθε η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπιών και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήν και αστέρα σα ή εθεμελίωσε. Τι έστειν άνθρωπος ότι μιμήσει και αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτους σε αυτόν βραχύτη παραγγέλου σου, δόξη και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόσα απάσα. Έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριο, κύριο Σιμώνα, θαυμαστών το όνομά σου εν πά στη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση και ρησιμνίστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς.

Καταξίωσον Κύριεν τι εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επισκέψε και ίασε τας ασθενείς.

τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ανθετώ η βασιλεία σου, γεννήσιτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυσή μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Θεραίωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλουανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλουανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος, ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός. Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός?» Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε: «Αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό». Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις, όπως πάντα οι γονείς όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, και αλλά μένοντας στον κόσμο αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαινε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει, ήταν έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε, δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, να, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα, και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας, το οποίο ήταν πολύ ζωντανό, και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή, τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του, μια εβδομάδα, για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του, για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό. Και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό, ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του, ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας, και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς, και έκτοτε ο δέποτε συγκατατέθη στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο, και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτόν τον λογισμό μου. Άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις, και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του, είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν, μετά από αυτή τη βασική του απόφαση, μένοντας στο μοναστήρι, αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα, και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι, και ήταν κουρασμένος, και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια, γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό, δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού, και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του. Και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε, σηκώθηκε να κάνει προσευχή, και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνοια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα, και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι. Και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω, και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει, υπάρχει η έννοια της ελπίδας, της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσου ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε, διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του, ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό, όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους, αλλά για δική του αδολισχία. Και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες, τα εμπιστεύτηκε όταν γνώρισε τον πατέρα Σοφρόνιο, τα διάβασε, έμενε κατάπληκτος, και όταν εν συνεχεία τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη, αυτός του είπε Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Και έτσι ο πατήρης ο Φρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλανός στην αρχή, Άγιος Σιλανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει, και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία, αλλά είναι και βιωματική πίστης, που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από τον πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας, και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος και τώρα

Αγίων, είναι μεν μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία πολύ προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως κερευόμενοι από τη λογική θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατά κατηγορίας και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη. Επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ανήκωνε οι περισσότεροι μοναχοί, διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την υπάνδρυση του μοναστηριού και όταν έγινε η υπάνδρυση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω αλλά έμειναν και στην ευχαριστία και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση στα μέσα της πορείας της ζωής του αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου θα δει κάπως έτσι ξεκίνηση. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο, δεν κατάλαβε κανείς
ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνονται τα χαρίσματα και να οικοδομεί.

0: Μήτε ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε. Δεν το λείψανε. Αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Συλλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατωνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίον μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας, και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατωνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Συλλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου. Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά, όπως ήταν ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού, και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Συλλανού στα γραπτά του που άφησε, και αν μας δοθεί ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του, του Αγίου Συλλανού, και αυτό γράφεται «Ο θρήνος του Αδάμ», που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθισε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσω του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός, δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνουμε ελεύθερα. Δεν αμαρτάνουμε, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνουμε γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνουμε γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας, δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος, που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλωανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι. Ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνος, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος στηρίζει την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλωανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, ρακένδετο κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλό άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτός είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. Και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι των 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο Γέροντας Σοφρόνιος που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε στα νιανικά του χρόνια, ήταν απλός, ψηλός, μεγαλός όμως, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπεισε στις αμαρτίες, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήταν, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντες λίγο. Ελάτε, και, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι, ωραία. Έχει και εδώ μερτό τρεις καρέκλες. Ελάτε κι εσείς. Κωστάκι. Έλα από εδώ. Κι εσείς ελάτε. Εδώ Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής του. Τους εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζονται στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο δύο χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματου ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάσεις, μπορείς να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθίες είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουνε πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σελωνό σοφό και οξυδιακή δούλο του Θεού. Η γνώση, η πνευματική, να έχετε υπόψη ότι έχει τρεις πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από την οποία ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και την διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Σολανός συνέθετε και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτοι μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φρικτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αλλά να ενδεχόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού. Διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό τους ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αριστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός αλλά απόλυτος, αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσος ο ζώμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφουγος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος ο άφοβος έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυτος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο φρόνημα και συγχρόνος πράος, που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Ο καθένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει η τιμή εις των τιμωμένων. Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν μνημόνιζαν, ας πούμε, προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και για αυτόν ακόμη προσευχόταν, για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν υπέρπεπε το αίσθημα του φθόνου και της ξεκακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα, όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήτανε. Δεν υπήρχε κάποιος που το γνώριζε, που τον επισκέπτεται, από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε τις μέρες μας και το γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Ιλωνός, δηλαδή την τιμή την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσεξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους. Ούτε προειφρονήσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και η ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Ιλανός, δυνατά, και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σ' ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου, βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και, όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσύνη, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανδροπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού». Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά. Αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου, για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοι Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωνός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία όπου ο Αγίος Σιλανού που θα σας διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκητές και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, και το λεπτό, ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιον αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρωκος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπληστα τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει, το ρωτά. Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στους ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σιλανό, ρωτήστε αυτόν. Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σιλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σιλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα το Αγίο. Ζούσε αφανός, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά τον Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Βουλγαρικού Μοναστηριού, τον γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρ Σιλανός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βενιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Αμβρόσιο. Και το λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι το γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλωανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν γιατί πηγαίνεις, γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των, το σπίτι των Δανιηλαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιηλαίους, ας πούμε εγώ έμεινα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλωανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλωανού. Όπως είπαμε, στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλωανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει, ποιος είναι υπεύθυνος? Όλοι λέει, είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χαύρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώς την τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λεγόταν οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση, βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά, δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις. Αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι. Με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ήταν και ο πατήρης Σελωνός, ο Άγιος Σελωνός, οικονόμος, στους εργάτες. Και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και βρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς, και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς, ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί. Και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε, και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι, συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός, με το όνομα Πι θα το πούμε, έτσι, ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι, με και πολλές πρωτοβουλίες του, δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους, και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει, και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε, εκ της πολυλογίας που εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν, όταν συζητάμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Ιλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατέ μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει: «Δεν μιλάς, πάτε σου λένε. Άρα υποστηρίζεις τον πάτερ, τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι?» Που σημαίνει, συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρ Ιλανός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν απολογήθηκε, σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρ Ιλανός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να το πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. «Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν?» «Όχι, δεν σ' άκουσα», απήντησε ο πάτερ. «Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα Πι?» Ο πατήρ Μη τα έχασε και απήντησε ντροπιασμένος: «Συγχώρησέ με, ο Θεός να σε συγχωρήσει». Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί, αυτό που είπαμε, ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσε συγχώρηση και ο πατήρ Ιλανός, ο Άγιος Ιλανός, του συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο, και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός, τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, Μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού. Διατήρησε την ειρήνη. Διατήρησε την προσευχή. Διατήρησε την αγάπη. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολύ προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχιεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδαινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάκη και παιδί ακόμη πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Ιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Εργάτης το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμα εργαζόταν. Μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρόκτερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, έλεγε ο Άγιος Ιλανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Ιλανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά και ο Άγιος είπε τι είναι η ασκητική νύψη. Είναι αδιάλεπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλεπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάριν Ιζεκίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλακνίζεται τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Εντουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαο Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
6: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
7: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
8: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε αυτό το ερμηνευτικό οδηπορικό στις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας. Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε εισαγωγικά στο μυστήριο του γάμου και στα αναγνώσματα του μυστηρίου, τα οποία προέρχονται από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου έχουμε την γνωστή διήγηση του γάμου της Κανά της Γαλιλαίας και του θαύματος της μετατροπής του νερού σε ίνο από τον Κύριο, και μάλιστα όπως θα δούμε όταν θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά την περικοπή τη συγκεκριμένη, θα δούμε ότι είναι το πρώτο θαύμα το οποίο επιτελεί ο Κύριος, είναι το πρώτο θαύμα το οποίο καταγράφεται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και το αποστολικό ανάγνωσμα που προέρχεται από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, για την οποία και κάναμε μια εισαγωγική αναφορά στην προηγούμενη συνάντησή μας. Θεωρώ σκόπιμο, όπως κάνουμε κάθε φορά που ξεκινάμε, να προσεγγίσουμε, να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά ένα κείμενο βιβλικό, να αναγνώσουμε πρώτα το ίδιο το κείμενο και στη συνέχεια την ερμηνευτική του απόδοση, ώστε να έχουμε στα αυτιά μας, να έχουμε τους λόγους εκείνους του Αποστόλου αλλά και του Ευαγγελιστού, τους οποίους στη συνέχεια θα έρθουμε να προσεγγίσουμε, όπως είπαμε, ερμηνευτικά, με κύριο στόχο και γνώμονα την σχέση, την ανάδειξη της σχέσης αυτής της περικοπής με το μυστήριο αλλά και με την ζωή του ανθρώπου χθες, σήμερα και αύριο, μέσα στην εν Χριστώ ζωή, μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Διαβάζουμε λοιπόν από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου το 5ο κεφάλαιο, τους στίχους 20 έως 33. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Θεού. Εγυναίκες της ιδίης σαν δράση υποτάσσεστε ως το Κυρίο, ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Αλλά ως περί Εκκλησία υποτάσσετε το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιαν παντί. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής. Ή να αυτή αγιάσει καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τι των τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμμωμος. Ούτως οφείλους οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλεκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της αρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Αντί τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκολήθησεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκαν μία. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Πριν και εμείς, η καθένα έκαστο στην εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο σε αυτόν, η δε γυνή είναι να φοβείται τον άντρα. Απευθυνόμενος λοιπόν προς τους Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος, δίνοντας τις οδηγίες, θα λέγαμε, αυτές τη συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποιμαντικού, θα λέγαμε, ενδιαφέροντος του Αποστόλου για τη σχέση των χριστιανών και ιδιαίτερα τις σχέσεις και τα καθήκοντα μεταξύ των συζύγων, λέγει «Να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα τον Θεό και Πατέρα, όχι μόνο για τα ευχάριστα αλλά ακόμη και για τα δυσάρεστα, ως δούλοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ενώ με τους ύμνους και τις ευχαριστίες σας αυτές θα επιτελείτε ένα ιερό έργο προς τον Θεό, ως προς τους αδελφούς σας, έχετε χρέος να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον με φόβο Χριστού. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, σαν να δείχνετε την υποταγή σας αυτή στον Κύριο, ο οποίος ζητά να υποτάσσονται οι γυναίκες στους άνδρες τους. Και ζητά την υποταγή αυτή ο Κύριος, διότι ο άνδρας είναι η κεφαλή και ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή και ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο Χριστός όμως επιπλέον έχει και μία ακόμη ιδιότητα που τον διακρίνει. Αυτός είναι συγχρόνος και σωτήρας του σώματος της Εκκλησίας. Αλλά όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες σας υποτάσσονται στους ευσεβείς και θεοφοβούμενους άνδρες τους σε όλα. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη της. Για να την αγιάσει, αφού την καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος, δηλαδή του Αγίου Βαπτίσματος, το οποίο συνοδεύεται με το λόγο της Επικλήσεως. Και έτσι, αφού την καθαρίσει και την αγιάσει, να στήσει την Εκκλησία στο πλευρό του ένδοξη, σαν ύφη, χωρίς να έχει κάποιον λεκέ ή ρητίδα ή άλλο τίποτε από εκείνα που την ασχημίζουν, αλλά να είναι αγία και άμεμπτη. Έτσι οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα δικά τους σώματα. Εκείνος που αγαπά τη γυναίκα του, αγαπά τον εαυτό του. Διότι κανείς ποτέ δεν μίσησε τη σάρκα του, αλλά την τρέφει καλά και την περιθάλπει, όπως και ο Κύριος τρέφει και περιθάλπει την Εκκλησία. Και επιμελείται ο Κύριος στην Εκκλησία, διότι εμείς που την αποτελούμε είμαστε μέλη του σώματός του, από τη σάρκα του και από τα οστά του, όπως και η Εύα προερχόταν από τα οστά και τη σάρκα του Αδάμ. Και επειδή αυτή ήταν η καταγωγή της Εύας και είχε τόσο στενό σύνδεσμο με τον Αδάμ, γι' αυτό όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι σε ένα σώμα. Και η αλήθεια αυτή για την Εκκλησία είναι ένα μυστήριο μεγάλης σημασίας, το οποίο ενώ ήταν άγνωστο μέχρι τώρα μας αποκαλύφθηκε από τον Θεό. Και το μεγάλο αυτό μυστήριο αναφέρεται στην πνευματική ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ό,τι δηλαδή είπε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας για τον άνδρα και τη γυναίκα, το ίδιο εκπληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε με τη μυστική ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Η ένωση του άνδρα με τη γυναίκα μέσα στο γάμο είναι μόνο εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό όμως δεν ελαττώνει τις υποχρεώσεις κάθε άνδρα προς τη γυναίκα του. Αντιθέτως, καθένας από εσάς, όσοι είστε νυμφευμένοι, ας αγαπά τη γυναίκα του ακριβώς όπως αγαπά τον εαυτό του, αλλά και η γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άνδρα της. Βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο να παρουσιάζει τον Χριστό ως το νυμφίο της Εκκλησίας και οι σχέσεις των νεονύμφων τοποθετούνται, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο πρότυπο των σχέσεων Χριστού και Εκκλησίας. Αφού ο γάμος αποτελεί αντίγραφο και έκτυπο της ανέκφραστης ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία του. Στην ερμηνευτική του ανάλυση το αποστολικό κείμενο μας διδάσκει το θείο θέλημα για την ευλογημένη συζυγία ανδρός και γυναικός, αλλά και το μυστηριακό, όπως θα δούμε, χαρακτήρα του γάμου. Στην αρχή του 5ου κεφαλαίου της προς Εφεσίους επιστολής του Απόστολος Παύλος γράφει πως τις μεταξύ τους σχέσεις οι χριστιανοί πρέπει να έχουν ως υπόδειγμα τον Κύριο, να είναι δηλαδή στη ζωή τους μιμητέ του Θεού και να περιπατούν εν αγάπη. Και τούτο διότι και ο Χριστός αγάπησε τους ανθρώπους και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη τους και για τη σωτηρία τους. Στη συνέχεια τους γράφει τι πρέπει να προσέχουν και τι να αποφεύγουν στις μεταξύ τους σχέσεις. Και πριν περάσει στα αμοιβαία καθήκοντα των συζύγων, όπως θα δούμε, τονίζει δύο βασικά στοιχεία

Ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο μέρος της Αποστολικής Περικοπής, την οποία προλίγου αναγνώσαμε, αναφέρεται στα καθήκοντα των γυναικών, ενώ στη συνέχεια θα κάνει λόγο για τα καθήκοντα των ανδρών. Τα όσα γράφει ο Παύλος για την υποταγή, υπακοή της γυναίκας στον άνδρα, ηχούν ίσως κάπως παράξενα στην εποχή μας, μια εποχή που η γυναίκα διεκδικεί ίσα δικαιώματα με τον άνδρα και το φεμινιστικό κίνημα κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Αν όμως εμβαθύνει κανείς στα λόγια του Αποστόλου, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει υποβιβασμός της γυναίκας. Απλά εκφράζεται η Θεία Βούληση για την εξασφάλιση της ομαλής συμβίωσης του ανδρογίνου. Ο Θεός λοιπόν με την πανσοφία Του έταξε τον άνδρα στη θέση της κεφαλής και τη γυναίκα στη θέση του σώματος, ώστε ο άνδρας να προνοεί και να φροντίζει για τη γυναίκα. Φυσικά πρόκειται για τον άνδρα εκείνο που κάνει το παν για τη γυναίκα του, που η μεγάλη αγάπη του για αυτήν τον κάνει να μην υπολογίζει κόπους και κινδύνους. Πρόκειται για τον άνδρα που τιμά τη γυναίκα του και με πραγματική αυταπάρνηση προβαίνει και σε πράξεις θυσίας ακόμη για αυτήν. Η γυναίκα για όλα αυτά υποτάσσεται στον άνδρα, όχι με την έννοια της δουλικότητας αλλά της συγκατάβασης, ώστε να αναδεικνύεται μέσα στον ανδρόγυνο μια σχέση αρμονική, καθώς στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ο ένας πρέπει να υποτάσσεται στην αγάπη του άλλου. Εκείνο δηλαδή που κερδίζει τελικά είναι η αγάπη, είναι εκείνη η οποία φέρνει την ενότητα και την ομόνοια μέσα στο ζευγάρι. Η έννοια του σεβασμού για την οποία εδώ αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, η έννοια του σεβασμού και της παραχώρησης, υπογραμμίζει κυρίως το στοιχείο της αγάπης. Είναι αυτός ο έρωτας μεταξύ ανδρός και γυναικός. Είναι αυτό που συνέχει τον έγαμο βίο, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει, ως προς την τάξη ο άνδρας κατέχει θέση κεφαλής, η δε γυναίκα σώματος, πάντοτε με έννοια προνοητική και υποτακτική. Ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ότι η σχέση του ανδρογίνου, η ευχαριστία πάντοτε υπερπάντων, είναι μια σχέση η οποία διακρίνει την σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, με το πλησίον, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ή αν θέλετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η οικογένεια που είναι ο πρώτος πυρήνας

0: δοκτρίνας της κοινωνίας. Οι σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ανδρόγυνο, είναι εκείνες οι σχέσεις. Είναι εκείνος ο τρόπος ζωής που στη συνέχεια εκτείνεται μέσα στην κοινωνία. Υπέρ πάντων και για τους συγγενείς και για τους ξένους και για τα ευχάριστα και για τα λυπηρά. Διότι και όταν εμείς αγνοούμε τις αιτίες των θλιβερών γεγονότων, ο Θεός τα επιτρέπει για κάποιο καλό λόγο και για το συμφέρον μας τα παραχωρεί. Και μάλιστα πρέπει να ευχαριστούμε περισσότερο, σημειώνουν οι πατέρες πολλές φορές, για τις δυστυχείς περιπτώσεις και περιστάσεις που μας σοφρονίζουν και μας επιστρέφουν στον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε επιτρέπονται να μας συμβούν ως το ίστατο παιδαγωγικό μέσο, ως την ίστατη προσπάθεια, ώστε ο άνθρωπος να συνετιστεί, να συνέλθει και να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον ίδιο του τον εαυτό, με τον άλλον, αλλά και με τον ίδιο τον Θεό. Πολλές φορές μάλιστα οι δυσκολίες, οι δοκιμασίες γίνονται αφορμές για περισσότερες αμοιβές και στεφάνια. Και αυτή η σχέση η οποία υπάρχει μέσα στην κοινωνία αναδεικνύεται και μέσα από το μυστήριο του γάμου στη σχέση του ανδρογίνου, καθώς καλείται το ανδρόγυνο, ο άνδρας και η γυναίκα, οι οποίοι όπως θα δούμε στη συνέχεια ενώθηκαν και γίνανε μία σάρκα, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις κακοτοπιές, τις δυσκολίες, τα εμπόδια τα οποία θα ανακύψουν καθοδόν στην κοινή τους πορεία, και θα μπορέσουν να υπερπηδήσουν αυτά τα εμπόδια και θα μπορέσουν να ενώσουν αυτές τις διαφορές μέσα από την αγάπη και μέσα από την κατανόηση και τη συνδιαλλαγή. Υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβου Χριστού. Δεν πρέπει να υποτασσόμαστε σε αυτούς που μας διατάζουν να παρανομούμε, αλλά σε αυτούς που συζούν με ευσέβεια, σημειώνουν οι ιεροί πατέρες. Όπως δηλαδή η επανάσταση προκαλεί διάσταση μεταξύ των συζύγων, έτσι και η υποταγή συμβάλλει στην ένωση. Πρέπει δε να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον για χάρη του Χριστού. Να ασκούμε δηλαδή την εις αλλήλους υπακοή ως τρόπον λατρείας του Χριστού. Να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον, όχι από φόβο του άλλου, αλλά από σεβασμό στον Χριστό, που ζητεί την υπακοή, που ζητά την κατανόηση. Διότι η υπακοή είναι δείγμα ταπεινώσεως και μετριοφροσύνης. Να πάλι λοιπόν η αγάπη, διότι από αυτήν προέρχεται και η εις αλλήλους υποταγή. Όχι από ανθρώπινο ή κοσμικό λόγο, αλλά από σεβασμό στον Θεό, διότι αυτοί που υποτάσσονται μεταξύ τους για τον Θεό και έχοντας τέτοιο δεσμό μεταξύ τους, δεν θα σκανδαλιστούν ούτε θα διαλυθούν ποτέ. Επομένως, η υποταγή, όπως σημειώσαμε, και η υπακοή της γυναίκας στον άνδρα για την οποία κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος, η αφοσίωση και ο σεβασμός της προς αυτόν δεν είναι δουλοπρέπεια. Δεν είναι δουλική απάντηση σε οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης και τυραννικής εξουσίας του άνδρα, αλλά εμπιστοσύνη, αποδοχή και ανταπόκριση στην αγάπη του. Η υπακοή που οφείλει η γυναίκα στον άνδρα κατά τον Παύλο μεταφράζεται ως ισχυρή αγάπη προς αυτόν και ενέχει την έννοια παραχώρησης του προβαδίσματος, ενώ η αγάπη του άνδρα προς τη γυναίκα μεταφράζεται ως αυτοπροσφορά και θυσία, ξένη προς οποιαδήποτε αυταρχικότητα. Η Εκκλησία δηλαδή αναγνωρίζει μια ιεραρχία στη σχέση των συζύγων μέσα στον γάμο και φαίνεται ότι σε αυτήν την ιεραρχία προηγείται ο άνδρας και ακολουθεί η γυναίκα, όχι έχοντας ηγετικό αλλά διακονικό χαρακτήρα. Και η θέση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι πρώτος δημιουργήθηκε ο άνδρας και εν συνεχεία η γυναίκα, σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο του βιβλίου της Γενέσεως. Αλλά και όπως ο Απόστολος Παύλος σημειώνει, «Αδάμ γαρ πρώτος επλάστη ήτα Εύα». Γι' αυτό και δεν επιτρέπει ο Απόστολος στη γυναίκα αυθεντήν ανδρός, να εξουσιάζει δηλαδή τον άντρα της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το προβάδισμα που αναγνωρίζει η Εκκλησία στον άντρα, προσέχτε το, είναι εξουσιαστικό και κυριαρχικό πρωτείο. Αντίθετα, είναι πρωτείο ευθύνης, αληθινής αγάπης και θυσίας. Με άλλα λόγια, η ιεραρχία στο ανδρόγυνο είναι καθαρά λειτουργική, ένας τρόπος δηλαδή λειτουργίας του ζεύγους, και έχει χαρακτήρα δυναμικό, διαλεκτικό και ζωτικό. Ο άντρας οφείλει πρώτος αυτός να αγαπά, όχι επιφανειακά, αλλά έμπρακτα και ειλικρινά τη γυναίκα του. Ενώ η γυναίκα καλείται από τη δική της πλευρά να ανταποδεί διγνήσια, αυθόρμητα και με απλότητα την αγάπη στον άντρα της, δίνοντας αυτόν τιμητικά το προβάδισμα μέσα στο γάμο. Από το κύκλωμα αυτό της αμοιβαίας αγάπης δεν εξασφαλίζεται απλά η ομαλή συμβίωση, αλλά αυτό είναι το σπουδαιότερο. Πηγάζει η χαρά και η καρποφορία και πραγματοποιείται η αλληλοσυμπλήρωση, η πνευματική οικοδομή και η τελείωση του ανδρογίνου. Ο παραλληλισμός της σχέσης μεταξύ του άντρα και της γυναίκας στο γάμο με τη σχέση Χριστού, νυμφίου και εκκλησίας νύμφης εξυψώνει τον θεσμό του γάμου και από ένα γεγονός βιολογικής ή ψυχολογικής ανακαιότητας τον αναδεικνύει και του προσδίδει πνευματικό περιεχόμενο. Όταν λοιπόν η γυναίκα υποτάσσεται και υπακούει σύμφωνα με τον Παύλο στον άνδρα της, πρέπει να το θεωρεί αυτό σαν υπακοή στον ίδιο τον Χριστό. Και ο άντρας όμως από την άλλη μεριά δεν πρέπει να περιφρονεί τη γυναίκα του με την ιδέα ότι την εξουσιάζει. Αντίθετα, σαν αντίρροπο της υπακοής που του δείχνει η γυναίκα, αυτός καλείται να της προσφέρει την αγάπη του και τη φροντίδα του, όπως ακριβώς και ο Χριστός που είναι κεφαλή και αρχηγός της Εκκλησίας και θυσιάστηκε για να σώσει το σώμα της Εκκλησίας που το αποτελούμε όλοι εμείς. «Ε γυναίκες της ιδίης ανδράς υποτάσσεστε ως το Κυρίο», λέει ο Παύλος. Έχοντας λοιπόν ως πρότυπο τον Χριστό, προτρέπει ο Παύλος την γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, ούτως ώστε η υπακοή να μην είναι μόνο σωματικό κατόρθωμα, αλλά κυρίως πνευματικό. Και δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον ο Παύλος για τη συζυγική ζωή. Αυτό όμως το κάνει όχι τυχαία, αλλά επειδή ο Θεός για τη συζυγία φρόντισε ιδιαιτέρως. Ο βίος άλλωστε του ανθρώπου συγκροτείται από συζυγίες. Εάν λοιπόν οι σύζυγοι, όπως παρατηρούν οι πατέρες, έχουν ειρήνη, ειρηνεύει ολόκληρη η οικογένεια και όλοι απολαμβάνουν την ωφέλεια που προκύπτει. Ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Είδαμε λοιπόν ότι όπως η Εκκλησία είναι ένα σώμα και ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος αυτού, έτσι και η σύζυγος είναι ένα σώμα και ο σύζυγος είναι η κεφαλή του. Ο λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου θέλει κάθε συζυγή ανδρός και γυναικός να είναι σύμβολο της σχέσης Χριστού και Εκκλησίας. Όταν ο άνδρας λοιπόν διαχειρίζεται σωστά τα ζητήματα του γάμου, μιμείται τον Χριστό που είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας. Και όταν η γυναίκα συνοικεί με τον άνδρα όπως πρέπει, πραγματώνει τη συμβίωση της Εκκλησίας με τον Χριστό. Εάν λοιπόν ο άνδρας και η γυναίκα δεν συναρμοστούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να λεχθεί για αυτούς ότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας, όπως ο Χριστός με την Εκκλησία. Και κάθε σύζυγος να σχετίζεται με τον άνδρα της, όπως η Εκκλησία με τον Χριστό. Ο άνδρας να σκέπτεται και να ενεργεί τα πάντα του Χριστού και η γυναίκα ομοίως τα της Εκκλησίας. Στα όσα υπόθηκαν παραπάνω, θα μπορούσαν να προβληθούν δικαιολογημένα ίσως κάποιες αντιρρήσεις. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να εφαρμοστούν στην περίπτωση που η γυναίκα είναι αποδεδειγμένα αξιότερη από τον άντρα, περισσότερο αναπτυγμένη και καλλιεργημένη, δυναμική και δημιουργική? Θα πρέπει εκεί ο άντρας να έχει το προβάδισμα? Και στις περιπτώσεις ισοδυναμίας, ισοδύναμης μόρφωσης, ισοδύναμων γενικά προσόντων των συζύγων, ερωτήματα που θα έθετε ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα. Μήπως υπάρχουν εξαιρέσεις? Οπότε πώς μπορεί να είναι ισχυρό σήμερα το αποστολικό παράγγελμα? Και σε αυτές τις περιπτώσεις το ανδρόγυνο που έχει πραγματική αγάπη και μέλημά του είναι η εξασφάλιση της ομόνοιας και της ομαλής συμβίωσης, το ανδρόγυνο που βλέπει τον γάμο όχι απλά σαν ένα συμβατικό θεσμό, αλλά ως κοινωνία προσώπων που πραγματώνεται με την κοινή προσπάθεια και την αγωνιστική πορεία των συζύγων από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Το ανδρόγυνο δηλαδή που στοχεύει με άλλα λόγια να περάσει μέσα από την αγάπη προς τον σύντροφο, προς τον σύζυγο, προς τα τέκνα και να φτάσει στην τελειότητα και την θέωση, δεν αντιμετωπίζει τέτοια διλήμματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζονται με σύνεση, κατανόηση και διακριτικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν κάλλιστα να αντιστραφούν οι ρόλοι, αρκεί η αντιστροφή αυτή να μην γίνει αφορμή έπαρσης και αλαζονίας αυτού που παίζει τον ρυθμιστικό ρόλο μέσα στην οικογένεια. Αρκεί να μην εκτραπεί σε συμπεριφορά που ταπεινώνει και εκμηδενίζει τον αδύνατο σύντροφο, είτε αυτός είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος. Γιατί η τέλεια αγάπη κατά τον ίδιο Απόστολο Παύλο ουπερπερεύεται, ουφυσιούται, ουκασχημονεί. Δεν φέρεται δηλαδή αλαζονικά, δεν φουσκώνει από ίηση, δεν προβαίνει σε άσχημες ενέργειες. Η γυναίκα στις περιπτώσεις αυτές οφείλει να απονέμει στον άντρα της τον προσήκοντα σεβασμό και να μην τον εξουδενώνει. Όπως και ο άντρας οφείλει να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό και την πλούσια αγάπη του προς τη γυναίκα. Και τούτο για να αποτραπούν ατοπήματα και ανομαλίες και να αποφευθούν καταστάσεις που ελάχιστα εξυπηρετούν την γαλήνη του οικογενειακού βίου και την πρέπουσα ανατροφή των τέκνων. Κάπου εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Στην επόμενη συνάντησή μας θα αναφερθούμε στο θεμελιώδες και ύψιστο καθήκον του συζύγου, που είναι η ειλικρινής και μέχρι θυσίας αγάπης. Μέχρι τότε σας χαιρετώ όπως πάντοτε με τον βιβλικό ασπασμό και χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Μακάριος είναι ο μοναχός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του κάθε ώρα ανάξιο για κάθε ατιμία και κάθε εξουθένωση. Μακάριος εκείνος που ενέκρωσε τελείως το θέλημά του και παρέδωσε τη φροντίδα της ψυχής του στον Κύριο σαν οδηγό και διδάσκαλό του. Αυτός θα σταθεί στα δεξιά του σταυροφέντος. 38. Όποιος αποκρούει τον έλεγχο, είτε δίκιο είτε άδικο, αυτός αρνήθηκε τη σωτηρία του, ενώ εκείνος που τον δέχεται, είτε με δυσκολία είτε χωρίς δυσκολία, αυτός γρήγορα θα πετύχει την άφεση των πτεσμάτων του. 39. Δείχνε νοηρός ενώπιον του Θεού την ειλικρινή πίστη και αγάπη που τρέφεις προς τον πνευματικό σου πατέρα και ο Θεός με μυστικό τρόπο θα τον πληροφορήσει ώστε και εκείνος να τρέφει απέναντί σου ανάλογη εύνοια και οικειότητα. Όποιος φανερώνει στο γέροντά του τον όφι που κρύβεται μέσα του, το φίδι της κακίας δηλαδή, αυτός αποδεικνύει ότι έχει δυνατή και αληθινή πίστη. Όποιος όμως τον αποκρύπτει, αυτός περιπλανάται ακόμη σε δύσβατα μέρη. 40. Εάν κάποιος επιθυμεί να διαπιστώσει την πραγματική φιλαδελφία και αγάπη που έχει, ας το βεβαιωθεί ως εξής. Θα παρατηρήσει αν πενθεί για τα σφάλματα του αδελφού του και αν αγάλεται για την πρόοδο και τα χαρίσματά του. 41. Εκείνος που στις συζητήσεις επιθυμεί να επιβάλλει τη γνώμη του, η οποία μπορεί να είναι και ορθή, ας γνωρίζει ότι νοσεί από την όσο του διαβόλου, δηλαδή από την υπερηφάνεια. Και αν μεν αυτό γίνεται στις συζητήσεις με ίσους, ίσως να θραπευτεί κάποτε με την επίπληξη των μεγαλυτέρων του. Αν όμως με μεγαλυτέρους ή πιο σοφούς, τότε το πάθος του είναι ανθρωπίνως αθεράπευτο. 42. Αυτός που δεν υποχωρεί στα λόγια, είναι φανερό ότι δεν υποχωρεί και στα έργα, διότι ο εν ολίγου άπιστος και εν πολλό άπιστος εστί, Λουκάσιο τα σίγμα, και ανένδοτος και μάταια κοπιάζει, και από την ευλογημένη υποταγή τίποτε δεν κερδίζει, παρά μόνο ενοχή. 43. Αυτός που απέκτησε τελείως καθαρή συνείδηση στο θέμα της υποταγής του στον γέροντα, δεν φοβάται το θάνατο, αλλά τον περιμένει κάθε μέρα σαν ύπνο ή καλύτερα σαν ζωή. Και τούτο επειδή είναι βέβαιος ότι κατά την ώρα εκείνη του θανάτου, όχι αυτός, αλλά ο γέροντάς του θα δώσει λόγο για τα έργα του.

44. Εάν κάποιος αναλάβει εν κυρίω, χωρίς πίεση εκ μέρους του ηγουμένου, κάποια υπηρεσία και πάνω στην εκτέλεσή της υποστεί κάποια ανέλπιστη πτώση, ας μην αποδίδει την αιτία σε αυτόν που έδωσε το όπλο, αλλά σε αυτόν που το έλαβε. Διότι του επήρε το όπλο για να χτυπήσει τον εχθρό και αυτός το έστρεψε κατά της καρδιάς του. Αν όμως δέχτηκε την υπηρεσία για την αγάπη του Κυρίου με πίεση του γέροντος και αν είχε αναφέρει από πριν στο γέροντα την αδυναμία του, ας έχει θάρρος, διότι κι αν έπεσε δεν απέθανε. Περί υπακοής 45. Μου διέφυγε, αγαπητοί μου, να σας παραθέσω και τούτο το γλυκό ψωμί της αρετής. Είδα σε εκείνο το κοινόβιο υποτακτικούς, οι οποίοι με τρόπο θεάρεστο επέδευαν οι ίδιοι τον εαυτόν τους με ύβρις και εξευτελισμούς. Έτσι ήταν προετοιμασμένοι να υπομένουν τις ύβρις που τους έρχονταν απ' έξω, εφόσον συνήθισαν να μην ταράζονται από τους εξευτελισμούς. 46. Την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Ας το ξαναδιαβάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Την ψυχή εκείνη που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη ότι θα εξομολογηθεί εκείνο που έχει κάνει το κακό, τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντιθέτως, τις αμαρτίες που δεν σκέπτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς σαν μέσα σε σκοτάδι τις διαπράττει άφοβα. 47. Όταν την απουσία του γέροντος τη φανταζόμαστε σαν να παρευρίσκεται ανάμεσά μας και αποφεύγουμε κάθε συζήτηση ή λόγο ή φαγητό ή ύπνο ή οτιδήποτε άλλο από εκείνα που γνωρίζουμε ότι δυσταρεστούν το γέροντα, τότε εξασκούμε αληθινά ανώθευτη υπακοή. Οι νόθοι μαθητέ χαίρονται για την απουσία του διδασκάλου, ενώ οι γνήσιοι την θεωρούν ζημία τους, την απουσία του δασκάλου τους. 48. Ερώτησα κάποτε ένα από τους καλύτερους μοναχούς, παρακαλώντας τον να μου εξηγήσει πώς η υπακοή κρύβει μέσα της την ταπείνωση, και εκείνος μου απήντησε. Ο ευγνώμων υποτακτικός, και αν ακόμα αναστήσει νεκρούς, και αν αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων ή την απαλλαγή από τους πολέμους των παθών, οπωσδήποτε συλλογίζεται ότι αυτά τα κατόρθωσε η ευχή του πνευματικού του πατρός, και έτσι ο ίδιος παραμένει ξένος από τη μάταια ίηση. Περηφάνεια δηλαδή. Διότι πώς θα μπορέσει να περηφανευτεί για εκείνο που, όπως λέγει, το πέτυχε με τη βοήθεια του πατρός του και όχι με τη δική του αξία και προσπάθεια.

49. Ο ησυχαστής που ασκείται μόνος του δεν μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά. Η δε ίησης ασκεί δικαιώματα επάνω του και του υποβάλλει τον λογισμό ότι με τη δική του αξία και προσπάθεια πέτυχε τα κατορθώματά του. Ενώ ο υποτακτικός νικά και εξουδετερώνει τους δύο δόλους των δαιμόνων και μένει για πάντα δούλος ή υπήκοος του Θεού. Μένει για πάντα δούλος και υπήκοος του Χριστού. 50. Αγωνίζεται σαν πυγμάχος ο δαίμονας εναντίον των υποτακτικών και προσπαθεί άλλοτε να τους ρίχνει σε σαρκικούς μολυσμούς για να τους σκληρύνει την καρδιά, άλλοτε σε ξαφνική οργή και ταραχή, άλλοτε σε πνευματική ξηρότητα και ακαρπία ή στη λεμαργία και την οκνηρία, την τεμπελιά για προσευχή, άλλοτε στον ύπνο και στο σκοτισμό του νου. Και όλα αυτά γίνονται για να τους απομακρύνει από την άθληση της υπακοής με την ιδέα ότι τίποτα δεν ωφελήθηκαν από αυτήν, αλλά και με το ότι έμειναν πίσω στα πνευματικά. Και δεν τους αφήνει να νοήσουν ότι πολλές φορές επιτρέπει σκόπιμα ο Θεός να απομακρυνθούν οι αρετές που νομίζουμε ότι έχουμε για να δημιουργηθεί μέσα μας βαθύτατη ταπεινοφροσύνη.

51. Αποκρούστηκε πολλές φορές με την υπομονή η απάτη του προηγουμένου δαίμονος. Κατόπιν έτη τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος άγγελος, Ιώβ, πρώτο κεφάλαιο. Ήλθε δηλαδή άλλος δαίμονας, ο οποίος προσπαθεί να μας εξαπατήσει με διάφορο τρόπο. Για τον τρόπο αυτό γίνεται λόγος ευθύς στη συνέχεια. 52. Συνήντησα υποτακτικούς, οι οποίοι με την ευχή και σκέπη του γέροντός των έγιναν ευκατάνικτοι, δηλαδή εύκολοι στη ροή των δακρύων, γλυκομήλητοι εγκρατείς, με αγωνιστικό ζήλο, απολέμητοι από πάθη, με πνευματική θερμότητα. Σε αυτούς λοιπόν κατέφθασαν οι δαίμονες και τους έσπηραν μυστικά στο λογισμό ότι είναι ικανοί και άξιοι τώρα για το ανώτερο βραβείο της ησυχαστικής ζωής, η οποία θα τους οδηγήσει πλέον στην απάθεια. Κι έτσι εξαπατήθηκαν και από το λιμάνι ανοίχτηκαν στο πέλαγος. Εκεί όμως τους έπιασε τρικυμία και μη έχοντας κυβερνήτη, εκινδύνευσαν να πνιγούν στην αλμυρή και ακάθαρτη θάλασσα των παθών.

0: 53. Χρειάζεται μερικές φορές να θολώσει και να αναταραχθεί και να εξαγριωθεί η θάλασσα, της ψυχής η θάλασσα, για να ξεβραστούν πάλι στην ξηρά ο βούρκος και η σαπίλα και τα χορτάρια που οι ποταμοί των παθών κατέβασαν μέσα της. Εάν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι μετά από την αναταραχή αυτή της θάλασσας επικρατεί βαθιά γαλήνη. 54. Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει τον πνευματικό του πατέρα, μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στα μάτια του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Ποιο λοιπόν το όφελος? Διότι αν κτίζεις, όπως λέει η Γραφή, και αν γκρεμίζεις, τι κακό, τι καλό μάλλον προκύπτει παρά μόνον κόπη. Σοφία Σιράχ, Λάμδα Δέλτα κεφάλαιο.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
8: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
9: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοες μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπονε μήτρα σου λίνα στην

0: εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα ως άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών.

0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτων δεριστέντε ευώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία Διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανή σα οχτή τη ημίνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, υμνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτήρια.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνη τε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνη τε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβιήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σουιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών, και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θείο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπιτρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επιθαλασσώνει θεμελίως εν αυτήν και υποταμώνει τίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κύριε επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλεύει, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε την ίσως ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βήματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμασης αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα Κύριε ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνης θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς εταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κοινή την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήρια πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή εν διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας σαν εκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι, εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλοι των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Τέκνο μου αγαπητών, τα θεία μου σπλάχνα και ιερά, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Τούτο όπου βούλομαι, να σου γράψω να το φυλάξεις, να το έχεις ενθύμιο, να το μελετάς και πιστεύω να σου γίνει ωφέλεια. Ο Θεός, παιδί μου, έπλασε τον άνθρωπον από χώμα, αφού δηλαδή δημιούργησε όλα τα χτίσματα ως σαν ένα περιβόλι, έκαμε τους φωστήρας και εστόλισε το στερέωμα. Τη σελήνη να άρχει όλων των αστέρων της νυχτός, ως σαν ένας πολυέλαιος με φώτα πολλά, μικρά και μεγάλα, στολίζων και οραίζων των ουρανών. Τη δε γην με πλήθη δενδρίλια μικρά και μεγάλα, τα θηρία και ερπετά, τα πουλάκια παντός μεγέθους, πετώντα υποκάτω του ουρανού. Τα οικιακά ζώα και πτηνάδια την χρήση του ανθρώπου, την θάλασσα με όλα των ιχθύων τα νένη. Όλα δια να εστεί και να θαυμάζει ο άνθρωπος. Και πάνω εις όλα αυτά έκαμε τον μέγα φωστήρα, να άρχεται της ημέρας, να θερμαίνει και να περιθάλπει τα πάντα με τη θερμότητα όπου έχει και με το φως του να οραίζει και καλοπίζει τα πάντα. Ο δε άνθρωπος επιτέλους επλάστιος βασιλεύς επί πάσιν, ως θεατής κληθείς εν θεάτρο. Ω μεγαλείον, ό τιμή εις τον άνθρωπον, όλα τα πάντα εμνολογούν το Θεόν έμψυχα και άψυχα, άλλα με την φωνή τους, άλλα με την κίνηση των φίλων τους. Το καθένα έχει και ιδίαν φωνή και ένα μικρόν χορταράκι, εάν το θλίψεις φωνάζει, η μυρωδιά όπου βγάζει είναι η αιδική του φωνή. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρει η Αγία Γραφή, όλα έγιναν δια των άνθρωπων. Δι' αυτό και έσχα των πάντων των ανθρώπων έπλασε, δια να τα ειδεί όλα λίαν καλά και να τέρπεται αγαλόμενος εις την θεωρίαν τους. Πώς δε η πλάση εις του ανθρώπου, έλαβεν χώμα όπου είναι ταπεινωτέρα ύλη, δια να είναι πάντοτε ταπεινός, ουδέν του χώματος ταπεινότερον. Εσχεδίασε το κεραμιδένιο σπιτάκι και εμφυσίσει σε αυτό εδημιουργήθη η ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, ως αν εις τέσσερα τείχη, από πυλών έβαλε τον θείον εμφύσιμα ο Θεός, έβαλε την πνοή του. Ω μεγαλείον ουράνιον, ο δόξα και τιμή του ανθρώπου, είναι πυλός ταπεινός, μα είναι και πνοή θεϊκή. Θα έλθει στιγμή όπου θα αλλοιωθεί γη και εις γη να πελεύσει. Θα πληρωθεί του δημιουργού μας ο λόγος, αλλά το θείον εμφύσιμα, η θεία πνοή, τι θα γίνει? Όπως το χώμα θα πάει στο χώμα, έτσι και η ψυχή, όπου είναι το εμφύσιμα του Θεού, θα επιστρέψει στον Θεόν. Ναι, αλλά πώς? Όταν βγήκε από τον Θεόν ή τον ευώδης θεία πνοή, αλλά τώρα είναι αυτή? Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, τι θα γίνει? Χρία καθαρισμού. Το δάκρυ, το πένθος, ο πόνος, διότι ελείπησε στον τόσον καλόν και ευεργέ την Πατέρα Θεόν, όπου σε δόξασε τόσον εσέ των πυλών, σου εχάρισε τη θεϊκή του πνοή. Αυτά της μετανοίας τα έργα με την χάρη του θα σε εξαγνίσουν. Λοιπόν, κλάψον και πένθησον να σε φέρει και πάλι εις την πρώτην κατάσταση. Και όταν εσύ κλαίεις με πόνο δρυμήν της ψυχής, διότι η μάρτικας, διότι ελείπησες τον Θεόν, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκλησης και παρηγορία, και τότε ανοίγεται θύρα της προσευχής. Είδα εγώ άνθρωπον κλαίονταν όπου η θέλησε να κρατήσει τα δάκρυα, επειδή κάποιος έτυχε να περάσει και δεν εδυνήθη να τα κρατήσει, διότι τρέχουν με τόση ορμή, ως αν να τον έχει πληγώσει κανείς θανασίμως. Η ευχή με τα πόνου γεννάει το πένθος, το πένθος φέρει τα δάκρυα, τα δάκρυα πάλι γεννούν καθαρότερα ευχή, διότι το δάκρυο σαν μύρον ευώδες αποπλύνει το ρήπον
και καθαρίζεται η πνοή του Θεού, όπου ο είδος περιστεράς είναι κλεισμένη στα τέσσερα τείχη ως εκ των τεσσάρων στοιχείων. Και τότε, μόλις διαλυθούν και πέσουν τα τείχη, ευθύς πέτατε η περιστερά εις τον Πατέρα, όθεν εξήλθεν.

Λοιπόν, είπαμε ότι είμεθα η πνοή του Θεού. Επειδή λοιπόν έχουμε τη συγγένεια μετά του Θεού και ο Θεός είναι πανταχού παρών, είμεθα πάντοτε κοντά εις τον Θεόν. Είμεθα τέκνα Του και βλέποντες το αξίωμα που μας εχάρισε να είμεθα η πνοή Του, πρέπει να προσέχομαι να μην τον λυπήσουμε. Προωρώμην τον Κύριό μου εκ δεξιών μου ή να μην σαλευθώ. Και επειδή εμολύναμε το νου μας και την καρδία μας και το σώμα μας με λόγων, με έργων, κατά διάνοια, τώρα δεν έχουμε παρησία, δεν έχουμε ένδυμα γάμου. Δι' αυτό πρέπει να καθαριστόμεν με εξομολόγηση, με δάκρυα, με πόνον ψυχής και το πάντον ανώτερον προσευχήν, όπου καθαρίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπον. Το ένδυμα όπου ψάλλουμε τη Μεγάλην Εβδομάδα, τον Ιφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ούκαι έχω ή να εισέλθω εν αυτό, η χάρη του Θεού είναι όπου επιτυγχάνεται δια της εμπόνου καθαράς προσευχής. Πρώτον ο άνθρωπος προσευχόμενος, με την απλότητα όπου καταρχάς έχει, με χύση πολλών δακρύων, τα οποία όλα αυτά είναι χάρις Θεού, όπου ονομάζεται χάρις καθαρτική και η οποία ως άγκιστρον σαγηνεύει τον άνθρωπον και τον οδηγεί εις μετάνοιαν. Καθότι ο καλός μας εμπάσει και επιπάσει Θεός, εκείνος μας βρίσκει, εκείνος μας βλέπει, εκείνος μας προσκαλεί, εκείνος πρώτον γνωρίζεται εις ημάς, κατόπιν ημείς το γνωρίζομεν, αφού μας μοιρώσει με το Θείον του έλεος. Δι' αυτό και η μετάνοια και το πένθος και τα δάκρυα και όλα όπου γίνονται εις τον μετανοούντα, όλα είναι της Θείας Χάριτος. Είναι αυτή η χάρις η καθαρτική, όπου καθαρίζει τον άνθρωπον. Δεν είναι καλόν όπου γίνεται μειών εκ Θεού, μήτε κακόν μειών εκ του διαβόλου. Λοιπόν, μη βάλεις κατά νου σου ποτέ ότι έκαμες κάτι καλόν χωρίς τον Θεόν, διότι μόλις θα το σκεφτείς, αμέσως θα υποχωρήσει χάρις και θα το χάσεις, για να μάθεις την ασθενή σου κατάσταση, να μάθεις το γνώθις Αυτόν. Για να μάθει κανείς την ασθένεια της φύσεως, πρέπει να συναντήσει πολλούς πειρασμούς και μεγάλους, και τότε δια πολλών δοκιμασιών ταπεινώνεται και μαθάνει την όντως ταπείνωση, αλλά απαιτείται καιρός. Η ταπείνωση δεν είναι λόγια απλά όπου λέγομαι «Είμαι αμαρτωλός» κλπ. Η ταπείνωση είναι η αλήθεια, να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Το μηδέν είναι εκείνο που προτού δημιουργήσει το παν, ο Θεός ή το μηδέν. Λοιπόν, αυτό το μηδέν είμεθα. Η ρίζα σου, η ύπαρξή σου αρχίζει από μηδέν και η μητέρα σου είναι ο πυλός. Ο δε δημιουργός σου είναι ο Θεός. Τι έχεις όπερου και έλαβες, τι δε και έλαβες, τι καυχάσεως μη λαβών. Μέγα δώρον Θεού το να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, είπε ο Κύριος, ελευθερώνει μας εκ της αμαρτίας. Η γνώση περί Θεού είναι όραση του Θεού, καθότι η πνευματική γνώση, όχι η φυσική, γνωρίζει τον Θεό. Διότι η φυσική γνώση είναι η διάκριση, όπου γνωρίζει το καλό από το κακό και το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η δε πνευματική γνώση γίνεται εκ της πνευματικής εργασίας μετά του γνώθης Αυτόν. Όλα αυτά μας γίνονται εκ της χάριτος του Θεού διαμέσου της προσευχής. Η χάρις του Θεού βλέπεται νοερός και γνωρίζεται εν αισθήσει νοός μόνον εν ώρα της προσευχής. Είναι πολλοί οι τρόποι της προσευχής και όλοι είναι καλοί, εάν δεν εξεύρει ο άνθρωπος και προσεύχεται με απλότητα. Εάν όμως άλλος τον οδηγήσει και παρακούσει, τότε στρέφεται και γίνεται πλάνη. Εκτός της κυκλικής νοεράς προσευχής, όλες οι άλλες προσευχές ενδέχεται να μετατραπούν συν το χρόνο, όπου χάνεται η απλότης και άρχεται να ψηφίζει τον εαυτό του άνθρωπος. Η δε νοερά προσευχή, η μονολόγιστος επίκλησης του ονόματος του Θεού, δεν χωρεί αφιβολία, μήτε πλάνη ακολουθεί. Καθότι εντός της καρδίας επικαλείται αρεμβάστος το όνομα του Χριστού, και Αυτός καθαρίζει μας εκ του σκότους και οδηγεί εις το φως.

Η νοερά προσευχή όπου αναφέραμε νάνωθεν είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτήν την ευχή λέγειν ως ακολούθως. Δια της πνοής κατεβάζεις το νου μέσα στην καρδία, όπως λέγουν όλοι οι νηπτικοί, και κρατάς την πνοή όσων το δυνατόν περισσότερον, προσέχον μόνον εις τα λόγια της ευχής. Εις την αρχήν είναι κόπος πολλής, διότι δεν έχει συνηθίσει ο νους να μοιρεύεται, αλλά συν το χρόνο μανθάνει να στέκεται. Είδον εγώ αδελφόν όπου 6 ώρες εκρατούσε μέσα εις την καρδία το νου, χωρίς να γίνεται ρεβασμός μέχρι 1 ώρα και άλλοτε περισσότερον. Γίνεται μετά κόπου η προσευχή, αλλά ύστερα λέγεται με χωρίς κόπον και θαυμαστήν αγαλίασιν. Διότι επειδή έχουμε τη συγγένεια μετά του Θεού, όχι ουσιαστικός, αλλά όπως είπαμε, είμεθα το εμφύσιμα του Θεού, όταν καθαρεύσομεν εκ της αμαρτίας, διανυστείας, αγρυπνίας και προσευχής αυτής όπου λέγομεν, διαβιαίας εργασίας και νύψεως και δίκην κλεισούρας ο νους εγκαρτερό μέσα εις την καρδία, μη συγχωρούμενος να εξέλθει. Επιβλέπει ο αγαθός ημάς Θεός και εξαποστέλει τη δροσοβόλον του χάρη. Όπου καθάπερνε φέλη διαβιεστάτη καταφωτίζει και τη λαυγός θεωρεί τον έσωθεν άνθρωπον, ο ενισκότη ευρισκόμενος πριν από λίγον. Και παραμένει μαζί του η χάρις καθώσον θελήσει ο Κύριος. Αυτό γίνεται συνεχώς και ο άνθρωπος καθαρίζεται διαρκώς και τελειούται χάρη τη Θεία. Καθότι όταν η χάρις επισκιάζει και η πνοή του Θεού φλεγωμένη από αγάπη νυψώνεται, όπου είναι η ψυχή μας ως είπομεν, τότε γίνεται Θεία Ένωσης και τόσο να αφομοιούται με τον Θεόν, όπου δεν γνωρίζεται μήτε χωρίζεται το ένα από το άλλο, όπως ο ήλιος με το φως του ή το πυρ με το σίδηρο όταν ενωθούν. Διότι το εμφύσιμα και οι χάρις πηγάζουν εκ της ιδίας πηγής, όπου είναι ο γλυκής μας Θεός. Ω πόσον καλός είναι ο αγαθός μας Θεός, πόσον έσπλαχνος, δεν έχει κανένα συμφέρον ούτε είχε ποτέ ανάγκη από τον άνθρωπον, ως υπερτέλειος όπου είναι, αλλά θέλω να μεταδώσει από πολλήν του αγάπην τα υπερτέλεια του χαρίσματα, εδημιούργησεν όλα τα χτίσματα και πλάσα στον άνθρωπον τον έκαμε βασιλέα και όλα του τα εχάρισεν. Ένα μόνο ζητεί ο Θεός, να τον τιμάς, να τον αγαπάς και να φυλάτεις τα συντολάς του, αναγνωρίζουν ότι ο πλαστουργός σου είναι Αυτός. Δεν θέλει να μοιράζεις τη δόξα του και να λατρεύεις αλλά αντί άλλων. Δεν θέλει να αγαπήσεις κανένα πράγμα περισσότερο από Αυτόν. Δι' αυτό και δίδων τα συντολάς του εις τον Θεόγραφο νόμων του Μωυσή, τον λέγει, άκουε Ισραήλ, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου, εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης της διανοίας. Λοιπόν, εκατάλαβες αγαπητό μου παιδί, δεν σου άφησε τίποτε να κλείνει αλλού η αγάπη σου, αλλά όλος διόλου, πάσα η έφεση της ψυχής σου να αγαπήσει τον Κύριον. Έτσι θα επισκυνώσει χάρις του, δεν δέχεται μερισμούς η καρδία, και ο Θεός σου μόνο θα προσκυνείς και αυτό θα λατρεύεις. Α τότε θα έλθει μέσα σου ο Χριστός, όπου είναι ο Λόγος συν το Πατρί και το Πνεύματι, και μονή υπεσχέθη και έσυ ναός. Τότε η ευχή θα κυριαρχήσει και θα υποτάξει το νουν, ο χαρά, ο χαρά, εις των δυστυχήν των πυλών, πως αγαθά μας χαρίσει ο Κύριος. Είδον εγώ έναν αδελφόν, όπου έχουν τη αυτήν αγάπην ήρθεν εις έκσταση, και είδε 3 ομοίους πέδα στην ηλικία μέσα εις άπλετον φως και τον ευλόγουν φωνούντες, όσοις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε αλληλούια, τούτο πολλάκις ευλογούντες το ύπον, και θαύμασα πόσην αγάπην είχε προς τον Θεόν ούτως ο αδελφός. Λοιπόν, μη ζητείς άλλων τρόπων να πλησιάσεις προς τον Θεόν, μόνον εξ όλης ψυχής σου να αγαπήσεις Αυτόν. Τότε δεν ψηφίζεις το σώμα σου, αλλά το τυραννάς για να νικήσεις τα πάθη, την οποία αδύναμη πάλι σου χαρίζει Αυτός, και όσον εσύ καθαρίζεις από τα πάθη, τόσον ερμηνεύεις και σοφρονείς και εννοείς τον Θεόν.
Λοιπόν τέκνο μου αγαπητόν, μικρό μου παιδάκι, άρχισα να σου γράφω. Εσύ να τα αντιγράφεις και να μου στέλνεις πίσω να παίρνω συνέχεια. Διανακάμισε ένα βιβλιαράκι, να το έχεις ενθύμιον. Θα σου γράψω πολύ ωραία πράγματα, όπου δεν τα ήκουσες άλλοτε. Έμπνευσης η δική μου, πράξεις και θεωρία. Είμαι κοντά εις τον θάνατον, επρίστηκα όλος, αλλά δεν πάβω. Θέλω να κάνω κάτι καλό, έστω και της ψυχής με εξερχομένης, να βγει με αγώνα. Τα χρήματα όπου στέλνετε παίρνουν γιατροί, παίρνουν ενέσεις, παίρνουν φτωχοί. Πεντάρα δεν περισσεύει. Τώρα θέλουν αλεύρι και με μαλώνουν, αλλά εγώ κοιτάζω τα κυπαρίσια που θα ανοίξουν τον τάφο.

Ευγενεστάτη κυρία μου, από ημέρας ήθελα να σας γράψω και να παρηγορήσω την τεθλιμμένη ψυχή σας δια το δυστύχημα όπου σας εγένετο, αλλά περίμενα μήπως λάβουμε καμία απάντηση όπως γράφεται εις τον παπά μου, και βλέπων ότι αργήσατε, αισθανόμενος της ψυχής σας το άλγος, οικετεύω όπως ακούσετε της ταπεινής μου φωνής και αποβάλλετε από την ψυχή σας τη λύπη, διότι οι πολλοί θλίψεις γεννά και άλλα κακά. Τα σβουλάς του Θεού, όπως εργάζεται δια να μας σώσει, δεν τας γνωρίζει κανείς. Πάντως όμως, με όποιον τρόπον κι αν γίνονται είναι ωφέλιμες, αδιάφορον ότι εμείς λυπούμεθα και μας φαίνεται ότι εγκατελείφθημεν από του Θεού. Δεν έπεται ότι ημάρτωμεν ή επτέσαμεν και μας έγινε το κακόν, αλλά έπεται ότι διαμέσου της λύπης συγχωρούνται τα από μικράς ηλικίας μας πτέσματα. Τυχόν έχουμε ολίκην υπερηφάνεια και δια της λήψεως μας γεννάται μεγάλη ταπείνωσης. Ή μπορεί θέλει ο Κύριος να μας δοκιμάσει, εάν είμεθα και μετά το δυστύχημα πιστή σε Αυτόν. Ζητεί να ειδεί την υπομονή που έχουμε και την αγάπη μας σε Αυτόν. Μπορεί αυτός να ήταν κακός, αλλά οι γονείς του καλοί, και αυτοί μεν οι γονείς σε βοηθήθησαν από εσάς με αυτό, και εσείς ζημιώθητε υλικώς, αλλά ωφελήθητε ψυχικώς. Καθότι θα ελπίστε, ίσως να κάνετε αλέως ένα τόσο μεγάλον καλόν, διότι ο Θεός ίσως να ήθελε να δώσουμε περισσότερον έλεος. Ίσως πάλιν ήταν καλός και τον έκοψε ο Θεός να το σώσει δια του πόνου. Ή μπορούσε ο Θεός να γίνει από άλλον το δυστύχημα και όχι σε εσάς. Αλλά διαμέσων ημών γίνονται τα τόσα καλά όπου περιεγράψαμε. Καθότι η ταπείνωση σε αυτή όπου σας έγινε να κλαίετε, ως εγκατελειμμένη δεν ήταν τρόπος να την αποκτήσετε άλλος, έστω κι αν ασκητεύατε χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος από μικρός αμαρτάνει, με λόγον, με βλέμμα, με την διάνοια, με συγκατάθεση, με την πράξη και δι' ενός φόβου εξαφνικού, ενός δυστυχήματος, μιας μεγάλης ζημίας, συγχωρούνται όλα εκείνα και γίνεται διαμάντι από γυαλίο που ήταν το πρώτερον. Εκτός όλων τούτων γίνεται και από μίσος του διαβόλου. Βλέπων ημάς ότι θέλουμε να σωθούμε, μας γίνεται πρόσκομα και πέτρα σκανδάλου για να εμποδίσει την προθυμία μας, να μας φέρει απελπισίαν, απιστίαν, αθυμίαν, ασθένειαν από την θλίψη και πόνον πολλήν, να μαραθώμεν όπως τα άνθη όταν επέλθει εξέφνης βορράς. Δι' όλα αυτά λοιπόν όπου είπομεν, όταν κάμνομεν υπομονή κερδίζουμε πολύ των μισθών. Και να μην λυπήστε, διότι άμετρος λείπει και να καμία φορά την παραφροσύνη. Ο Άγιος Πρόδρομος δεν σας συγκαταλείπει. Δεν αλυσμονεί το καλόν σας, αλλά να λάβετε των μισθών πολλαπλάσιων. Η εκκλησία που εκτίσαμε ο Πρόδρομος είναι. Λοιπόν, πολύ σας παρακαλώ να αποβάλλετε τη θλίψη, να ανακτήσετε πάλι την ευθυμία όπου έχετε πρώτερον, να έχετε αγάπη και όλα θα σας είναι συγχωρημένα, καθότι είναι ακούσιον και υπό της προνοίας του Κυρίου γινόμενον, καθώς είδε μόνος αυτός όπου οικονομεί το συμφέρον μας και τη σωτηρία μας. Περιμένω δε εξάπαντος και δύο λόγια σας να μου γράψετε ότι θα κάνετε όπως σας γράφουμε και ότι ύβρατε τη γαλήνη. Ελυπήθημεν δι' όλα και δι' αυτό να μας γράψετε να ησυχάσουμε. Σας ευχόμεθα όλη συνοδεία και λειτουργίας ποιούμεν υπερ υγείας και ειρήνης ψυχών και σωμάτων σας, και μνημόσυνον καθεκάστην επίσης ποιούμε υπερ αναπαύσεως της ψυχής του δυστυχούς διοθανόντος.

καλή μου κυρία, μετά του καλού και αγαθού σας συζύγου, ευχόμεθα πάντως ο Κύριος να χαρίσει ειρήνη, υγείαν και μακροημέρευσιν εις όλων των οίκων σας και συγγένειαν. Έλαβον την επιστολή σας, κυρία μου, και είδον τα εν αυτής, συνεπώνεσα εις τους πειρασμούς και συναλγώ εις τον πόνο σας, καθώς και συγχαίρου εις την χαρά σας. Η ζωή του άνθρωπου, κυρία μου, είναι με τα θλίψεις και τα βάσανα ζυμωμένη. Όταν βλέπεις ολίγη χαρά στην ψυχή σου, γνώριζε ότι είναι ένα τηλεφώνημα να υπομένεις την θλίψη όπου θα έλθει. Ο πλησιέστερος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Κανείς άλλος δεν είναι πιο πλησιέστερος από τον Θεόν. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, εις την αγκάλιν του διαρκώς ευρισκόμεθα. Δυνάμεθα λοιπόν εις κάθε πνοή να τον βάνομεν και μίαν ενδόμηχον φωνή. Θεέ μου, πού είσαι, αντιλαβού, πρόφθασον, βοήθημη, σκέπασόν με, Ιησού μου ελέησόν με. Η Παναγία μας είναι μήτρη του ελέους, πηγή αγαθότητος, η δε χάρις της προλαμβάνει παντού, όπου μόλις ανοίξεις το στόμα να την φωνάξεις, προφθάνει αμέσως ως μήτρη αληθινή. Μη διστάζεις λοιπόν εις κάθε στιγμή αυτή, να επικαλείσαι και βρίσκεις άμυστον βοηθών και ιατρών εις τα θλίψη σου. Ο Θεός τέκνο μου είναι πανταχού και ο φθαλμός του κατοπτεύει τα πάντα και παραβλέπει διότι αναμένει μετάνοια. Οπότε αν εμείς σφάλωμεν είτε ολίγον είτε πολύ εκείνος το βλέπει, διότι είναι παρόν, αλλά εμείς δεν το βλέπομεν, διότι είμαι θανήπια εις τη γνώση. Όταν πάλι μας τιμωρεί, διαναστρέφομεν το βλέμμα μας προς Αυτόν, εμείς νομίζουμεν ότι πάσχομεν άδικα. Κι όμως, όταν ταπεινωθώμεν, τότε ανοίγονται οι οφθαλμοί της ψυχής μας και γνωρίζομεν ότι όσα κάμνει ο Κύριος είναι λίαν καλά. Τότε τον βλέπουμε Πατέρα μας πολυέλεον και πλήρη αγάπη και αγαθότητα γέμοντα. Δεν γνωρίζω, κυρία μου, εάν έχετε κάμει γενική και καθάν εξομολόγηση από παιδικής ηλικίας 7 ετών και εντεύθεν. Κάμετε καθαράν ανασκόπηση όλου του παρελθόντος και γράφτε τα εις ένα χαρτί και θα έβρετε μεγάλη ωφέλεια στη ψυχή σας, ο μοίος και ο σύζυγος. Διότι όχι μόνον το είδος αυτό που εγγράψατε, αλλά πάσης φύσεως πτέσματα, όπου δεν τα νομίζει κανείς διαμαρτήματα, κι όμως όταν εξομολογείται κανείς καθαρίζεται ψυχή του και γίνεται ως αδάμαντας φωτεινός. Θα αρχίσετε από παιδιόθεν, ποια αμαρτήματα γίνονται από 8 έως 10 ετών, ποια από 10 έως 20 και πέκινα, θυμικού μέρους και επιθυμητικού. Επίσης και ο σύζυγός σας, φυσικά παραφύσιν της εργασίας, αδικήματα, παράνομα, όλα καθαρά, χωρίς εντροπή, εάν πάλι μας οδήγησαν κανείς σε πνευματικό και κάνατε εξομολόγηση, τότε δεν χρειάζεται. Εάν ποτέ, κυρία μου, θέλετε να δώσετε ελεημοσύνη, να το δίδετε εις αυτήν την γυναίκα όπου έχασε τον υιόν της, εάν θέλετε να κάνετε έλεος εις αυτόν, τον βιοθανόντα, μη λησμονήσετε να τον κάνετε ένα σαρανταλίτουργον, διότι ίσως είχε και αμαρτήματα ως νέος και τον βγάλει από την κόλαση και γίνεται αφορμή εσείς να σωθεί και να πάει στον παράδεισον, διότι οι λειτουργίες σώζουν και από αυτόν τον Άδη βγάζουν ψυχάς. Και επομένως, αντί όπου εσείς νομίζετε ότι εκάματε κακόν, έγινε ένα μεγάλο καλόν, διότι διαμέσου ημών εσώθη μία ψυχή και εσείς εγίνατε με τη μετάνοια πλησιέστερη του Θεού. Δια την ευρική σας κατάσταση, τον θυμόνο που λέγεται, να λέγεται συνεχώς την ευχή, όπου κατά πραΐνη χάρη στα νεύρα και μη στενοχωρήστε. Όλος ο κόσμος πάσχει από τα τιάφτα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Ο πολυαγαπημένος Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, Φώτης Κόντογλου. Κάποιος καλός φίλος μου μου χάρισε ένα μικρό εικονισματάκι σε σμάλτο ρούσικο, ένα εγκόλπιο που παριστάνει τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Από το πίσω μέρος είναι καπλαντισμένο με βελούδο και φαίνεται πως το φορούσε κατάσαρκα στο λαιμό του κανένας Άγιος άνθρωπος της Τσαρικής Ρωσίας. Με πολύ συγκίνηση δέχτηκα αυτό το δώρο, γιατί αυτός ο Άγιος είναι πολύ αγαπητός σε μένα, όπως είναι συμπαθέστατος και σε όσους τον ξέρουνε. Κρέμασα λοιπόν αυτό το εικονισματάκι στο εικονοστάσι μας, ανάμεσα σε άλλους Αγίους που τους παρακαλούμε στις περιστάσεις της ζωής μας και που ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Γιάννης ο Πρόδρομος, κοινέοι ή νεοφανείς Άγιοι, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες Ραφαήλ και Νικόλαος, ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης, ο Άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων, ο Άγιος Δαβίδ ο Γέρον, ο Άγιος Νεκτάριος και άλλοι. Το σμαλτένιο εικονισματάκι που είπα παριστάνει τον Άγιο Σεραφείμ που περπατά μέσα στο δάσος. Ένα γεροντάκι σκυφτό, ακουμπισμένο στο ραβδί του με το δεξί χέρι και στα αριστερό βαστά ένα κομποσκίνι. Το πρόσωπό του λαμποκοπά από την καλοσύνη και το ρασοφορεμένο σώμα του με τα χοντροπά πουτσά του έχει μια σεβάσμια και αξιαγάπητη κίνηση, γεμάτο αγιοσύνη και πραότητα. Αυτός ο Άγιος είναι ένας από τους τελευταίους, γιατί γεννήθηκε στο Κούρκ κατά τα 1759 και κοιμήθηκε στα 1833, δηλαδή έζησε στον ίδιο καιρό με το δικό μας Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Το κοσμικό όνομά του ήτανε Προχώρ, δηλαδή Πρόχωρος, και ήτανε το τρίτο παιδί της οικογένειάς του. Τα μεγαλύτερά του ήταν ένας αδελφός και μία αδελφή. Ο πατέρας του ήτανε πρακτικός κάλφας που έχτιζε εκκλησίες. Λίγο πριν γεννηθεί ο Προχώρ, έπιασε να χτίζει μια μεγάλη εκκλησία, μα δεν πρόφταξε να την τελειώσει γιατί πέθανε. Αλλά η γυναίκα του ήτανε άξια και είχε μάθει κοντά του κάμποσα από την τέχνη του και άμα απόμεινε χείρα, ανάλαβε εκείνη να αποτελειώσει την εκκλησία. Πολλές φορές έπαιρνε μαζί της και το μικρό Προχώρ, που έδειχνε μεγάλη αγάπη στην τέχνη των γονιών του. Από τότε φανέρωσε ο Θεός πως τον προόριζε για το μεγαλύτερο πνευματικό αξίωμα που υπάρχει, δηλαδή για να γίνει Άγιος. Και το φανέρωσε με τούτον τον τρόπο. Ο Προχώρ ήταν 7 χρονών. Μια μέρα τον πήρε η μητέρα του μαζί της στην εκκλησιά που έχτιζε. Την ώρα που ανέβαινε στο καμπαναριό, ο Προχώρ παίζοντας σαν παιδί παραπάτησε και έπεσε από τόσο ψηλά που θα σκοτωνότανε σίγουρα. Μα σαν να τον πιάσανε κάποια ώρα τα χέρια και δεν έπαθε τίποτα. Εκείνη την ώρα έτυχε να περνά ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος που είχε προορατική χάρη και είπε στη μητέρα του πως ο Θεός έκανε εκείνο το θαύμα γιατί προόριζε το παιδί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος. Σαν έγινε 10 χρονών, αρρώστησε και έπαψε να πηγαίνει στο σχολείο. Δεν έφτανε η αρρώστια, αλλά στεναχωριότανε περισσότερο που έχανε τα μαθήματα, επειδή αγαπούσε πολύ τα γράμματα. Μια νύχτα τον άκουσε η μητέρα του να μιλά με κάποιον. Σαν τον ρώτησε, της είπε πως είχε δει την Παναγία και πως του είπε πως θα τον γιατρέψει, όπως και έγινε. Γιατί ύστερα από λίγες μέρες περνούσε από το σπίτι τους μια λιτανία με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και η μητέρα του τον πήγε και την ανασπάστηκε. Την άλλη μέρα το παιδί έγινε ολότελα καλά. Από τότε δεν απόλυπε από την εκκλησία και κάθε μέρα διάβαζε το Ευαγγέλιο. κάποτε συναπάντησε στο δρόμο εκείνον το θεοφοβούμενον άνθρωπο που έτυχε την ώρα που γκρεμνίστηκε από το καμπαναριό και με τον καιρό δέσανε στενή φιλία μεταξύ τους. Ο ένας εκμυστηρευότανε στον άλλο κάποια μυστηριώδη οράματα, μα δεν τα λέγανε σε κανέναν άλλον, για να μην τους περιπέζουνε. Ωστόσο περνούσανε για βλαμμένοι, όπως λένε τους ευλαβείς οι άπιστοι, μα εκείνοι δεν δίνανε σημασία και κάνανε τον απανάγαθον, δηλαδή ήτανε οι διαχριστών σαλοί. Στον παλιόν καιρό σταθήκανε κάποιοι άγιοι που κάνανε τον τρελό για τον Χριστό, ώστε να τους περιφρονούν οι άνθρωποι και να τους ταπεινώνουν και έτσι να σβήνουν ολότελα τον εγωισμό τους και την αξιοπρέπειά τους. Αυτή η άσκηση ήταν από τις πιο σκληρές, όπως οι στυλίτες, και δια τούτο οι διαχριστών σαλοί ήταν πολύ λίγοι. Ο πιο σπουδαίος στάθηκε ο Άγιος Ανδρέας, που εζούσε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους σκύλους, κατά τα 450 μετά Χριστόν. Ο Σιμεών ο Σύρος, που έζησε στα 550 μετά Χριστόν, και δύο-τρεις άλλοι. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ιστερότερα πως σε τέτοιο σκληρό δρόμο ο Κύριος δεν προσκαλεί ποτέ ψυχές αδύνατες. Εκείνο τον καιρό υπήρχε μεγάλη ευλάβεια στη Ρωσία. Ένα πλήθος άνθρωποι είχαν την ψυχή και τη διάνοιά τους γυρισμένη στον ουρανό. Διαβάζανε τους βίους των Αγίων που είχαν μεταφραστεί από την ελληνική γλώσσα, καθώς και τα μαρτύρια τους, προπάντων των νεομαρτύρων μας που σφαζόντανε ή κρεμιόντανε από τους Τούρκους. Ιδιαίτερη αγάπη νιώθανε για τους ασκητάδες που είχαν ζήσει στην έρημο, προπάντων στην Αίγυπτο, στη Συρία και στην Παλαιστίνη, μέσα σε σπηλιές και σε σχισμάδες των βουνών, τριγυρισμένοι από τον ατελείωτον άμμο. Στη χώρα τους όμως δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, παρά μοναχά απέραντα μέρη δασωμένα, έρημα και κίνα, μα αντί λιοντάρια και κροκοδίλους είχαν άλλα αγρίμια, λύκους, αρκούδες, τσακάλια και άλλα. Εκεί, μέσα στα πυκνά δέντρα, κάνανε την καλύβα τους από ξύλα κάποιοι ασκητάδες και με τον καιρό σε εκείνα τα μέρη χτιζόντανε μοναστήρια. Ο Προχώρ διάβαζε τέτοια ασκητικά βιβλία και είχε πόθο να ασκητέψει. Μάζευε στο σπίτι του τα παιδιά της γειτονιάς και αντί για παραμύθια που λέγανε για να περάσουν οι ατελείωτες ώρες της χειμωνιάτικης νύχτας, τους διάβαζε αυτά τα συναξάρια ή τους εξηγούσε το Ευαγγέλιο. Με τον καιρό αποφάσισε να πάγει να προσκυνήσει στο Κίεβο, σε αυτή τη ρωσική Σιόν, με τις αμέτρητες εκκλησιές και τα πολλά μοναστήρια. Εκεί ξομολογήθηκε τον πόθο του στους καλόγυρους και εκείνοι του είπανε να πάγει να καλογερέψει σε ένα μοναστήρι που βρισκόταν στο Σάροφ, στην περιφέρεια του Κούρκ. Γυρίζοντας στο σπίτι του τα είπε όλα στη μητέρα του και εκείνη συμφώνησε μαζί του. Τον σταύρωσε με έναν μπρούτζινο σταυρό που τον είχαν οικογενειακό κοιμήλιο και του δώσε την ευχή της. Αυτόν τον σταυρό ο Προχώρ τον είχε μαζί του ώσπου που πέθανε. Έφυγε λοιπόν από το Κούρκ μαζί με άλλους δύο φίλους του που είχαν και αυτοί τον πόθο να γίνουν μοναχοί. Τραβήξανε λοιπόν και οι τρεις μαζί με ένα ταγάρι στον ώμο και με ένα ραβδί για να πάνε στο Σάροφ. Το μοναστήρι ήταν χτισμένο απάνω σε ένα ψήλωμα που το ζώνανε δύο ποτάμια, ο Σάτης και η Σάροβγα. Στον τόπο του μοναστηριού βρισκότανε άλλη φορά ένα παλιό κάστρο. Τον καιρό που ξεχυθήκανε οι Τάταροι στη Ρωσία, χτυπήσανε εκείνο το κάστρο και το πήρανε. Και μέσα σε αυτό κάθισε ο αρχηγός τους. Βρεθήκανε σε αυτόν τον τόπο κοντάρια, σπαθιά, σαγίτες και άλλα παλαιά άρματα. Αυτά τα μέρη τα βαστάξανε οι Τάταροι ως 100 χρόνια. Ύστερα τους διώξανε οι Ρώσοι και κατά τον πόλεμο γκρεμνίστηκε το κάστρο και ρήμαξε. Το βουνό το πνίξανε τα δέντρα που θεριέψανε και γίνηκε δάσος άγριο, γεμάτο θηρία. 300 χρόνια δεν πάτησε εκεί πέρα άνθρωπος, ώσπου φάνηκε ένας ασκητής Ιωάννης, κοντά στα 1700. Με τον καιρό πήγανε κοντά του κι άλλοι ασκητάδες και γίνηκε μοναστήρι. Αυτό που πήγε να καλογερέψει ο Προχώρο. Ο κανονισμός του μοναστηριού ήταν σαν τον κανονισμό που είχαν τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος και τα άλλα της Ανατολής. Απλός και αυστηρός. Ακτιμοσύνη και εργόχειρο για να βγάζουν τον επιούσιον άρτον. Δουλεύανε και στα χωράφια, σπέρνανε, θερίζανε, αλωνίζανε. Κάποιοι από αυτούς ήτανε και μαραγγοί. Άλλοι πάλι υφαίνανε τον αργαλιό ή κάνανε σκοινιά. Τα χειμωνιάτικα ρούχα τους ήτανε κανωμένα από προβιές. Τα καλοκαιρινά τους από κανάβι. Ο ηγούμενος δούλευε σαν τους άλλους, δίνοντας το μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Οι αδελφοί ζούσανε μια μεγάλη σκληραγωγία, με νηστεία, μαγρύπνια, με προσευχή. Ό,τι είχανε το μοιράζανε στους φτωχούς, γύρω στο μοναστήρι. Η ελεημοσύνη ήταν μία από τις πιο σπουδαίες φροντίδες τους. Στα 1776 έπεσε πείνα στον τόπο και ο ηγούμενος άνοιξε τις αποθήκες του μοναστηριού και μοίρασε σιτάρι στους πεινασμένους που τρέχανε μερμηνγιά στο μοναστήρι. Κάθε μέρα περνούσανε ως χίλιοι πεινασμένοι. Ο Προχώρ έφταξε στο μοναστήρι στις 20 Νοεμβρίου του 1779 γεμάτος χαρά από το περπάτημα που έκανε μέσα σε εκείνη την αγνή φύση. Χτύπησε την πόρτα. Τον υποδεχτήκανε με προθυμία. Ο ηγούμενος ήξερε τους γονιούς του Προχώρ επειδή ήτανε από το Κούρκ και χάρηκε πολύ σαν είδε το παιδί τους και μάλιστα σαν του είπε πως ήθελε να καλογερέψει. Τότε ο Προχώρ ήτανε 19 χρονών, μεγαλός όμως, γερός, με ζωηρά γαλανά μάτια που καθρεφτίζανε την αγνή και καθαρή ψυχή του. Είχε αφήσει να μεγαλώσουνε τα ξανθά μαλλιά του που πέφτανε στους ώμους του και από τότε έμοιαζε σαν άγιος. Είχε απάνω του τη σφραγίδα που έχουν οι λιγοστοί άνθρωποι που για αυτούς, είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, πως δεν γεννηθήκανε από θέλημα σάρκας, μήτε από θέλημα ανδρός, αλλά γεννηθήκανε από το Θεό. Έγινε λοιπόν ο Προχώρ δόκιμος και όλοι οι μοναχοί του μοναστηριού θαυμάζανε το μεγάλο ζήλο του, την ευλάβειά του και την ταπείνωσή του. Χαρά του ήτανε

χριστιανό έλεγε, είναι η απογοήτευση. Τον βάλανε νεοκόρο και τον χειροθετήσανε αναγνώστη. Πρώτος πήγαινε στην εκκλησιά και τελευταίος έβγαινε. Διάβαζε ακατάπαυστα το Ευαγγέλιο, όρθιος μπροστά στις εικόνες, με μεγάλη προσοχή και κατάνοιξη. Έλεγε, «Το πνεύμα του ανθρώπου που δίνει προσοχή στα θεϊκά λόγια είναι σαν το φύλακα που ξαγρυπνά ψηλά στον πύργο απάνω στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς του». Έλεγε ακόμα, σαν γέρασε, πως η υπομονή είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές που αποκτά ο χριστιανός, κατά το λόγο που είπε ο Κύριος, «Εν τη υπομονή κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Όσο αυστηρός ήταν στον εαυτό του, τόσο επίοικης και συγκαταβατικός ήταν για τους άλλους. Αλλά από την πολύ την κακοπάθηση αρρώστησε. Πρίστηκε όλο το σώμα του και κοιτότανε στο κρεβάτι, μόλο που ήταν ακόμα 21 χρονών παλικάρι. 3 χρόνια υπόφερε τους πόνους της σκληρής αρρώστιας του, μα ο Θεός τον δοκίμαζε. Γι' αυτό, μια μέρα που είχε μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια, είδε να φανερώνεται μπροστά του η Παναγία μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη. Η Παναγία πήγε κοντά του και είπε στους Αποστόλους, «Αυτός εδώ είναι δικός μας». Ύστερα άγγιξε με το χέρι της τον άρρωστο και χάθηκε. Από εκείνη την ώρα έγινε καλά. Πήρε από τον ηγούμενο την άδεια και πήγε στην πατρίδα του για να συνάξει συνδρομές, ελέη όπως τα λένε στα μοναστήρια. Η μητέρα του είχε πεθάνει. Βρήκε μονάχα τον αδελφό του που είχε κληρονομήσει την περιουσία τους και που του έδωσε κάμποσα χρήματα για να χτίσει ο προχώρ μια εκκλησιά, κοντά στο κελί που πέρασε τη βαριά αρρώστια του και που τη γιάτρεψε η Παναγία. Και πράγματι χτίστηκε μαζί με ένα σπίτι για τους αρρώστους. Στο χτίσιμο βοήθησε και ο ίδιος ο προχώρ με τα χέρια του. Σαν γύρισε στο μοναστήρι έπιασε την ίδια άσκηση ώσπου εκάρι μοναχός με το όνομα Σεραφείμ, που είναι το όνομα που έχουν τα αγγελικά πνεύματα της πρώτης τάξεως και που θα πει πύρινα. Κατόπιν χειροτονήθηκε διάκονος. Τη Μεγάλη Πέμπτη, κατά τη λειτουργία που είχε πάρει και εκείνος μέρος, είδε μέσα στο Άγιο Βήμα τον Χριστό τριγυρισμένο από αρχαγγέλους και αγγέλους. Ο Μακάριος είχε δει και πολλά άλλα μεγάλα θαύματα. Σαν πέθανε ο ηγούμενος Παχώμιος, που αγαπούσε τον Σεραφείμ σαν παιδί του, πήρε την άδεια από τον νέο ηγούμενο για να ζήσει απομοναχιασμένος. Στο δάσος μέσα είχε κάνει από ελατόξυλα μια καλύβα, μια ίσπα, από τον καιρό που ήταν δόκιμος και πήγαινε και έκοβε ξύλα. Σε αυτή την καλύβα λοιπόν πήγε και κλείστηκε. Εκεί μέσα προσευχότανε, χωρίς να τον ταράζει κανένας. Αργότερα έλεγε, «Αισθανόμουν να με σπρώχνει μια υπερφυσική δύναμη και δεν πίστευα πια πως ζούσα πάνω στη γη. Τόση χαρά πλημμύριζε την καρδιά μου». Μέσα στα δάση του Σάροφ υπήρχαν και άλλοι ασκητάδες, ο ένας μακριά από τον άλλο ως 2-3 βέρστια. Πολλοί από αυτούς γνωρίζανε τον Πάτερ Σεραφείμ επειδή ήταν και αυτοί από το Κούρκ. Η δική του καλύβα βρισκότανε σε ένα χαμοβούνι με πυκνά δέντρα. Στο νου του ολοένα είχε τη ζωή του Χριστού. Μέρα νύχτα συλλογιζότανε τα διάφορα ιστορικά του Κυρίου με θεϊκόν έρωτα. Και επειδή βρισκότανε μακριά από την Παλαιστίνη, για να θαρρεί πως ζει εκεί που έζησε σαν άνθρωπος ο Χριστός, έδωσε διάφορα ονόματα από το Ευαγγέλιο στα μέρη που έκανε την προσευχή του. Ένα μέρος το ονόμασε Ναζαρέτ και εκεί έψελνε τους χαιρετισμούς. Ένα άλλο που είχε μια σπήλια το είπε Βιθλεέμ και εκεί μέσα προσκυνούσε το Χριστό στη Φάτνη. Ανέβαινε σε ένα ψήλωμα και διάβαζε την επί του όρους ομιλία. Μέσα σε ένα λαγκάδι πήγαινε και διάβαζε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με τα τελευταία λόγια του Χριστού. Το βασίλειό του είχε και το Θαβόρ, τον Γολγοθά και τη Γεσθημανή. Το Ευαγγέλιο το είχε πάντα μαζί του μέσα στο ταγάρι του. «Δεν εφραίνεται», έλεγε ιστερότερα, «μονάχα η ψυχή από το Λόγο του Θεού, αλλά και το σώμα δυναμώνει». Τις ώρες που δεν προσευχότανε έκοβε ξύλα ή έσκαβε στο περιβολάκι του.
τις Κυριακές.

0: και τις γιορτές, πήγαινε στην εκκλησιά του μοναστηριού και κοινωνούσε. Τις περισσότερες φορές τον παρακαλούσαν οι μοναχοί να μην φύγει αμέσως, για να ακούσουν τα αγιασμένα λόγια του. Γυρίζοντας πίσω στην κέλα του, έπαιρνε παξιμάδι για όλη την εβδομάδα. Μα πάντα του περίσευε. Το δίνε στα άγρια ζώα που ήταν οι σύντροφοί του, λύκοι, αρκούδες, τσακάλια, αλεπούδες, σαύρες, φίδια και άλλα, καθώς και στα αγαπημένα του τα πουλιά. Ωστόσο και έναν τέτοιο Άγιο δεν τον άφηνε ο διάβολος απείραχτον. Τις μεγάλες χειμωνιάτικες παγωμένες νύχτες που φυσομανούσε ο αέρας στα δέντρα, ένιωθε να σφίγγεται το στήθος του από το φόβο. Τον έπιανε η φοβερή κατάσταση που τη λένε οι ασκητάδες ακιδεία, δηλαδή παράλυση πνευματική και απελπισία. Ένιωθε πως τον πολεμούσε ο δαίμον της ερήμου και έκραζε στον Κύριο να τον γλιτώσει. Διάβαζε τακτικά το μεσονυκτικό, τον όρθρο, τις ώρες, τον εσπερινό, όπως παραγγέλνει η μοναχική πολιτεία. Για να νικήσει το φόβο, πήγαινε τις νύχτες και στεκότανε όρθιος απάνω σε ένα βράχο, βαθιά μέσα στο πυκνό και κατασκότεινο δάσος, λέγοντας όλο ένα: «Ο Θεός, η λάσθη τίμη το αμαρτωλό». Χίλια μερόνυχτα προσευχότανε για να τον βοηθήσει ο Θεός να νικήσει το σατανά. 3 χρόνια ολόκληρα. Και τότε κατατροπώθηκε ο πονηρός, κυρίνεψε η ψυχή του Αγίου. 3 χρόνια δεν επήγε στο μοναστήρι. Και οι μοναχοί απορούσανε τι έτρωγε. Φαίνεται πως θρεφότανε με ένα χορτάρι που φύτρωνε στο δάσος, επειδή ύστερα από χρόνια το έδειξε σε μία από τις γερόντισες ενός μοναστηριού που βρισκότανε κοντά στο χωριό Ντιβέεβο και που τον είχανε στα γυρατιά του πνευματικών πατέρα. Αυτό το χορτάρι το τρώγε χλωρό το καλοκαίρι και το διατηρούσε ξερό για το χειμώνα. Πέρασε κάμποσον καιρό κλεισμένο στην καλύβα του, χωρίς να μιλά ολότελα. Δεν πήγαινε καθόλου στο μοναστήρι. Αν τύχαινε να συναπαντήσει κανέναν άνθρωπο στο δάσος, έσκυβε το κεφάλι του ίσα με τη γη και περίμενε να περάσει για να ανασηκωθεί. Το φαγητό που του πηγαίνανε από το μοναστήρι και που το βάζανε στο κατόφλι του, τις περισσότερες φορές το βρίσκανε άγγιχτο. Επειδή ανησυχούσανε στη μονή, ο ηγούμενος πάτερ Νίφων τον κάλεσε να γυρίσει στο μοναστήρι. Ο Άγιος υπάκουσε. Παρουσιάστηκε στον ηγούμενο και ύστερα ασφαλίστηκε στο κελί του και δεν ξαναφάνηκε. 5 ολόκληρα χρόνια έμεινε κλεισμένος, κατά διαταγή της Θεοτόκου, όπως είπε αργότερα. Και πάλι η Παναγία του παρουσιάστηκε και του είπε να πάψει το κλεισιμό του. Αν και πρωτήτερα πηγαίνανε στο μοναστήρι πολλοί άντρες και γυναίκες από τα γύρω χωριά, σαν μαθεύτηκε πως ο Άγιος άνοιξε την πόρτα του κελιού του, πληθύνανε οι προσκυνητές που τρέχανε για να πάρουν την ευλογία του στάρετς. Στάρετς στα ρωσικά θα πει γέροντας, πνευματικός, ξωμολόγος. Ο ρωσικός λαός είχε πολύν σεβασμό στους στάρετς, όπως ο δικός μας τους πνευματικούς. Ο Άγιος Σεραφείμ καταλάβαινε τι είχε μέσα σε κάθε καρδιά που τον πλησίαζε, γιατί είχε λάβει τη χάρη να εισχωρεί στα βάθη της ψυχής. Οι άνθρωποι που ξωμολογιόντανε θαυμάζανε πως ήξερε τα μυστικά της ζωής τους πριν του τα πούνε. Σ' όλους ευχότανε να αποκτήσουν την ειρήνη της καρδιάς. Ο Άγιος είχε και προφητικό χάρισμα. Σ' όσους τον ρωτούσαν πώς μπορούσε να γνωρίζει τι είχε κάνει ο κάθε άνθρωπος, έλεγε: «Τέκνον μου, δεν λέγω σ' όποιον έρχεται σε μένα τίποτα άλλο παρά ό,τι με προστάζει ο Θεός». Σ' όσους βλογούσε, έδινε και από ένα κομμάτι ξερό ψωμί από το ταγάρι του, βουτυγμένο στο κρασί. Συχνά τους άλυθε με λάδι από το καντήλι της Παναγίας. Μια μέρα του πήγαν έναν άρρωστο, ένα νέο παλικάρι που το λέγανε Μιχάλη Μαντούροφ. Υπόφερνε από δυνατούς πόνους στα πόδια και στεκότανε όρθιος με δυσκολία. Μόλις είδε τον Άγιο, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον γιατρέψει. Ο Άγιος τον ρώτησε: «Πιστεύεις στο Θεό?» και τον κοίταξε με διαπεραστική ματιά. «Πιστεύω», αποκρίθηκε ο άρρωστος. Τότε ο στάρετς του είπε να βγάλει τις μπότες του, άλυψε τα πόδια του με το λάδι του καντιλιού, και του έδωσε ένα 2 κομματάκια ξερό ψωμί. Ύστερα του είπε «Περπάτηξε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ο άρρωστος περπάτηξε, ευχαριστώντας τον Άγιο. Και εκείνος του είπε «Δεν σε θεράπευσα εγώ τέκνον μου, μοναχά ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα, αυτόν να ευχαριστήσεις». Ο Μαντούροφ δεν ήξερε με τι τρόπο να δείξει την ευγνωμοσύνη του. Μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους σκλάβους του και αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος από τα κτήματά του στα μοναστήρια του Ντιβέεβο. Ύστερα από τον Μαντούροφ θεράπευσε ο Άγιος και άλλους παράλυτους, κοφάλαλους, δαιμονιζόμενους, τυφλούς και με άλλες αρρώστιες. Γύρω η περιφέρεια ήταν ανάστατη. Ο Άγιος έγινε το καταφύγιο και η παρηγοριά των δυστυχισμένων. Προφήτεψε για τις συμφορές που θα περνούσε ο λαός του, όπως κάνανε οι προφήτες για τους Εβραίους. Η Ρωσία σπαραζόταν στον καιρό του από πολιτικές και θρησκευτικές ταραχές. Έλεγε «Ο λαός μας μάκρυνε από τους δρόμους της σωτηρίας και τραβά κάθε μέρα την οργή του Θεού». Έλεγε ακόμα πως θα φεύγανε οι σταυροί από τις εκκλησιές και πως θα γκρεμνιζόντανε τα μοναστήρια. «Θα έρθει μια θλίψη», έλεγε, «που δεν παρουσιάστηκε τέτοια όμοια από καταβολής του κόσμου. Και οι ίδιοι άγγελοι δεν θα προφταίνουνε να μαζεύουν τις ψυχές από τη γη». Όποτε μιλούσε για τέτοια πράγματα, το πρόσωπό του σκυθρόπαζε και πονούσε. Η παρηγορία του ήταν η προσευχή. Μέσα στο κελί του δεν είχε μήτε κρεβάτι, μήτε τζάκι με εκείνο το κρύο της Σιβηρίας. Είχε μοναχά ένα καντήλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Κάθε εβδομάδα διάβαζε με τη σειρά από τα 4 Ευαγγέλια, τη Δευτέρα από το κατά Ματθαίον, την Τρίτη από το κατά Μάρκον, την Τετάρτη από το κατά Λουκάν, την Πέμπτη από το κατά Ιωάννην, την Παρασκευή την ακολουθία της Σταυροπροσκυνήσεως, το Σάββατο την ακολουθία των Αγίων Πάντων και την Κυριακή μεταλάβαινε τη Θεία Κοινωνία. Αδιάκοπα παρακαλούσε για όλο τον κόσμο. Από την πολύ την προσευχή και από τα δάκρυά του θύμωνε ο διάβολος και τον χτυπούσε στο σώμα. Ο Άγιος έλεγε πως εκείνα τα χτυπήματα καίγανε σαν το πυρωμένο σίδερο. Πολλοί είδανε τον Άγιο Σεραφείμ να στέκεται στον αγέρα, απάνω από τη γη. Συχνά σκόρπιζε την κακοκαιριά, πρόβλεπε την πείνα και ειδοποιούσε τους χωριάτες να κάνουν τις προμήθειές τους. Έδιωχνε τις επιδημίες και πρόλεγε τους πολέμους, όπως έγινε με τον Γρημαϊκό πόλεμο, καθώς και με άλλα σπουδαία γεγονότα. Όλη η Ρωσία τον είχε για πατέρα και για προστάτη της, από τα αρχοντικά ως την πιο φτωχή ίσμπα. Πολλές φορές οι προσκυνητές φτάνανε τις 2.000 σε μια μέρα από όλα τα μέρη της Ρωσίας και γεμίζανε το δρόμο του Αρζαμάς που πήγαινε στο μοναστήρι. Άλλοι με αμάξια, άλλοι με καζάκες, έλκυθρα και άλλοι με τα πόδια. Πολλοί περπατούσανε ολόκληρες εβδομάδες. Τα χαράγματα χτυπούσανε οι καμπάνες για τον όρθρο. Άνοιγε η μεγάλη οξόπορτα και οι προσκυνητές μπαίνανε μέσα στην αυλή σαν αληθινή θάλασσα. Ο Άγιος έβγαινε σε λίγο ντυμένος με άσπρο ράσο και το πρόσωπό του έλαμπε από το φως του ουρανού. Εκείνον τον καιρό σε κάθε μεριά της Ρωσίας έβλεπε κανένα στρατεύματα σε κίνηση και ο μεγάλος δρόμος βρισκότανε κοντά στο Σάροφ. Πλήθος στρατιώτες με τους αξιωματικούς τους πηγαίνανε να πάρουνε την ευλογία του Αγίου για να τους προστατεύει στις εκστρατείες της Τουρκίας, της Πολωνίας και του Ναπολέοντα. Το κήρυγμά του ήταν πολύ απλό. Δίνε να φάγει ο πεινασμένος. Δίνε να πιει ο διψασμένος. Να είσαι δίκαιος. Να έχεις ειρηνική και αγαθή ψυχή. Στο κελάκι του μέσα ήταν αναμένα πολλά κεριά εις μνήμην ζώντων και κεκοιμημένων. Το καντιλάκι έφεγγε πάντα ακίμητο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ένας καμνί και ένας μικρός πάγκος ήτανε για τους προσκυνητές. Ένα άλλο σκαμνάκι ήτανε το κάθισμά του και το τραπέζι του. Χάμο ήτανε απλωμένο ένα σακί σε μια άκρη το στρώμα του. Είχε και μια νεκρόκασα στο διάδρομο, που την έσκαψε ο ίδιος ένα δέντρο για τον ενταφιασμό του και εκεί μέσα κοιμότανε καμιά φορά. Αγαπούσε υπερβολικά τα παιδάκια που παίζανε μαζί του σαν να ήταν και εκείνος μικρό παιδί. Τα αγκάλιαζε, τα σφίγγε στο στήθος του λέγοντας συγκινημένος «Μικρή θησαυρή μου». Πολλά παιδιά θεραπεύονταν με ένα λόγο του που δεν τον προσέχανε πολλές φορές οι δικοί τους. Ανάμεσα στο πλήθος, ας πούμε, έβλεπε ένα άρρωστο παιδάκι που το φέρνανε οι γονείς του πετσί και κόκαλο. Η ματιά του Αγίου έπεφτε απάνω του. Το έπαιρνε στην αγκαλιά του, το φιλούσε και έλεγε στους γονιούς του «Η χάρη του Θεού θα το κάνει καλά». Κι ύστερα γύριζε προς τους άλλους αρρώστους. Σε λίγο μαθευότανε πως εκείνο το παιδάκι είχε γίνει καλά. Σαν γύρισε ο πάτερ Σεραφείμ στο μοναστήρι, τρέξανε οι καλογριές από τον Τιβέευο και τον παρακαλέσανε να τους πάρει κάτω από την καθοδήγησή του. Ο Άγιος οργάνωσε καλύτερα το μοναστήρι τους, του έδωσε έναν καινούριον κανονισμό και κυβερνούσε τις μοναχές σύμφωνα με τις διαταγές και τις υποδείξεις που έπαιρνε από την Παναγία. Η εκκλησία του μοναστηριού ήταν της μεταμορφώσεως. Επειδή γύρω από τον Τιβέευο είχε μεταλλεία που βγάζανε σίδερο, μαζευόντανε εκεί κάθε καρύδια σκαρίδι, μαχαιροβγάλτες, μπεκρίδες και κάθε παραλυσία. Σιγά σιγά αυτός ο κολλασμένος τόπος έγινε ήσυχος και ειρηνικός, με τη χάρη και με τα κηρύγματα του Αγίου Σεραφείμ. Η μεταμόρφωση, έλεγε, μεταμόρφωσε αυτόν τον τόπο. Η αδελφή του Μιχάλη Μαντούρο, Φελένη, είχε γίνει μοναχή. Είχε μαζί της και μια μικρή υπηρέτρια που δεν ήθελε να αποχωριστεί την κυρά της. Μα το κορίτσι αρρώστησε από φθήση. Η Ελένη το έβαλε στο κρεβάτι της και το περιποιότανε νύχτα μέρα. Ωστόσο δεν έζησε πολύ και ο θάνατός του πίκρανε πολύ την Ελένη που ένιωθε πως θα πεθάνει και αυτή γλίγορα. Η μονάχη επιθυμία της ήταν να μην πεθάνει πριν από τον πάτερ Σεραφείμ. Ο αδελφός της που ήταν διαχειριστής του μοναστηριού έλειπε από το μοναστήρι και μάθανε πως ήταν και εκείνος άρρωστος και η Ελένη έγινε χειρότερα. Είπε στο γέροντα πως ήθελε να πεθάνει, αντί τον αδελφό της. Μα σε λίγο ταράχθηκε και φώναξε «Πάτερ, φοβούμαι το θάνατο». Ο Άγιος της είπε «Τι έχουμε τέκνον μου να φοβηθούμε από τον θάνατο. Για μας ο θάνατος είναι μία αιώνια χαρά». Τη ράντισε με αγιασμό και την πήγε ως την πόρτα του κελιού της. Ξάπλωσε στο κρεβάτι της και δεν ξανασηκώθηκε πια. Ο θάνατός της στάθηκε αγιασμένος. Κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, αποχαιρέτησε τις αδελφές ζητώντας τη συγχώρηση και τις παρακάλεσε να την ντύσουν για την κηδεία της. Πριν να παραδώσει το πνεύμα της, είπε πως έβλεπε το Χριστό μέσα σε πύρινη λάμψη. Οι μοναχές πιάσανε να κλαίνε γύρω στο σκήνομα και πήγανε κλαίγοντας και είπανε στο Στάρετς πως η Ελένη κοιμήθηκε. Και εκείνος της είπε «Ανόητα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Λοιπόν, δεν είδατε την ψυχή της που πέταξε σαν περιστέρι στους ουρανούς». Με τον ίδιο εξαίσιο τρόπο κοιμήθηκε και η Μαρία Μαλιούκοφ, μια Άγια μοναχή 19 χρονών. Ο ίδιος ο Άγιος έσκαψε την κάσα της μέσα σε ένα δέντρο δρύ και έδωσε το σάλι του για να τυλίξουνε το σώμα της. Οι μοναχές ξεμπλέξανε τα ωραία ξανθά μαλλιά της που τα έκρυβε η Μαρία μέσα στο καλογερικό της σκέπασμα και στα σταυρωμένα χέρια της ακουμπήσανε τη σύνοψη του Πάτερ Σεραφείμ. Η Μαρία είχε μία μικρή ανιψιά που τη δίδασκε η Ελένη Μαντούροφ για να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία. Ο Άγιος έλεγε «Είναι ένας ένσαρκος άγγελος, ωστόσο δεν θα γίνει μοναχή». Αλλά θα γίνει σύζυγος του Νικόλα Μοτοβίλοφ. Όπως και έγινε. Ο Μοτοβίλοφ ήταν ένα αρχοντόπεδο. Ο πατέρας του είχε μεγάλα κτήματα. Τον καιρό που ήταν μικρός πήγαινε και έπαιζε με τον Άγιο στο κελί του. Είχε πολύ γερό μυαλό και συχνά έβαζε σε αμηχανία τους δασκάλους του με τις ερωτήσεις του. Σαν έγινε παλικάρι αγάπησε ένα κορίτσι που ο πατέρας του είχε και αυτός μεγάλα κτήματα, που συνορεύανε με του Μοτοβίλοφ. Αλλά ο Νικόλας έπαθε άξαφνα μια παράλυση και κόντεψε να πεθάνει από τον καημό του. Μα ο Άγιος τον γιάτρεψε. Του είπε μάλιστα πως δεν θα πάρει εκείνη που αγαπούσε, αλλά τη μικρή Ελένη Μιλιούκοφ, που είπαμε όπως και την επήρε. Από τότε πήγαινε τακτικά στο μοναστήρι και μιλούσε με το Στάρετς. Έγραψε μάλιστα και μια θαυμαστή συνομιλία που είχε με τον Άγιο και το χαρτί το βρήκε ύστερα από 70 χρόνια μετά το θάνατό του η χείρα του Ελένη μέσα στην αποθήκη μιας μονής και το εμπιστεύτηκε σε ένα γνωστό της συγγραφέα που δημοσίεψε αυτές τις σημειώσεις στην εφημερίδα της Μόσχας στα 1903. Αυτήν την αποκαλυπτική έκθεση θα τη βάλουμε παρακάτω. Ο Πάτερ Σεραφείμ συνήθιζε να πηγαίνει στο ερημητήρι του ύστερα από τον εσπερινό της Κυριακής. Συχνά καθόταν εκεί πολλές μέρες. Επειδή υπόφερνε από τα πόδια του και κουραζότανε, καθότανε κοντά σε μια πηγή για να ξεκουραστεί. Μια μέρα, εκεί που περνούσε κοντά από το νερό, παρουσιάστηκε μπροστά του η Παναγία και άπλωσε το χέρι της κατά το μέρος που ανάβριζε άλλη φορά το νερό. Μονομιάς πετάχθηκε από το χώμα ένα συντριβάνι κατακάθαρο νερό και η Θεοτόκος είπε στον Άγιο πως εκείνο το νερό θα θεράπευε πολλούς. Έχουμε πει παραπάνω πως ο Νικόλας Μοτοβίλοφ είχε γράψει κάποιες σημειώσεις από μία συνομιλία του με τον Άγιο Σεραφείμ που βρεθήκανε ύστερα από 70 χρόνια. Αυτή η συνομιλία έγινε κατά το τέλος του Νοέμβρη του 1831 και το χειρόγραφο βρέθηκε στα 1901. Ιδού τι γράφει ο Μοτοβίλοφ. Ήτανε μια συννεφιασμένη μέρα. Χιόνι πολύ είχε σκεπάσει τη γη και πέφτανε πυκνές οι άσπρες μπαμπακούρες. Ο Πάτερ Σεραφείμ με έβαλε να καθίσω δίπλα του απάνω σε ένα κομμένο δέντρο σε ένα ξέφωτο μέσα στο δάσος. Ύστερα μου είπε «Ο Θεός μου φανέρωσε πως τα παιδικά χρόνια σου ήθελες να μάθεις ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Σε συμβουλεύανε να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις την προσευχή σου στο σπίτι, να δίνεις ελεημοσύνη και να κάνεις όλα τα καλά τα έργα, γιατί σε αυτά βρίσκεται ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Μα δεν σε ικανοποιούσανε αυτά μοναχά. Λοιπόν, σου λέγω πως η προσευχή, η νηστεία, οι αγρυπνίες και κάθε άλλο χριστιανικό έργο είναι πολύ καλά. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να κάνουμε μοναχά αυτά τα έργα, επειδή αυτά είναι τα μέσα που χρειάζονται για να φτάσουμε στο σκοπό της χριστιανικής ζωής. Ο αληθινός προορισμός του χριστιανού είναι να αποκτήσουμε το Άγιον Πνεύμα. Γνώριζε πως κανένα καλό έργο δεν φέρνει στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος αν δεν γίνεται για την αγάπη του Χριστού. Σκοπός της ζωής μας είναι μοναχά η απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Εγώ τότε τον ρώτησα «Τι εννοείς Πάτερ λέγοντας απόκτηση? Δεν καταλαβαίνω καθαρά». Ο Άγιος μου είπε «Αποκτώ είναι το ίδιο με το κερδίζω. Ξέρεις τι θα πει κερδίζω χρήματα. Αποκτώ το Άγιον Πνεύμα είναι το ίδιο πράγμα. Στη ζωή οι συνηθισμένοι άνθρωποι έχουν για σκοπό να κερδίσουν χρήματα και εκείνοι που στέκονται πιο ψηλά στην κοινωνία θέλουν να κερδίσουν τιμές και δόξα. Το να αποκτήσει κανένα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι σαν να κερδίζει ένα αιώνιο απόκτημα, την αιώνια ζωή, ένα θησαυρό που δεν καταστρέφεται και ούτε χάνεται ποτέ». Κάθε καλό έργο που κάνουμε για την αγάπη του Χριστού μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά περισσότερο απ' όλα μας δίνει αυτή τη χάρη η προσευχή, γιατί ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί. Πλούσιος ή φτωχός, άρχοντας ή χωριάτης, δυνατός ή αδύνατος, γέρος ή άρρωστος, ενάρετος ή αμαρτωλός. Λοιπόν, ας συνάξουμε το θησαυρό της θεϊκής ευσπλαχνίας. Ένας άνθρωπος που ζητά να βρει τη σωτηρία του και που μετανοεί για τις αμαρτίες του, μπορεί με τις καλές πράξεις να αποκτήσει το Άγιον Πνεύμα που εργάζεται μέσα σε μας και μας εισάγει στη Βασιλεία του Θεού. Μ' όλα τα πεσήματά μας, μ' όλο το σκοτάδι που περιζώνει την ψυχή μας, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε με το βάπτισμα, δεν πάβει να λάμπει μέσα στην καρδιά μας με το φως της μετανοίας. Αυτό το φως του Χριστού σβήνει όλα τα σημάδια που αφήσανε τα παλιά αμαρτήματά μας και μας δίνει με ένα μανδύα άφθαρτον που είναι καμωμένος από τη χάρη. Του λέγω, «Πάτερ μου, μου μιλάς για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πώς μπορώ να τη δω? Τα καλά τα έργα τα βλέπουμε, μα το Άγιο Πνεύμα πώς μπορεί να το δει κανένας? Πώς μπορώ να γνωρίσω αν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται μέσα μου?» Ο Άγιος μου αποκρίθηκε. «Όταν κατεβαίνει το Άγιον Πνεύμα επάνω στον άνθρωπο και εισχωρεί μέσα σου, η ψυχή του ανθρώπου γεμίζει από μια χαρά ανέκφραστη, γιατί το Άγιον Πνεύμα μεταμορφώνει σε χαρά ό,τι αγγίξει. Φανερώνεται σαν ένα ανιστόρητο φως σε εκείνους που εκδηλώνεται η θεϊκή ενέργεια. Οι Άγιοι Απόστολοι γνωρίσανε με τις αισθήσεις τους την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τότε τον ρώτησα, πώς θα μπορέσω να το δω κι εγώ με τα μάτια μου? Απάνω σε αυτά ο Πάτερ Σεραφείμ έβαλε τα χέρια του στους ώμους μου και μου είπε, «Τέκνον μου, βρισκόμαστε κι οι δυο μας μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί δεν θέλεις να με κοιτάξεις?» «Πάτερ μου», του είπα, «δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Τα μάτια σου βγάζουν αστραπές. Το πρόσωπό σου έχει γίνει πιο αστραφτερό από τον ήλιο και τα μάτια μου θαμπόσανε από το φως. Μη φοβάσαι, τέκνο του Θεού», είπε ο γέροντας, «και εσύ είσαι ολόφωτος όπως είμαι εγώ, γιατί βρίσκεσαι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσες να με δεις με την όψη που με βλέπεις». Έσκυψε απάνω μου και μου είπε σιγανά σταυτή, «Ευχαρίστησε τον ύψιστο για την άπειρη καλοσύνη του. Προσευχήθηκα μυστικά στον Κύριο και είπα μέσα μου, «Κύριε, αξίωσέ το να ειδεί καθαρά με τα σωματικά μάτια του την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματός σου, που τη φανερώνεις στους δούλους σου όποτε καταδέχεσαι να παρουσιαστείς μέσα στο μεγαλοπρεπές φως της δόξης σου». Και όπως βλέπεις, ο Κύριος αμέσως δέχθηκε την προσευχή του τυποτένιου Σεραφείμ. Πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να χρωστούμε στο Θεό για τούτο το ανίποτο δώρο που μας έδωσε. Μήτε οι πατέρες της ερήμου δεν αξιώνονταν πάντα να δούνε τέτοια φανερώματα της αγαθότητός του. Λοιπόν, τέκνον μου, κοίταξέ με ελεύθερα. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί μας». Τότε πήρα θάρρος από τα λόγια του και τον κοίταξα, μα με πιάσε τρόμος. Να φανταστείς μέσα στη σφαίρα του ήλιου το καταμεσήμερο που λαμποκοπά μόλι τη δύναμή του το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Βλέπεις να σου μιλά, να σαλεύουνε τα χείλια του, βλέπεις την έκφραση των ματιών του που αλλάζει, ακούς τη φωνή του, νιώθεις τα χέρια του που σε κρατούνε από τους ώμους, μα δεν βλέπεις μήτε αυτά τα χέρια, μήτε το σώμα του συνομιλητή σου, αλλά μοναχά μια δυνατή φεμβοβολή που σε τυφλώνει και που απλώνει ολόγυρα, φωτίζοντας με τη λάψη της το χώμα και τις άσπρες μπαμπακούρες που πέφτουν ακατάπαυστα από τον ουρανό. Ο Άγιος με ρώτησε, «Τι αισθάνεσαι?» «Ειρήνη και ηρεμία που δεν μπορώ να την εκφράσω», είπα. «Τι άλλο καταλαβαίνεις, τέκνον μου?» «Μια ανίποτη χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μου». «Αυτή η χαρά που αισθάνεσαι, τέκνον μου, δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνη τη χαρά που γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Α, ο θαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει, αητήμασαν ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Εμείς πήραμε έναν αρεβόνα μοναχά από αυτή τη χαρά». Αλλά τι θα είναι άραγε ολόκληρη εκείνη η χαρά? Τι αισθάνεσαι ακόμα, τέκνο του Θεού? Μια ανέκφραστη ζεστασιά. Μα πώς, τέκνον μου, βρισκόμαστε μέσα στο δάσος. Είναι χειμώνας και πατάμε απάνω στο χιόνι. Ποια λοιπόν είναι αυτή η ζεστασιά που νιώθεις? Είναι σαν ένα ζεστό λουτρό. Ακόμα αισθάνομαι μια ευωδία που τη νιώθω για πρώτη φορά. Ο Άγιος είπε, «Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Αυτό ίσια ίσια ήθελα να μου πεις. Αυτή η ευωδία είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ζεστασιά που μου λες δεν είναι γύρω μας, αλλά μέσα μας. Αυτή ζέστενε τους ασκητάδες μας και δεν φοβότανε το χειμωνιάτικο κρύο, γιατί η χάρις ήτανε το ρούχο που τους προστάτευε. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Αυτό φαίνεται από την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Να, αυτό είναι να βρίσκεται κανένας μέσα στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα θυμάσαι τούτη τη χάρη που αξιώθηκες. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει να φυλάγεις αυτά τα πράγματα στην καρδιά σου, γιατί δεν δόθηκε μοναχά σε σένα να τα γνωρίσεις, αλλά από σένα σ' ολόκληρον τον κόσμο. Πήγαινε λοιπόν στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας. Έφυγα και σαν μάκρυνα λίγο, έστρεψα και είδα πως εκείνο το εξαίσιο όραμα δεν είχε χαθεί ακόμα. Ο γέροντας καθότανε όπως ήτανε στην αρχή και το ανέκφραστο φως που είχα δει με τα μάτια μου τον έκανε να φεγγοβολά ολόκληρος. Ο Άγιος Σεραφείμ, με όλο το σεβασμό και τη μεγάλη αγάπη που είχε ο λαός για αυτόν, ωστόσο είχε πιει και πολλές πίκρες. Όχι μοναχά κάθε Άγιος θα τραβήξει βάσανα, θλίψεις και διωγμούς, αλλά και ο κάθε χριστιανός δεν μπορεί να είναι αληθινά χριστιανός αν δεν περάσει από κάποιο μαρτύριο, αν δεν ακούσει βρισχές και συκοφαντίες, αν δεν πάθει εξευτελισμούς και περιπέγματα κατά τον λόγο που είπε ο Χριστός στους μαθητάδες του «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν». Οι πονηροί και σαρκικοί άνθρωποι δεν τον χωνεύανε, γιατί ο κόσμος τον αγαπούσε και τον θαύμαζε. Τον κατηγορούσανε και από μέσα από το μοναστήρι του Σάροφ. Ακόμα και οι μοναχές στον Τιβέευο είχαν χωριστεί σε δύο κομμάτια. Και κομματάρχη στο ένα που μισούσε τον Άγιο ήταν ένας νεαρός δόκιμος, ένα πνευματικό τέκνο του που έκανε ψεύτικα πως αγαπούσε το γέροντά του, ενώ έσκαβε το λάκκο του. Κατά τα 1831, δύο μέρες πριν από του Ευαγγελισμού, ο Άγιος είχε πληροφορία άνωθεν πως θα του φανερωνότανε η Παναγία τη νύχτα της γιορτής της. Εκείνη τη νύχτα πιάσανε την προσευχή ο Άγιος μαζί με μία ευσεβέστατη μοναχή Ευπραξία. Άξαφνα, εκεί που προσευχότανε, άκουσε η Ευπραξία μια βουή και ψαλμωδίες που ερχόντανε από ψηλά. Ύστερα είδε ένα θαμποτικό φως και ένιωσε στον αγέρα μια γλυκιά ευωδία. Ανατρίχιασε σαν είδε τον Άγιο να απλώνει τα χέρια του και να φωνάζει «Θεομήτωρ Πανάχραντε». Η μοναχή είδε δύο αγγέλους που προπορευόντανε από την Παναγία και από πίσω της ακολουθούσανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Απόστολος Ιωάννης και 12 παρθενομάρτυρες. Το κελί άστραφτε από ένα φως ουράνιο και οι τείχοι είχαν χαθεί. Το φως έγινε τόσο δυνατό που ξεπερνούσε τη λάμψη του ήλιου. Η Ευπραξία τυφλώθηκε από τη φωτοχυσία και έπεσε χάμω σαν κεραυνόπληκτη. Της φάνηκε σαν άκουγε από μακριά την Παναγία να μιλά με τον Άγιο χωρίς να καταλαβαίνει τι λέγανε. Μοναχά ξεχώρισε τα τελευταία λόγια που είπε η Παναγία στον Άγιο Σεραφείμ. «Σύντομα τέκνον μου θα είσαι μαζί μας». Ύστερα η Θεοτόκος σήκωσε απάνω την Ευπραξία και της έδειξε τις Άγιες Μάρτυρες που ήτανε μαζί της και που μαρτυρήσανε για την αγάπη του Υιού της, λέγοντάς της «Μαρτύριο δεν είναι μοναχά η θυσία του σώματος, αλλά και ο πόνος που υποφέρει η ψυχή για την αγάπη του Κυρίου». 4 ώρες βάσταξε αυτή η όραση. Ο Άγιος είπε στην Ευπραξία πως ήταν η 12η φορά που είδε την Παναγία. Εκείνον τον καιρό ο Άγιος Σεραφείμ ήταν 73 χρονών. Συχνά έλεγε μοναχός του «Το σώμα μου είναι πια νεκρό, μα η ψυχή μου είναι σαν να γεννήθηκα τώρα». Προαισθανότανε το τέλος της ζωής του σε τούτο τον κόσμο. Προσκάλεσε τον πνευματικό του μοναστηριού, του Τιβέευο, Πάτερ Βασίλειο και του παράδωσε τα επιμάνικά του και την κυβέρνηση του μοναστηριού. Ετοιμάστηκε για την αποδημία του. Είπε να το βάλουνε στην νεκρόκασα που είχε ετοιμασμένη και να θέσουνε στο στήθος του την εικόνα του Αγίου Σεργίου που βλέπει να φανερώνεται η Παναγία. Έβαλε και μια πέτρα για σημάδι στο μέρος που ήθελε να τον θάψουνε κοντά στην εκκλησία της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Την πρωτοχρονιά του 1833 που έτυχε Κυριακή πήγε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, ανασπάστηκε όλες τις εικόνες, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και αποχαιρέτησε όλους τους πατέρες που βρισκόντανε τότε στο μοναστήρι. Το βράδυ ο Πάτερ Παύλος, που καθότανε στο διπλανό κελί, τον άκουσε να ψέλνει αναστάσιμα τροπάρια. Την άλλη μέρα, κατά τις 6 το πρωί, πηγαίνοντας ο Πάτερ Παύλος στην εκκλησία για τη λειτουργία, κατάλαβε μία μυρουδιά από καπνό να βγαίνει από την πόρτα του Αγίου. Χτύπησε την πόρτα, δεν πήρε απάντηση. Πήγε τότε και φώναξε τους γέροντες και ανοίξανε την πόρτα, νομίζοντας πως ο Άγιος είχε φύγει στην έρημο κατά τη συνήθειά του και άφησε τα κεριά αναμένα. Επειδή ήταν ακόμα σκοτεινά, στην αρχή δεν είδανε πως ο Άγιος ήταν μέσα. Μα σαν ανάψανε φως, τον είδανε γονατισμένον μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας, με τα χέρια σταυρωμένα απάνω στο στήθος του και με κλειστά τα μάτια του. Μπροστά του ήταν ένα Ευαγγέλιο ανοιχτό με τα φύλλα καμένα στις γωνιές. Τρέξανε να πάρουνε χιόνι για να τα σβήσουνε. Στην αρχή νομίσανε πως ο Άγιος ήταν αποκοιμισμένος από την κούραση και από την αγρυπνία, επειδή το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό. Αλλά σαν θελήσανε να τον ξυπνήσουνε, είδανε πως εκείνη η αγιασμένη και αγγελική ψυχή είχε πετάξει από το σώμα που ήταν φυλακωμένη και πήγε στην αληθινή ζωή. Τότε θυμηθήκανε μία προφητεία του γέροντα που είχε πει πως με τη φωτιά θα φανερωνότανε ο θάνατός του. Βάλανε το σκήνομα στη νεκρόκασα που την είχε ετοιμάσει ο ίδιος και το πήγανε στη μεγάλη εκκλησία του μοναστηριού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και η εκκλησία γέμισε από προσκυνητές που φτάξανε από όλα τα μέρη και όλο φθάνανε καινούργοι. 8 μέρες έμεινε το Άγιο Λείψανο για να μπορέσουν να το προσκυνήσουν όλοι. Ένας ερημίτης είδε τα χαράματα της Δευτέρας Ιανουαρίου την ψυχή του Αγίου Σεραφείμ να ανεβαίνει με λάμψη στον ουρανό και το είπε στον υποτακτικό του. Η εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιος τα 1903, δηλαδή ύστερα από 70 χρόνια, στις 19 Ιουλίου. Κείνη τη μέρα χτύπησε η μεγάλη καμπάνα της Μονής του Σάροφ που καλούσε τους πιστούς στην τελετή. Παρεκτός από το καθολικό, τη μεγάλη εκκλησία, όλη η μεγάλη αυλή της Μονής ήταν γεμάτη κόσμο. Ήτανε βράδυ και όλοι βαστούσανε αναμένα κεριά, σαν να καιγόταν εκείνες οι ψυχές από την αγάπη του Αγίου Σεραφείμ. Όλα τα μάτια ήταν δακρυσμένα σε εκείνη τη μυσταγωγία. Τα Άγια Λείψανα που ευωδιάζανε ήταν βαλμένα σε μια λειψανοθήκη από κυπαρισόξυλο, μέσα σε ένα μαρμαρένιο κουβούκλιο που είχε στις γωνιές του 4 σεραφείμ. Πολλά θαύματα γινήκανε κατά την ακολουθία και κατά τις άλλες μέρες. Πριν να κοιμηθεί, είχε κάνει ζωντανός 94 θεραπείες. Αυτός είναι ο βίος, οι αγώνες και η μακαρία κοίμηση του Αγίου Σεραφείμ, που είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους της Ρωσίας. Η δόξα του δεν είναι επίγεια και πρόσκαιρη, αλλά ουράνια και αιώνια. Μόλο που έλεγε τον εαυτό του, φτωχό Σεραφείμ και ταπεινό δούλο της Παναγίας. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτός ο πολύ αγαπημένος Άγιος θα είναι ολοζώντανος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι είναι Άγιοι και αγαπημένοι. Μα ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ είναι από εκείνους τους Αγίους που ήταν χαρούμενοι σαν τα παιδιά, κατά το λόγο του Κυρίου που είπε «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών».
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

Έχει

Ενώσει αυτήν τη Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε
0: Σοφία,
2: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

Υιού και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.